ήταν ο πλέον φυλακόλουθος ιερεύς που γνώρισα στη ζωή μου. Αρκεί να ξέρουμε ότι το καθημερινό του πρόγραμμα το ασκούσαν, όπως μου έλεγε, στον Άγιο Νικήτα, ένα ασκητομονάστηρο, όπως κατάλαβα. Εδιάβαζαν τις ακολουθίες, δηλαδή οι ακολουθίες τους ήταν ασκητικού τύπου, λίγα ήταν τα ψαλτικά, το Κύριε εκέκραξε στον Εσπερινό. Τα υπόλοιπα όλα ήταν διαβαστικά και καθημερινά ο γέροντας είχε πολλά να διαβάσει. Από εμπειρία το λέω, διότι όταν κατάλαβα την αξία της αναγνώσεως όλων αυτών των ακολουθιών, μεγάλωσε μέσα μου ο πόθος για μοναχισμό. Μαζί με έναν καλό μου φίλο είχαμε βάλει στόχο να πηγαίνουμε 2 φορές την εβδομάδα για να τον βοηθούμε. Αισθανόμουν και μια υποχρέωση έναντι του γέροντος που μας είχε μάθει τόσα πράγματα. Έτσι αισθανόμουν, διότι μας βοήθησε πάρα πολύ σε εκείνα τα χρόνια, τα νεανικά, τα φοιτητικά, και παίρναμε κι εμείς πολύ βοήθεια από αυτές τις ακολουθίες. Τουλάχιστον αυτό που ζήσαμε εμείς εκεί ήταν η ακολουθία που έκαμε αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Άρχιζε με την Ενάτη, με τον Εσπερινό, μετά το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, θα έβαζε αν θα λειτουργούσε και την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μετά συνέχιζε με όλες τις ώρες, διάβαζε τον όρθρο. Όλα αυτά γίνονταν από ώρα 5η απογευματινή έως 10η βραδινή, δηλαδή θέλαμε 5 ώρες. Τα ψαλτήρια, τα καθίσματα της ημέρας. Του άρεσε επίσης πολύ να διαβάζει τις ακολουθίες που είναι στο πίσω μέρος του μεγάλου ορολογίου, δηλαδή την ακολουθία στον Ιησού, τον κανόνα εις τον φύλακα άγγελο και τον κανόνα εις Αγίους Πάντες. Και ψέλναμε ή διαβάζαμε την παράκληση στους Αγίους Αναργύρους που ήταν οι Άγιοι του Ναού του, είτε παράκληση εάν είχε εις τον Άγιο της ημέρας. Εάν είχε και χαιρετισμούς, ο Άγιος της ημέρας, τους διαβάζαμε και αυτούς. Εάν είχε παρακλητική η περίοδος εκείνη, παρακλητική. Εάν είχε τριώδιο, τριώδιο. Αν είχε πεντηκοστάριο, πεντηκοστάριο. Με αυτόν τον τρόπο τότε εμείς, νέα παιδιά, από τα 20 μας χρόνια, μπορέσαμε να γνωρίσουμε όλα τα βιβλία της Εκκλησίας και τα λειτουργικά αναγνώσματα.

Νεαροί τότε, χαιρόμαστε στο ταπεινό αναλόγιο. Διαβάζαμε τους ψαλμούς και τους κανόνες, πηδώντας από παραδρομή κάποιο τροπάριο. Τότε παρενέβαινε από το ιερό ο σιωπηλός γέροντας για να το πούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτή η παρέμβαση, γιατί νόμιζα ότι δεν παρακολουθούσε την ροή των κειμένων, κάνοντας το Άγιο Βήμα το κομποσχήνι. Αυστηρός στηρητής του τυπικού των ιερών ακολουθιών, συνδύαζε την αδιάλειπτο νοερά προσευχή με την προσοχή στην τάξη της Θείας Λατρείας. Προσευχόταν στο Ιερό Βήμα με κομποσχήνι πάντοτε. Στην αρχή πήγαινα κάθε Σάββατο απόγευμα να βοηθώ στην ακολουθία, αλλά δυστυχώς δεν άντεξα. Το στόμα μου και ο λαιμός

κόσμου στέγνωναν. Αρχίζαμε 9η ώρα προημιακό, ψαλτήρι και εσπερινό. Αμέσως μετά παράκληση στους Αγίους Αναργύρους και Όρθρους.

σε κάποιον άρρωστο που έφευγε. Ήσυχος, γαλήνιος, σιωπηλός, αμίλητος, περιποιόταν τον άρρωστο συνεχώς. Σηκωνόταν, τον βοηθούσε, καθόταν πάλι, έφευγε, πήγαινε στην εκκλησία, χτυπούσε την καμπάνα, άρχιζε την ακολουθία. Κρατούσε στο ένα χέρι ένα κερί και άρχιζε να ανάβει τα καντήλια με χαρά. Συγχρόνως έκανε τις αιτήσεις, πήγαινε από τη μια εικόνα στην άλλη σαν σε φίλους του. Λαδωνόταν, σκουπίζε τα χέρια του και πάλι. «Διάβασε και τούτο, διάβασε και εκείνο», μου έλεγε. Και εκεί που νόμιζα ότι τελείωνε η ακολουθία, πάλι κάτι νέο έβρισκε και αφού τέλος πάντων τελειώναμε, φεύγαμε. Μπαίναμε μέρα, βγαίναμε νύχτα. Εκλείδωνε την εκκλησία και πάλι πήγαινε στους αρρώστους.

Κάποτε, περί το 1979, συναντηθήκαμε με τον πατέρα Ευμένιο στο Άγιον Όρος, το οποίο επισκεπτόταν συχνά. Καθόμουν στο στασίδι μου, στον έξον άρθικα του Αγίου Παύλου. Εκείνος λειτουργούσε στον Κυρίως Ναό. Ήρθε η ώρα του Χερουβικού. Θυμιάτιζε το ιερό, τις δεσποτικές εικόνες και άρχισε να λιβανίζει τους πάντες. Βγήκε στον άρθικα, πέρασε στον έξον άρθικα, έλαμπε ολόκληρος. Εθυμιάτιζε με ένα δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Σου κουνούσε το θυμιατό σχεδόν στο πρόσωπο. Έψαλαν οι ψαλτάδες, κοίταζαν οι πατέρες ο ένας τον άλλον και εκείνος όλο έλαμπε και εθυμιάτιζε και καθυστερούσε. Έφτασε στην πόρτα του έξω άρθικα, δίνει μία και βγαίνει έξω. Ελιβάνισε τον έξω κόσμο, επέστρεψε ατάραχος, εθυμιάτισε πάλι τον ναό μέχρι μέσα. Είχε περάσει ένα τέταρτο της ώρας. Κανείς δεν είχε τολμήσει να τον διακόψει.

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας έλεγε: «Μόλις είχαμε βγει από το αεροπλάνο γυρίζοντας από την Αγγλία. Στο ναό τώρα για να κάνουμε ακολουθίες», λέει. «Ακούς?» Είχε όρεξη να κάνουμε ακολουθίες. «Αυτό το πράγμα το πιστεύει κανείς? Να επιστρέψεις από το Λονδίνο, τόσες ώρες ταξίδι, να πονά το πόδι του. Από εδώ και πέρα, διάκο μου», είπε, «η ζωή μου δεν θα είναι πια η ίδια. Τελείωσε για τον πατέρα Ευμένιο η χρυσή εποχή». Ήταν σημαδιακή η ημερομηνία αυτή. Από το ταξίδι της Αγγλίας και μετά το ήξερα. Μου το έλεγε αυτό σαν να ήταν η τελευταία του αναψυχή η Αγγλία. «Από εδώ και πέρα θα ανεβώ πάλι στο Σταυρό. Από τον Σταυρό ξεκίνησα, στο Σταυρό θα τελειώσω». Από εκείνη την ημέρα το σώμα του δεν είδε άσπρη μέρα. Πήγα και τον βρήκα στον Ευαγγελισμό, ένα σκέλεθρο, αγνώριστον. Αλλά σας λέω, ήταν οριακή η στιγμή εκείνη. Και παρόλη την κόπωση, παρόλη την θλίψη που είχε σχηματιστεί στο πρόσωπό του, μου έκανε αυτή την προφητεία ότι τελείωσαν οι χρυσές μέρες. Τότε είχε και όρεξη να κάνουμε ακολουθίες. Έλα που δεν είχα εγώ όμως. Ήταν από τις λίγες φορές που είπα: «Πάτερ μου, δεν μπορώ». «Εντάξει παιδί μου», μου είπε. Το είδε θετικά. «Έτσι παιδί μου, να είσαι ειλικρινής».

μέρα είχα λογισμό να πάω στον Παπούλη. Εκείνος όμως ήταν στο νοσοκομείο και νοσηλευόταν στη Δευτέρα Παθολογική με ορούς. Πάω εκεί, δεν ήταν στο κρεβάτι του. Λέω, θα του έχουν αλλάξει δωμάτιο. Ψάχνω τον Παπούλη σε όλη τη Δευτέρα Παθολογική, στο Λιμωδόν, πουθενά ο Παπούλης. Ρωτάω μια νοσοκόμα, αδελφοί, ήταν εδώ ο πατήρ Ευμένιος. Τι έγινε, πού είναι? Α, μου λέει, άμα τον δεις πες το και σε μας. Έβγαλε τους ορούς, έβγαλε τα σωληνάκια, έβγαλε τα καλώδια και εξαφανίστηκε. Βγαίνω, πάω μέχρι την εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Μπαίνω και ο πατήρ Ευμένιος ήταν μέσα και λειτουργούσε. Τον πλησιάζω στην ωραία πύλη. «Παπούλη, τι κάνεις εδώ? Σε ψάχνει όλο το νοσοκομείο», του λέω. Και γυρίζει με μια λαχτάρα και μου λέει, «Λειτουργώ, λειτουργώ». Τα είχε εγκαταλείψει όλα και είχε πάει να λειτουργήσει.

Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Ο γέροντας, λαμπροφορεμένος, υποδεχόταν τον κόσμο και έπαιρνε τις λειτουργές. Είχε ετοιμάσει τα καντήλια από νωρίς. Έτοιμα όλα, σβηστά. Άρχισε το ευλογητός, πήρε καιρό μέσα στα μαύρα του ταράσα, με τους βοστρίχους των μαλλιών και των γενιών του να λάμπουν. Σοβαρός, σοβαρός. Ανοιγόκλεινε την πόρτα, παραπατούσε, αλλά έτρεχε κιόλας. Προσκυνούσε τις δεσποτικές εικόνες, τον θρόνο, έμπαινε στο ιερό, έπαιρνε τις λειτουργές, ψέλναμε τον κανόνα κύμα τη θαλάσσης. Δεν είχε ο γέροντας χρόνο κοσμικό, είχε χρόνο λειτουργικό. Μαζευόταν ο κόσμος, πολλής κόσμος. Χριστιανοί που τον αγαπούσαν, αλλά και άλλοι από τη γειτονιά, δρασκέλιζαν τη μάντρα, σκύβοντας από το μικρό πορτάκι. Άρρωστοι, νοσοκόμες, γιατροί. Καθυστερούσε ο γέροντας. Σβηστά τα φώτα. Ψέλναμε, ξαναψέλναμε. Δεν έβγαινε να πει το «Δεύτε λάβετε φως». Έφευγα από το ψαλτήρι να πάω στο ιερό. Μου έλεγε «Ξέρω, ξέρω, αδημονία. Οι άλλες εκκλησίες σήμαναν ήδη Ανάσταση. Βαρελότα πέφτανε και αυτός δεν έβγαινε». «Ξέρω, ξέρω», μου λέει. «Όποιος θέλει ας φύγει». «Δεν μπορεί». «Ας τους βάλουμε στην εκκλησία, τα προβατάκια του Χριστού μας, Βαγγέλη. Μέσα στην Κιβωτό είναι μια φορά το χρόνο. Ας καθυστερήσουν». «Ψάλε εσύ, ψάλε». Τα είπα, γέροντα, πάλι και πάλι. Τέλος πάντων βγήκε. Άλλο πανηγύρι. Εκουνούσε τη λαμπάδα γελώντας, βλέποντας το φως. Έπεφταν οι χριστιανοί και εκείνος εκουνούσε τη λαμπάδα του. Πήραν το φως, διαδόθηκε παντού έξω στις αυλές. Ψέλναμε «Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ». Έπαιρναν οι χριστιανοί και εκείνος εκουνούσε τη λαμπάδα του. Πήραν το φως, διαδόθηκε παντού έξω στις αυλές. Ψέλναμε «Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ». Βγήκαμε, καθυστερούσε, χαιρετούσε, ευλογούσε, σταύρωνε. Ανέβηκε σε ένα πεζούλι απέναντι από το ναό και πήγαινε πέρα δόθε. Γελούσε, έλαμπε το πρόσωπό του σωστό παιδί. Ο κόσμος περίμενε το Ευαγγέλιο. Αφού έπαιξε κάμποσο, πηγαίνοντας πέρα δόθε, εστάθη. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, δόξασε την Αγία Τριάδα, διάβασε το κείμενο, το αιωθινό, όχι το σύνηθες, αλλά το άλλο, το μεγαλύτερο. «Δόξαση», είπε το Χριστός Ανέστη, χτύπησαν οι καμπάνες, δεν είχαν πολλά βαρελότα, ψέλναμε όλοι, όλος ο λαός. «Νέα χαρά τώρα, Χριστός Ανέστη», φώναζε, περιδιάβαινε στο πεζούλι, μετά χάθηκε στον κόσμο.

Είχε πάει η ώρα 1:30. Μπήκαμε στην εκκλησία. «Ψάλτε, ψάλτε», έλεγε. Λιβάνιζε σε κάθε οδή. Ψέλναμε τις καταβασίες. Εάν μας ξέφευγε κανένα τροπάριο και το λέγαμε μόνο μια φορά, αυτός μας έλεγε «Πες το πάλι». Μνημόνευε στην πρόθεση χιλιάδες ονόματα. Είχε πάει 2:30 το πρωί. Ο κόσμος είχε εγκλωβιστεί. Μόνον οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει να πας κάπου να αναστήσεις και μετά να πας να φας. Ακόμα και οι χριστιανοί θέλουν να είναι 2 η ώρα στο τραπέζι και εμείς μόλις που είχαμε αρχίσει. Είπα το «Όσοι εις Χριστόν», τον Απόστολο, διαβάστηκε και το Ευαγγέλιο και ήρθε η ώρα των κατηχουμένων. 3 τη νύχτα άρχισε να μνημονεύει τους ζωντανούς, χιλιάδες ονόματα. Πολλοί έφυγαν από την εκκλησία. Πήγε η ώρα 4 και ακόμα να βγουν τα Άγια. Τέλος πάντων, ευδόκησε να πάψει τα μνημόνια. Βγήκαν τα Άγια και άρχισε πάλι να μνημονεύει. Μπήκα στο ιερό και μου λέει «Χαίρονται, Βαγγέλη μου, χαίρονται οι πεθαμένοι». Και εγώ του απαντώ «Δεν ξέρω αν χαίρονται οι πεθαμένοι, οι ζωντανοί όμως». Μου λέει «Χαίρονται και αυτοί, Βαγγέλη μου, ψάλε, ψάλε». «Και τι να ψάλω?» Περίμενα να τελειώσει.

τελείωσε, μας κοινώνησε όλους, μας έδωσε όλα του τα κρασιά και τα πρόσφορα και τα αυγά και φύγαμε κατά τις 5. Σκέφτηκα, δεν ξανάρχομαι του χρόνου, άπαπα. Τον επόμενο χρόνο όμως δεν λειτουργήσε. Ήταν η τελευταία πασχαλιάτικη λειτουργία που έκανε μόνος του, με το ποιμνιό του, ο ποιμένας ο καλός.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη οι εκλείοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησόν με. Οδόν αληθεία, ηρετησά μου και τα κρίματά σου, ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρηση έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εναυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νουν ευρύ σειρά θυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξιο πυλάσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσιο πυλάσον τον Ισραήλ. Κύριος πυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος πυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος πυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεστε τα ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδή γαλάν αμάρτητο η μισή οδυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου. Εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Εν θαού και έστι πόνο σου λείπου ει ένα μόσα αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε γεγονότα από τον θαυμαστό βίο ενός εξαιρετικού πνευματικού γέροντος, τον οποίον όσοι τον ήξεραν θα τον θυμηθούν με συγκίνηση και όσοι τον γνωρίσουν μέσω της εκπομπής αυτής, πιστεύουμε ότι θα ωφεληθούν πνευματικά και θα νιώσουν την ίδια και ίσως ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση. Μιλάμε φυσικά για τον γέροντα Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας, που έζησε εδώ κοντά μας, στο νοσοκομείο Λιμωδών, και ο οποίος φρόντιζε όλους τους ανθρώπους στοργικά, πατρικά και με πολύ πολύ αγάπη. Θερμότατες ευχαριστίες αξίζουν στο σεβαστό και αγαπητό μας πατέρα Αγιορείτη Μοναχό Σίμωνα, συγγραφέα του παρόντος βιβλίου, που έζησε από πολύ κοντά το γέροντα και μεταφέρει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο όλα τα περιστατικά που θα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή, καθώς και στους επώνυμους και ανώνυμους αδελφούς μας που καταθέτουν τις εμπειρίες που είχαν από το γέροντα Ευμένιο, του οποίου την ευχή ευχόμαστε να έχουμε όλοι.

Πριν από χρόνια βρέθηκα στο λεπροκομείο των Αθηνών μαζί με ένα γνωστό μου για να δούμε μία συγγενή του. Τότε αυτός κάποια στιγμή μου είπε: «Εδώ υπάρχει ένας καλός παππούλης. Θέλεις να πάμε να πάρουμε την ευχή του?» Και δέχθηκα. Καθώς προχωρούσα μέσα στον ναό του νοσοκομείου, όπου μας είπαν ότι βρισκόταν ο γέροντας, βλέπω να βγαίνει από τη βορεινή πύλη του ιερού μία σεβασμία και γλυκιά μορφή ενός κληρικού. Ήταν ο πατήρ Ευμένιος, ο εφημέριος του ναού. Φιλήσαμε το χέρι του, με ρώτησε το όνομά μου και μου έδωσε μία προσωπική ευχή. Αυτή ήταν η πρώτη μου συνάντηση με το μεγάλο παππούλι Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας, όπως τον ονόμασε ο επίσης μεγάλος Άγιος Πατήρ Πορφύριος. Μετά από λίγες ημέρες ξαναπήγα στον πατέρα Ευμένιο. Με είχε ελκύσει το φωτεινό του πρόσωπο που ακτινοβολούσε μια απέραντη γαλήνη και γλυκύτητα. Τον καιρό εκείνο δεν είχα πνευματικό και τον ρώτησα αν θα μπορούσα να εξομολογηθώ. «Ναι, βεβαίως, αν θέλετε». Όταν πλησίασα κοντά του, μου λέει με μια τρυφερή πατρική φωνή: «Τι έχεις, Κωνσταντίνε μου?» Ακούγοντας αυτή τη φράση, αισθάνθηκα αμέσως βαθιά ψυχική αγαλίαση και έμεινα για λίγα λεπτά σιωπηλός. Από εκείνη τη στιγμή, ο πνευματικός μου σύνδεσμος με τον παππούλη μου άλλαξε ολόκληρη τη ζωή και διατηρήθηκε μέχρι την κοίμησή του. Για τον μακαριστό γέροντα Ευμένιο έχει γραφεί μόνον ένα βιβλίο από τον εξάδελφό του Αντώνιο Σαριδάκη. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο πολλά πνευματικά του παιδιά παρακαλούσαν και παρότριναν να γραφεί ένα βιβλίο με περισσότερα και νεότερα στοιχεία γι' αυτόν. Το έργο πολύ δύσκολο και αρκετά υπεύθυνο ανεβλήθη αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο να ιστορηθεί ένας Άγιος με τόσα χαρίσματα. Όσο ζούσε ο πατήρ Ευμένιος, δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι θα έγραφα το βίο του, ώστε να φροντίσω να συλλέγω στοιχεία, να κρατώ σημειώσεις. Μου αρκούσε να είμαι κοντά του και να τον ακούω. Άλλοι όμως κρατούσαν σημειώσεις, συγκέντρωναν φωτογραφικό υλικό, μαγνητοφωνούσαν συνομιλίες μαζί του. Πολλοί από αυτούς έθεσαν στη διάθεσή μας αυτό το υλικό. Αφού του έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις και αξιολογήθηκε κατά δύναμην, απετέλεσε τη βάση δια τον απαρτισμό αυτού του τόμου αντιδώρου ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο Γέροντά μας. Ο πρώτος προσκομίσας σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, επειδή είχε αναπτύξει στην καρδία του ισχυρό σύνδεσμο αγάπης και ευλαβίας προς το πρόσωπο του Οσίου Πατρός και διαθέτει πνευματική όραση, ημπόρεσε να διακρίνει και να μας μεταφέρει όλες τις αντάβγειες του πλούτου των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που είχε αξιωθεί να λάβει ο παππούλης μας. Στις πολλές και θερμές ευχαριστίες που οφείλω προς όλους, ιδιαίτερη μερίδα ανήκει εις των εκλεκτών επίσκοπων της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης ευχαριστώ θερμώς τους χορηγούς αυτής της εκδόσεως, οι οποίοι θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμοι: τον ιερομόναχο πατέρα Λουκά της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, ο οποίος επιμελήθηκε με πολύ αγάπη το εξώφυλλο του βιβλίου, την επιμελήτρια του κειμένου κυρία Μέρη Αποστολάρα και όσους άλλους ευγενώς εκοπίασαν για αυτή την έκδοση. Εύχομαι ταπεινώς ο Κύριος διαπρεσβειών του Πατρός Ευμενίου να τους παρέχει πλούσιες τις δωρεές της χάριτός του και κάθε ευλογημένο αγαθό. Τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, Σωτηρίου έτους 2009, ελάχιστος Σίμων μοναχός.

Υπάρχει ένας άλλος Άγιος Γέροντας που είναι κρυμμένος και αυτός είναι ο Γέροντας Ευμένιος. Ο Γέροντας Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές του πλανήτη και είναι μεγάλη υπόθεση να του φιλήσεις το χέρι του. Πατήρ Πορφύριος.

Στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, ο πατήρ Ευμένιος, ενώ δεν ήταν απρόσιτος και απόμακρος, όταν τον πλησίαζες, σου δημιουργούσε ένα δέος και μια συστολή για το πρόσωπό του, μια ευλάβεια. Δεν μπορούσες να αγγίξεις τον πατέρα Ευμένιο ή να χαριενδιστείς μαζί του, παρόλο που ο ίδιος και χαριήσιτο και χιούμορ έκανε. Δεν μπορούσες να αργολογείς μαζί του, γιατί ο ίδιος ήταν εκεί επί 24 ώρου βάσεως απασχολημένος στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο για την εξυπηρέτηση του σχεδίου του Θεού επί της γης. Μέλημά του ήταν να αποκαταστήσει τη σχέση μας με τον Θεό. Μας έλεγε να μην αμαρτάνουμε, όχι για να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά για να μην διαταράσετε η καλή μας σχέση και η επικοινωνία με το Θεό Πατέρα μας. Μας έλεγε να κοινωνούμε συχνά για να είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι μαζί Του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανομβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για την υδροδότηση του λαού. Τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα άλλα δελτία των ειδήσεών τους και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο επαρκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας με ρώτησε εάν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει τη λίμνη και να λέει ευχές και να σταυρώνει τη λίμνη και να ξαναλέει ευχές και πάλι ευχές. Μετά φύγαμε. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανομβρία. Σημειωτέων ότι είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια και οι αρχές προσανατολίζονται να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

Κάποια ημέρα που λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Λιμωδών στο Εγάλεο, είχε πολύ κόσμο και πολλά παιδιά. Την ώρα του χερουβικού βγήκε στην ωραία πύλη να συγχωρεθεί από το εκκλησίασμα. Εκείνη τη στιγμή βλέπει να κάθονται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κοντά στο τέμπλο, 3-4 παιδάκια. Λέει στο εκκλησίασμα: «Σας έχω πει ότι δεν θέλω την ώρα της Θείας Λειτουργίας παιδιά να κάθονται εδώ μπροστά». Και κατεβαίνει κάτω, παίρνει τα παιδάκια από το χέρι και τα πάει πίσω-πίσω στο ναό. Μετά μπαίνει στο ιερό και παίρνει τα Άγια για τη μεγάλη είσοδο. Ωστόσο, ένα από τα παιδάκια αυτά φεύγει από πίσω και πάει πάλι μπροστά, στη βορεινή όμως τώρα πύλη. Και την ώρα που έβγαινε ο πατήρ Ευμένιος με τα Άγια, φωνάζει το παιδάκι στη μητέρα του: «Μαμά, μαμά, ο παππούλης πετάει, ο παππούλης πετάει». Ένα παρόμοιο γεγονός μαρτυρεί και η κυρία Φωτεινή Γιαννάκη, ασθενής του λεπροκομείου. Μας είπε ότι τον είχε δει κάποια γυναίκα, συνασθενής της, και δεν πατούσε κάτω. Αυτή η γυναίκα καθόταν κοντά στο ιερό όταν λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος. Φαινόταν, μας είπε, ότι δεν πατούσε στη γη. «Αυτά συμβαίνουν στους Αγίους», λέω εγώ. Την λέγανε Ευρυδίκη. Αυτή είδε αυτό το πράγμα. Πήγα κι εγώ μια μέρα μπροστά για να δω, αλλά λέγανε ότι ήταν αμαρτία αυτό που ήθελα. Γιατί αυτή η γυναίκα, η Ευρυδίκη, έκανε μεγάλες προσευχές, 24 ώρες προσευχές. Γι' αυτό την αξίωνε ο Θεός να βλέπει και τον πατέρα Ευμένιο να πετάει.

Ο πατήρ Ευμένιος θεράπευε κρυφά ή κάνοντας μικροσαλότητες. Η κυρία Ευαγγελία Προδρόμου, που υπέφερε από φρικτούς πόνους το στομάχι και το έντερό της, ιδίως μόλις έτρωγε ή έπινε κάτι αντίθετο, έλεγε ότι πήγε κάποια ημέρα στον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος καθόταν έξω από το κελάκι του, την καλωσόρισε και για να την κεράσει της γέμισε ένα ποτήρι πορτοκαλάδα να το πιει. Του λέει εκείνη: «Γέροντα, αδύνατον να πιω τέτοιο πράγμα. Έχω το έντερό μου και το στομάχι μου και θα με διαλύσει». «Πιες, πιες», επέμενε εκείνος και της το έδωσε μάλιστα στο στόμα. Το ήπιε και της έδωσε και δεύτερο ποτήρι. Και επειδή τελείωσε η πορτοκαλάδα, της γέμισε το τρίτο ποτήρι με σπράιτ αεριούχο. Αφού εκείνη τα ήπιε όλα, λέει στον πατέρα Ευμένιο: «Γέροντα, σε 2 λεπτά κλάψε με». «Πήγαινε, πήγαινε, δεν έχεις τίποτε», της απάντησε ο πατήρ Ευμένιος. Από τότε έγινε καλά και η άθη τελείως. Νιώθω την Παναγία να με κάνει μία αγκαλιά, έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο, έτσι. Δεν είδα τίποτε, μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Πατήρ Ευμένιος.

Η Εθιά, η πατρίδα του πατρός Ευμενίου, είναι ένα ορεινό χωριό στα νότια του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων και απέχει από το Ηράκλειο 38 χιλιόμετρα. Είναι πολύ άγωνο μέρος, γι' αυτό και οι κάτοικοί του μετοίκησαν σε ένα χαμηλότερο μέρος, στο χωριό Ρωτάση. Στην Εθιά υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η κεντρική είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας και φυλάσσει θαυματουργό εικόνα της. Εκεί η Παναγία είχε εμφανιστεί σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα κάποια ημέρα που ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί τότε, άναβε τα κανδύλια του ναού και του είπε «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Εκεί, στον αήλιο χώρο της, έμελε να είναι και ο τάφος όπου αναπάβεται το σεπτό σκήνομα του Οσίου Γέροντός μας. Η άλλη είναι του προφήτου Ηλίου. Εκεί κοντά υπάρχει και αγίασμα. Υπάρχουν και πολλά μικρά εκκλησάκια για την ανακαίνιση των οποίων ο πατήρ Ευμένιος έστελνε χρήματα.

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν γόνος μιας πολυμελούς και πάμπτωχης οικογενείας. Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του έτους 1931. Οι γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι. Είχαν 8 παιδιά. Το 8ο και τελευταίο τους παιδί ήταν ο πατήρ Ευμένιος, που στη βάπτισή του πήρε το όνομα Κωνσταντίνος. Τα αδέλφια του κατά σειρά ηλικίας ήταν Ελένη, Μιχαήλ, Εκατερίνη, Βασίλειος, Αμαλία, Μαρία και Ευγενία. Ο μικρός Κωνσταντίνος ορφάνεψε από πατέρα σε ηλικία μόλις 2 ετών, δηλαδή η οικογένειά του έχασε τον προστάτη της πολύ νωρίς. Ήταν που ήταν φτωχή, χάνοντας και το στήριγμά της, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η χείρα μάνα του με τι δυνατότητες να θρέψει τόσα στόματα. Ξενοδούλευε για να τα φέρει κάπως βόλτα. Μετά ήρθε και η γερμανική κατοχή, η οποία χειροτέρευσε κατά πολύ τα πράγματα. Σε αυτό το περιβάλλον και με πολλές στερήσεις μεγάλωσε ο παππούλης μας. Παπούτσια φόρεσε στα 12 του χρόνια. Παρόλα αυτά, δηλαδή τις στερήσεις, την πείνα και την ανέχεια, το ήθος και το φρόνημα του μικρού αυτού παιδιού δεν αλλοιώθηκαν. Για παράδειγμα, ο ιερεύς του χωριού τους ήθελε να του δίνει μια μικρή βοήθεια επειδή πήγαινε και τον βοηθούσε στον ναό. Ο μικρός Κωνσταντίνος όμως του έλεγε «Όχι, Παπαγιάννη, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Μαρτυρία Αριστέα Σαριδάκη. Ή όταν του έδιναν μισή κουλούρα ψωμί για κάποια δουλειά που έκανε, ποτέ δεν την έτρωγε μόνος του, αλλά την πήγαινε στο σπίτι του και την έτρωγε με τα αδέλφια του, όλοι μαζί.

Η Εκκλησία αγάλεται και καυχάται, διότι εγέννησε και ανέδειξε ένα τέτοιο λαμπρό αστέρι και κόσμημά της. Και η Κρήτη πρέπει να σεμνύνεται για το υγειασμένο τέκνο της. Ο Παππούλης από την υπιακή του ηλικία έδειχνε ότι ήταν σκεύος εκλεκτών του Κυρίου μας. Από τη βρεφική του ηλικία, όταν ακόμη δεν καταλάβαινε, προσπαθούσε να ευχαριστεί τον Κύριό μας, αφού δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά κοιμόταν όλη την ημέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της αδελφής του Ευγενίας, η οποία το είχε ακούσει από τη μητέρα τους να το ομολογεί. Ίνων και μεθύσματα ουδέποτε εγεύθη ο πατήρ Ευμένιος, δηλαδή ινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, κρασί και αλκοολούχα ποτά δεν ήπιε ποτέ στη ζωή του. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά μόνος του ως ιερεύς, ζαλίστηκε λίγο από την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας και γι' αυτό μετά έβαζε λιγότερο νάμα και περισσότερο ζέον.

0: Ο Κωστάκης, όπως τον έλεγαν, ήταν ένα χαριτωμένο και χαρισματικό παιδί, ακόμα και για τα κοσμικά δεδομένα, ενώ δεν είχε μάθει σχεδόν καθόλου γράμματα. Οι δυσκολίες, η κατοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχολεία υπολειτουργούσαν, δεν του επέτρεψαν να γευθεί το αγαθόν της μαθήσεως. Παρόλα αυτά, μπορούσε, όπως ο ίδιος έλεγε, να κάνει πράξεις μαθηματικές, λογαριασμούς δύσκολους, όλα από μνήμης. Γι' αυτό οι χωριανοί του, όταν ήθελαν κάτι σχετικό, τον φώναζαν. «Έλα Κωστάκη να μας πεις πόσο κάνει αυτό και αυτό» ή «κάτι πιο δύσκολο». Και όταν τους τα έκανε, μετά τον γέμιζαν λουκούμια. Κάποια φορά, όταν ο παππούλης ήταν μικρό παιδί ακόμη, πέθανε στο χωριό τους ένα κοριτσάκι 8-9 ετών. Οι γονείς και οι συγγενείς του κοριτσιού έκλαιγαν απαρηγόρητοι για το χαμό του παιδιού τους. Ο παππούλης μας έλεγε σχετικά: «Κάποτε είχε πεθάνει ένα κοριτσάκι και περνούσε από μπροστά μας η νεκρόσιμη πομπή. Πέρασαν μπροστά και από τη δική μας αυλή. Έτσι έκαναν τότε. Έκαναν τη βόλτα για να γίνει πιο επίσημη η κηδεία. Έκλαιγαν όλοι και εγώ έβλεπα τα στολίδια, πολλά στολίδια που είχε το φέρετρο. Και αυτοί έκλαιγαν. Και εγώ έτρεχα και έβλεπα τα στολίδια που είχε το φέρετρο. Ήμουν 6-7 χρονών τότε. Δεν είχα δει καλύτερα και ωραιότερα στολίδια. Οι άλλοι έκλαιγαν και εγώ χαιρόμουν που έβλεπα τα στολίδια. Έβλεπα τα στολίδια και χαιρόμουν. Μου άρεσαν. Δεν ήταν στολισμένα από τους ανθρώπους, όχι. Εγώ τα έβλεπα έτσι. Στολίδια, στολίδια, όχι ότι τα έβαλαν οι άνθρωποι. Και αυτοί έκλαιγαν που έχασαν το παιδί. Κι εγώ έβλεπα τα στολίδια που είχε πάνω του, τα στολίδια του Θεού».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος θυμάται σχετικά με τη χάρη που από νωρίς είχε δοθεί στον παππούλη μας. Ο πατήρ Ευμένιος, όταν ήταν μικρός, είχε δει για πρώτη φορά τη χάρη της αρχιεροσύνης. Την είχε δει στο πρόσωπο ενός αρχιεπισκόπου που είχε πάει στο χωριό του. «Έβλεπα», μου είπε, «το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του». Το φως της αρχιεροσύνης, τη χάρη της αρχιεροσύνης. Την έβλεπα και πήγαινα συνεχώς μπροστά του. Και είπε ο αρχιεπίσκοπος, «Αυτό το παιδί τι βλέπει?» Εγώ δεν έλεγα τι έβλεπα, αλλά μου άρεσε να βλέπω την χάρη της αρχιεροσύνης.

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν θεόκλητος στο μοναχισμό. Ο ίδιος μας έλεγε: «Εγώ 17 χρόνων πήγα στο μοναστήρι. Ήμουν 16 χρόνια στο χωριό μου. Αγαπούσα το Θεό βέβαια, σκεπτόμουν πολλές φορές να γίνω καλόγερος. Μια μέρα μου λέει ο παπάς: «Έλα να σε κάνω νεοκόρο». Πήγα κι εγώ. Άναβα τα καντήλια πρωί βράδυ, διάβαζα κιόλας, ό,τι βιβλία έβλεπα και τα διάβαζα. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1944 το απόγευμα πήγα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και μετά πήγα στο σπίτι μας. Ήταν εκεί η αδελφή μου η Ευγενία. Φάγαμε ξεροτίγανα, τηγανίτες και μακαρόνες. Εκεί που τρώγαμε ήρθε μια λάμψη και με τύφλωσε και μπήκε μέσα στα βάθη της ψυχής μου. Και αμέσως την ίδια στιγμή φώναξα της Ευγενίας: «Ευγενία, θα γίνω καλόγυρος». Την ίδια στιγμή, εκείνη τη στιγμή, με φώτισε ο Θεός. Την είδα με τα μάτια μου εκείνη τη λάμψη που μπήκε μέσα μου. Μόλις είδα αυτή τη λάμψη, είπα κατευθείαν: «Θα γίνω καλόγερος». Όταν ο άνθρωπος έχει την κλίση από το Θεό για να κάνει κάτι καλό, ο Θεός ενεργεί και τον βοηθά. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Μιχαήλ Χατζηγεωργίου. Τόλμησα κάποτε να τον ρωτήσω: «Γέροντα, είχες δίλημα για το ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις? Σκέφτηκες να γνωρίσεις κάποια γυναίκα, να την ερωτευθείς, να κάνεις οικογένεια?» Τότε μου αποκάλυψε την απόλυτη απόφασή του να ακολουθήσει την παρθενική ζωή, που τη σηματοδότησε ένα εξαιρετικό γεγονός. Χειμώνας του 1944, Κωστής τότε, 13 ετών, μου είπε: «Ήμουν στο πατρικό μου σπίτι. Ζεσθενόμαστε στο τζάκι. Τότε είδα μια τεράστια φωτιά που μπήκε μέσα μου και από εκείνη τη στιγμή, γεμάτος χαρά, έλεγα: «Εγώ θα γίνω μοναχός, θα γίνω μοναχός». Και μου συμπλήρωσε: «Αν με πίεζαν αργότερα να παντρευτώ, θα πέθαινα, θα πέθαινα». Από το 1944 η ψυχή του νεαρού Κωστή είχε ένα μόνο προσανατολισμό: την αφιέρωση στο Χριστό. Η κλίση υπήρχε. Η κλίση με εμφατικό τρόπο συντελέστηκε και ο μικρός Κωστής βιαζόταν να ενηλικιωθεί, να λάβει ζωή η επιθυμία της καρδιάς του. Η φλόγα έκαιγε άσβεστος μέσα του. Στα 1951 ο Κωνσταντίνος κήρεται σοφρόνιος μοναχός.

Σε ηλικία 17 ετών ο Κωνσταντίνος αφήνει τα εγκόσμια και οδεύει εκεί που τον οδηγεί η καρδιά του, η ψυχή του και όλο του το είναι. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα εν είδη λαμπρού φωτός τον φωτίζει στην πλήρη αφιέρωσή του στο Χριστό, στον αγαπημένο του Ιησού, τον οποίο από μικρός λατρεύει και υπηρετεί, είτε στα εξοκλήσια του χωριού του, είτε κατά μόνας. Τα βήματά του τον οδηγούν στην Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα, στα νότια της Κρήτης, κάπως κοντά στο χωριό του, αφού απέχει μόνο 2-2,5 ώρες με τα πόδια. Ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από τον ηγούμενο πατέρα ιερόθεο Κώστο Μανολάκη, στον οποίο έβαλε μετάνοια και άρχισε η δοκιμή του. Στη Μονή τότε υπήρχαν εκτός του ηγουμένου και 2 υπερήλικες και τυφλοί μοναχοί, τους οποίους ο Κωνσταντίνος φρόντιζε παντιοτρόπος και ποικιλοτρόπος, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αλλά κυρίως και πρωτίστως λόγω της υπερμέτρου αγάπης που είχε. Ως νέος δόκιμος μοναχός έκανε σχεδόν όλα τα διακονήματα της Μονής. Ήταν πρόθυμος και φιλότιμος. Μετά την τριετή του δοκιμασία εκάρι μοναχός, μετονομαστής Σοφρόνιος. Ως μοναχός ο Σοφρόνιος έβαλε θεμέλιο της μοναχικής του ζωής την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή και την εργατικότητα. Επιδόθηκε σε νέους αγώνες. Τις ημέρες εκοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος και προσευχόμενος. Αυτό το τυπικό το κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του. Καθημερινά ο πατήρ Σοφρόνιος έδινε αγώνα σε όλα τα διακονήματα, σε όλες τις εργασίες, στο να ανοίξουν καλύτερους δρόμους για να διευκολυνθεί η έλευση των προσκυνητών, στους κήπους, στο να καλλιεργούν τα κτήματα, στο να φέρνουν νερό από μακριά, γιατί δεν επαρκούσε το υπάρχον. Αυτά έβλεπε ο διάβολος και μηχανεύεται τρόπους για να ρίξει τον αγωνιστή. Δεν αρκεί το μόνο στον πόλεμο των λογισμών, αφού μόνο με αυτούς δεν μπορούσε να ανακόψει την αγωνιστικότητα του πατρός Σοφρονίου. Γι' αυτό του παρουσιαζόταν και αισθητός και οφθαλμοφανός και του μιλούσε. Κάποια μέρα μάλιστα, καθώς ο ίδιος ο παππούλης μας έλεγε, ο διάβολος εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε «Εγώ είμαι άγγελος και πέσε κάτω να με προσκυνήσεις». Όταν όμως εκείνος τα έλεγε αυτά, ο πατήρ Σοφρόνιος πρόσεξε ότι του έλειπε ένα δόντι και του λέει γελώντας και κοροϊδευτικά «Δεν είσαι άγγελος, δεν είσαι άγγελος, γιατί σου λείπει ένα δόντι». Τότε ο διάβολος γυρίζει εξαγριωμένος και του δίνει ένα δυνατό χαστούκι και αμέσως εξαφανίζεται από μπροστά του.

Κάποια άλλη μέρα ο πατήρ Σοφρόνιος κατέβηκε κοντά στη θάλασσα, όπως ο ίδιος έλεγε, και άκουσε μέσα από τη θάλασσα την Παναγία να του μιλάει και να του λέει με τη γλυκιά φωνή της: «Παιδί μου, μη φοβάσαι, κι εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς». Σε ερώτηση πώς κατάλαβε ότι ήταν η Παναγία μας, απάντησε πολύ φυσικά: την Παναγία μας δεν γνωρίζω». Και άλλοτε πάλι έλεγε ότι η Παναγία μας τον αγκάλιασε. «Η Παναγία μου έκανε μια αγκαλιά», μας έλεγε.

Από ενωρίς ο ευλογημένος Κωνσταντίνος εκάρι μοναχός. Η οριμότητα και η αποφασιστικότητά του φάνηκε αμέσως. Το αίσθημα και το χρέος της ξενιτείας τον συνείχε απόλυτα. Επεδίωκε να μην ξενυχτάει ποτέ έξω από το μοναστήρι. Όταν κάποια φορά αυτό στάθηκε αδύνατο και αναγκάστηκε να παραμείνει στο πατρικό του σπίτι, είδε στο εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον πειρασμό από τα κέρατα και δείχνοντάς του τον, του είπε: «Αυτό σας βάζει τους λογισμούς να μην ακούτε το γέροντα και να νιστάζετε στις ακολουθίες».

Ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν έφτασε την ηλικία των 23 ετών, έπρεπε να πάει στρατιώτης, διότι τότε οι μοναχοί δεν απαλλάσσοντο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η μονή τον ετοίμασε σχετικά, τον εκούρεψε, του έκοψε δηλαδή τα μαλλιά και τα γένια και του τα φύλαξε, γιατί έτσι γινόταν τότε. Παρουσιάστηκε στο Μεγάλο Πεύκο στις 24 Ιανουαρίου του 1954. Υπηρέτησε στο μηχανικό και ήταν βοηθός μαγείρου. Κατόπιν πήρε μετάθεση για τη Θεσσαλονίκη. Στον στρατό ο γέροντας ήταν υπόδειγμα υπακοής και εργατικότατος, γι' αυτό τον αγαπούσαν όλοι, από τον διοικητή έως τον πιο απλό στρατιώτη. Ποτέ δεν θεώρησε αγκαρία οποιαδήποτε εργασία του ανέθεταν, αλλά την έκανε με αγάπη, σωστά και καλά. Ο αξιωματικός υπηρεσίας τον σταματούσε πολλές φορές με το ζόρι για να ξεκουραστεί. Το ήθος και ο ακέραιος χαρακτήρας του πατρός Σοφρονίου έκανε ακόμη και τα πειραχτήρια του στρατού να αργούν, παρόλο που ξέρανε ότι είναι καλόγερος. Τις νηστείες τις κρατούσε όλες. Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αυγούστου, Αγίων Αποστόλων και φυσικά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πώς τα κατάφερνε? Ένας συνάδελφός του, μάγειρας, έλεγε σχετικά: «Μέχρι και ελιές, ψωμί και κρεμμύδι έτρωγε μόνον, αρκεί να μην χαλούσε τις διατεταγμένες νηστείες της εκκλησίας μας». Κάθε ημέρα ο διοικητής του επέτρεπε να αποσύρεται για λίγο να προσεύχεται, πέραν της γενικής προσευχής, επειδή εγνώριζε ότι ήταν καλόγερος. Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές του έδινε άδεια να πηγαίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Θεσσαλονίκης, να εκκλησιάζεται και να ψέλνει. Το επίδομα των στρατιωτών τότε ήταν 53 δραχμές τον μήνα. Φυσικά του παππούλη αυτό το ελάχιστο ποσό όχι μόνο του έφθανε, αλλά με αυτό έκανε ελεημοσύνες. Δάνειζε τους συναδέλφους του, έδινε σε όποιον του ζητούσε.

Στο στρατό ο πατήρ Σοφρόνιος αρρώστησε βαριά. Έκανε υψηλό πυρετό 40-41 που δεν έπεφτε. Η κατάστασή του ήταν απελπιστική. Τότε του έκαναν έφοδο χιλιάδες δαίμονες για να τον τρομάξουν και να τον τρομοκρατήσουν. Όμως μόνο μέχρι γύρω γύρω στο κρεβάτι μπορούσαν να φτάσουν. Αγγίζανε το κρεβάτι, όπως έλεγε ο ίδιος, αλλά επάνω δεν μπορούσαν να ανεβούν, γύρω γύρω μόνο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν την αιτία. Νοσηλεύθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η κατάστασή του, αντί να βελτιώνεται, χειροτέρευε. Τον έφεραν στην Αθήνα και νοσηλεύθηκε σε διάφορα νοσοκομεία. Τελικά βρέθηκε ότι πάσχει από την νόσο του Χάνσεν, τη γνωστή λέπρα, και μεταφέρθηκε στο αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ο και ιατρός, θυμάται που του έλεγε ο παππούλης μας: «Με παίρνουν φαντάρο και με στέλνουν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αρρώστησα κι άλλο. Με πάνε στο στρατιωτικό γιατρό, μου λέει, έχεις αφροδίσια». «Τι έχω?» «Αφροδίσια, τα κόλλησες από γυναίκα». «Γελώ, Βαγγέλη μου, γελώ». «Γιατρέ μου, άλλο πράγμα έχω», του λέω. «Δεν έχω αφροδίσια». «Ακούς, αφροδίσια». Και γέλαγε, γέλαγε. «Και τι έγινε, γέροντα?» ερώτησα. «Είμαι στο λεωφορείο και έλεγα, Παναγία μου Καλυβιανή, τι αρρώστια έχω εγώ». Με πλησιάζει ένας άνθρωπος και μου λέει, «Πάτερ, να σου πω, είσαι άρρωστος από λέπρα, να πας στο νοσοκομείο στην Αθήνα». «Είμαι κι εγώ άρρωστος από αυτό, να πας στο νοσοκομείο στην Αγία Βαρβάρα». Επήγε ο πατήρ Ευμένιος στο νοσοκομείο, τον είδαν και του άρχισαν τη θεραπεία. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Νικηφόρο που ευωδιάζουν τα λείψανά του. Και ο μόρφου νεόφυτος μας έλεγε, υπήρχε τότε ένας νόμος που έλεγε ότι έπρεπε οι καλόγεροι όταν ήταν σε νεανική ηλικία να πάνε στρατιωτικό και τον ξύρισαν. Φανταστείτε τώρα, τον κούρεψαν και αυτός πήγε. Πήγε στο στρατό στη Θεσσαλονίκη και εκεί για πρώτη φορά φάνηκε το πρόβλημα της ασθένειας του Χάνσεν, της λέπρας. Και ήμουν, λέει, ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και είχα πάρα πολύ πυρετό. Και εκείνη την ώρα μου είπαν, «Άκουσε, πάτερ Σοφρόνιε, είσαι άρρωστος, πολύ βαριά άρρωστος και δεν μπορείς πια να επιστρέψεις στο μοναστήρι σου. Αν πας, θα πρέπει να πας για λίγο και μετά θα πρέπει να σε πάνε στο νοσοκομείο». Όταν έμαθε ότι έπασχε από λέπρα, έλεγε, «Χάρηκα πάρα πολύ». «Χάρηκες?» του λέω. «Ναι, με γέμισε απέραντη χαρά. Όσο πιο μεγάλη ασθένεια, τόσο πιο μεγάλο σταυρός, τόσο πιο μεγάλη ανάσταση». Και είπα, «Πω πω πω, μεγάλο δώρο μου έδωσες, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες μεγάλο σταυρό. Θα έχω μαζί σου μεγαλύτερη συμμετοχή στα πάθη σου, αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ανάστασή σου». Άκου, άνθρωπος, και ήταν μόλις 20 χρόνων.

Στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, ο πατήρ Σοφρόνιος νοσηλεύτηκε επιτυχώς και θεραπεύτηκε τελείως. Η ασθένεια δεν του άφησε καμία παραμόρφωση, ούτε το παραμικρό σημάδι. Μετά τη θεραπεία του από αυτή τη σοβαρή ασθένεια, παρέμεινε μέσα στον αντιλεπρικό σταθμό από αγάπη για τους πάσχοντας αδελφούς του. Η διεύθυνση του σταθμού, επειδή ήταν μοναχός, του παρεχώρησε ατομικό κελάκι δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Στο κελάκι αυτό ο παππούλης πέρασε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Εκεί ξανάρχισε τους πνευματικούς αγώνες που είχε στερηθεί λόγω του στρατού και της ασθενείας του. Καθημερινές ασχολίες του πατρός Σοφρονίου ήταν η φροντίδα για την ευπρέπεια του ναού, στον οποίο ανέλαβε και καθήκοντα ιεροψάλτου, και η περιποίηση ασθενών που ήταν παράλυτοι και δεν είχαν κανένα να τους φροντίσει. Ακόμη έφτιαχνε λιβάνι και το μοίραζε σε μοναστήρια και ναούς και γέμισε τους θαλάμους με ιερές εικόνες και πνευματικά βιβλία. Τα καλοκαίρια πήγαινε για μήνες στο Άγιον Όρος, στο οποίο αναπαυόταν πολύ. Πήγαινε επίσης στην Κρήτη, στη Μονή της Μετανοίας του και στην Ιερά Μονή Καλυβιανής, όπου συνεδέθη με τον ιδρυτή της Μητροπολίτη Τιμόθεο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Όταν έκλεισε το λοβοκομείο της Χίου, του έστειλε ο Άγιος Άνθιμος τον οσιότατο μοναχό Νικηφόρο, τυφλό και παράλυτο. Ο πατήρ Σοφρόνιος τον υπηρέτησε με όλη του την ψυχή και καρδιά,

ως ιερεύς και διακρίθη και ως άριστος πνευματικός. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία, πήγε προσκυνηματικό ταξίδι στη Μόσχα, στην Πετρούπολη και στο Κίεβο. Με την επιστροφή από εκεί άρχισαν τα άλλα μεγάλα προβλήματα υγείας. Σάκχαρο, ανεπάρκεια νεφρών, προβλήματα οράσεως και τα πόδια του, που έλεγαν οι γιατροί να του τα κόψουν. Έμπαινε και έβγαινε συνεχώς σε νοσοκομεία. Παρόλα αυτά όμως έκανε ακόμη μερικά ταξίδια και συνέχιζε τα ιερατικά του καθήκοντα εις το Ακέραιον. Ιερές ακολουθίες και ατελείωτες επισκέψεις σε σπίτια πνευματικών του παιδιών για αγιασμούς, ευχέλαια και εξορκισμούς. Αυτό κράτησε πάνω από 8-10 χρόνια, οπότε μπήκε για τελευταία φορά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου στις 23 Μαΐου 1999 απεδήμησε εις Κύριον σε ηλικία 68 ετών. Τον σεβαστό πατέρα Ευμένιο, τον αγαπημένο μας παππούλη, εκάλεσε ο Κύριος μας κοντά του στις 23 Μαΐου του έτους 1999, ημέρα Κυριακή, στη μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Εννικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ ευρισκόταν στο θεραπευτήριον Ευαγγελισμός. Ας σημειωθεί ότι ο πατήρ Ευμένιος ανήκε στη Μητρόπολη Νικαίας και είναι άξιον θαυμασμού το ότι εφάνιο σαν να ήλθαν οι Άγιοι προστάτες της Μητροπολιτικής του Περιφερίας να παραλάβουν το εκλεκτό και υπερευλογημένο τέκνο τους την ημέρα της εορτής τους. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, τον οποίον διεκόνισε η αγιότητά του με περίσσια αυταπάρνηση. Ο ενταφιασμός του έγινε την επομένη ημέρα στην ιδιαίτερα του πατρίδα, το χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου. Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη που είχε στο πρόσωπό του όταν για τελευταία φορά κλείδωνε την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, των γλυκυτάτων και αγαπημένων του Αγίων, όπως συνήθιζε να λέει, και αποχαιρετούσε το Άγιο κελί του και τις τελευταίες ευχές για το Ίδρυμα. «Την ευχή μου να έχετε όλοι, την ευχή μου να έχετε όλοι», επαναλάμβανε, ενώ τον έπνιγε ένα βουβό κλάμα καθώς περνούσαμε για τελευταία φορά τους δρόμους της αγαπημένης του Αθήνας. Ευλογούσε συνέχεια και έλεγε: «Ωραία που είναι η Αθήνα, ωραία Αθήνα, ευλογημένη Αθήνα. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο ωραίο από την Αθήνα». Ευλογούσε τους δρόμους, την Ομόνοια, την Αγορά, τη Μητρόπολη, την Βουλή των Ελλήνων, τους πάντες και τα πάντα. Ανεξίτηλα έχουν μείνει στη μνήμη μου τα λόγια που είπε την 5η 29 Απριλίου του 1999 τα μεσάνυχτα. «Σήμερα ήθελαν πάλι να μου κάνουν αιμοκάθαρση 2 ώρες. Με τρύπησαν 7-8 φορές. Με τρύπαγαν αυτές, με τρύπαγαν σαν το Δεσπότη Χριστό. Μαρτύρησα, μαρτύρησα σαν το Δεσπότη Χριστό. Γιατί το κάνουν αυτές αυτό?» «Γέροντα», του απαντώ, «δεν θα ήξεραν οι νοσοκόμες. Θέλετε να αλλάξουμε γιατρούς και νοσοκομείο?» του πρότεινα. «Μπα, δεν χρειάζεται», μου απαντάει. «Μου αρέσει πολύ ο Ευαγγελισμός». Για τελευταία φορά ο γέροντας εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 17 Δεκεμβρίου του 1997, εορτή του Αγίου Διονυσίου. 1η Μαΐου του 1999.

αισθάνεται καθόλου καλά. Δευτέρα Μαΐου. Τον θυμάμαι το βράδυ εκείνο της Κυριακής με το ραδιοφωνάκι στα χέρια να παρακολουθεί τον εσπερινό του Αγίου Πέτρου, πολιούχου Άργους. Ήταν ο τελευταίος εσπερινός που άκουγε. Τρίτη Μαΐου, Τετάρτη Μαΐου, ο γέροντας χειροτέρευε. Από τους γιατρούς καμία βοήθεια. Έλεγε συνέχεια: «Ελάτε, πεθαίνω, πεθαίνω, πεθαίνω». 5η Μαΐου έως 23η Μαΐου πονούσε φοβερά όλες αυτές τις ημέρες. Στις 23 Μαΐου του 1999, την Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, στις 4 και 10 μετά μεσημβρίαν, εκοιμήθη. Μετά την κοίμησή του επιτελεί πολλά και μεγάλα θαύματα, όπως το ομολογούν άνθρωποι που ευεργετήθηκαν ή αυτόπτες μάρτυρες. Ο βίος του υπήρξε αρετή και η αρετή βίος. Οι μαρτυρίες από αυτόν τον βίο, τις οποίες μας κατέθεσαν άνθρωποι που έζησαν τον Παππούλη από κοντά ή ευεργετήθηκαν από αυτόν, συνθέτουν την εικόνα του Αγίου Ανδρός στα κεφάλαια που ακολουθούν.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάντοτε περισσότερο από τον εαυτό μου και περισσότερο από όλους τους άλλους και να μη χορταίνω να σε αγαπώ. Πατήρ Ευμένιος.

Ποιος μπορεί να περιγράψει τα της ασθενείας του παθήματα, την υπομονή του, την ιόβια, την καρτερία την απέραντη? Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας από τους ελαχίστους ανθρώπους που θεώρησαν την ασθένεια ως το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει, σαν τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορούσε να δώσει ο Θεός σε άνθρωπο. Χάρηκε, λέει, πάρα πολύ όταν έμαθε ότι πάσχει από τη χειρότερη και πιο επώδυνη αρρώστια της εποχής του, την λέπρα. Να αισθάνεται ότι του ξεσχίζουν το σώμα με μια σιδεροχτενιά, και αυτός να έχει το κουράγιο να χαμογελά και να δοξολογεί τον Θεό. Κάποια ημέρα τον πήγα στο αναρωτήριο να του κάνουν αλλαγή στο πόδι του, που είχε μια μεγάλη τρύπα και δεν έκλεινε λόγω του σακχάρου. Εκεί διαπιστώσαμε ότι έκανε τρύπα και το άλλο πόδι. Το περιποιήθηκαν οι νοσοκόμες και αυτό. Όταν γυρίσαμε στο κελί, τον περίμενε απ' έξω ο κύριος Κάπα με τη σύζυγό του, γνωστή του πατρός Ευμενίου. Τους έβαλε μέσα και κάθισαν. Εμένα μου είπε να τηλεφωνήσω κάπου και καθόμουν στο κρεβάτι του και μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο παππούλης πήγαινε πέρα δόθε να τους πηγαίνει κεράσματα. Του λέει ο κύριος Κάπα: «Γέροντα, πώς πάει το πόδι σας?» Και λέει ο παππούλης δυνατά: «Πολύ καλά, πολύ καλά». Και περνώντας από το δωμάτιο που ήμουν εγώ, λέει χαμηλόφωνα: «Πρώτα είχαμε το ένα, τώρα έχουμε και τα δύο». Και συνεχίζει πάλι δυνατά: «Πολύ καλά, πολύ καλά».

ένα πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου από τη Σύρο, ο Μιχάλης Χατζηγεωργίου, λέει: «Τον είχα ρωτήσει κάποτε: Πάτερ, πάντα είσαι γελαστός, χαρούμενος. Υπάρχουν μέρες, αυτές που λέει ο Αββάς Δωρόθεος στα ασκητικά του, που νιώθει ο άνθρωπος πλήρη ακηδεία, χωρίς τίποτε να τον παρηγορεί?» Και ο γέροντας, με τα μάτια του να κοιτάζουν στο παρελθόν με δέος, με ένα χαμήλωμα τρόμου: «Ήταν ο καιρός που τα δάκρυά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου, ζεματιστά δάκρυα, πονεμένα λόγια. Νόμιζα ότι αναφερόταν στη λέπρα, στη νόσο του Χάνσεν. Δεν τον ερώτησα τίποτε περισσότερο. Έμαθα πολύ μετά, από το περιβάλλον των συνασθενών του, τον σφοδρό δαιμονικό πόλεμο που είχε υποστεί και του προκάλεσε αυτά τα ζεματιστά δάκρυα. Το τι ακριβώς συνέβη το αναφέρει ο εξάδελφός του Αντώνιος Σαριδάκης στο βιβλίο του «Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος». Ήταν αρχές του 1960. Ο γέροντας Ευμένιος είχε τελείως αποθεραπευθεί από την νόσο του Χάνσεν, αλλά οι πειρασμοί ξαναήλθαν και μάλιστα περισσότερο εξαγριωμένοι αυτή τη φορά. Βλέποντας ο διάβολος την αγαθή και σωστή πολιτεία του γέροντα, δεν άντεχε και έκανε παντίους τρόπους να τον εμποδίσει. Άρχισαν λοιπόν να του παρουσιάζονται δαίμονες μεταμορφωμένοι σε διάφορα ζώα, όπως γάτες, σκύλοι, χείροι, μαϊμούδες, λιοντάρια, τίγρεις και άλλα, για να τον τρομοκρατήσουν. Αυτός όμως, στερεός σαν αδάμας και δυνατός στην πίστη, δεν τους έδιδε σημασία, παρόλο που πολλές φορές τον εμπόδιζαν να προσευχηθεί. Εκείνος τους κορόιδευε και τους περιφρονούσε. Αυτή η κατάσταση κράτησε πολύ καιρό και μέρα και νύχτα. Ο γέροντας όμως, νέος τότε μοναχός και μη έχοντας ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη διάκριση, νόμισε πως νίκησε τον διάβολο και την παρέα του και ένιωσε μέσα του μια κούφια ευχαρίστηση. Έτσι μια μέρα, την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά του νοσοκομείου Λιμωδών, ένιωσε μέσα του μια χαρά και μια ικανοποίηση που κατάφερε να νικά τους δαίμονες και να τους γελιοποιεί. Αυτό περίμενε και ο διάβολος. Αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτόν. Τον χτύπησε με μανία στο πρόσωπο και εν συνεχεία εχμαλώτησε το νου του και το σώμα του. Το τι τράβηξε ο πολύπαθος Άγιος Γέροντάς μας από εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Τον πήραμε στην Κρήτη, στο χωριό. Τον πήγαμε σε μοναστήρια, με αγρυπνίες, με νηστείες, με προσευχές. Και ύστερα από πολλά δάκρυα και πολλή αγώνα, ο Κύριος απάλλαξε τον Άγιο Γέροντα από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Η χαριστική βολή στον διάβολο δόθηκε από την Παναγία του Κουδουμά. Τον πήγαμε εκεί με συνοδεία πολλών συγγενών και χωριανών. Η Παναγία τον είχε αγκαλιάσει, ως έλεγε και ο ίδιος, και τον τραβούσε προς τον Κουδουμά, και η εναντία δύναμη του Σατανά τον τραβούσε προς τα πίσω. Βέβαια δεν μπορούσε παρά να υπερισχύσει η δύναμη της Παναγίας.

Επειδή τον έβλεπα πάντα γελαστό και χαρούμενο, του ζήτησα να μου μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια της αρρώστιας του, πώς την αντιμετώπιζε, και μου απάντησε: «Όλη την ημέρα ένιωθα μια σιδεροχτενιά να χαράζει το πρόσωπό μου, και το βράδυ η Παναγία μου έστελνε ένα αεράκι, ένα δροσερό αεράκι. Μου το έλεγε και η απόδειξη του γεγονότος ήταν η χαρά που ακτινοβολούσε στην ανάμνηση των μαρτυρικών χρόνων του, που η φοβερή ασθένεια, σαν σιδεροχτενιά, τσουγκράνα δηλαδή, όργωνε το πρόσωπό του. Και εκείνος, με πίστη απόλυτη και υπομονή, έκανε τον κανόνα του, εν κλίνη νυν ασθενών κατακείμενος».

Η πνευματική του κόρη Μαρία Βαρδίκου, που τον φρόντιζε κιόλας, μας λέει: «Ξαφνικά άρχισαν και άλλα προβλήματα υγείας, σάκχαρο που είχε χρόνια και δεν το ήξερε. Δίψαγα, ήθελα να φάω ένα καρπούζι», έλεγε. «Προβλήματα στα μάτια, στα νεφρά, στα πόδια. Ατέλειωτες επισκέψεις σε γιατρούς, νοσηλείες σε νοσοκομεία. Στα πόδια πληγές που δεν έκλειναν. Στην πατούσα του ενός ποδιού του, μια μικρή πληγή βάθαινε όλο και περισσότερο, παρόλη τη φροντίδα. Δεν έκλεινε λόγω του σακχάρου. Οι γιατροί ήταν απογοητευτικοί. Έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Ο πατέρας Ευμένιος όμως δεν ήθελε με τίποτε. Προσευχόταν και έγινε καλά. Είδε την Παναγία σε ένα γαλάζιο φως. Γι' αυτό αγαπούσε πολύ το γαλάζιο χρώμα. Επίσης είχε χειροτερέψει και η κατάσταση στα μάτια του. Λένε ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε χάσει το φως του. Την αρρώστια την αντιμετώπιζε με προσευχή και καρτερία. Ένα απόγευμα είχε υψηλό πυρετό. Παρόλο που εταλαιπωρείτο, έλεγε: «Ζήτω ο πυρετός, ζήτω ο πυρετός». Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου επεσκέπτεται πολλές φορές τον γέροντα και με την ιδιότητά του ως ιατρός λέει: «Έζησα τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της νόσου του. Έκανα ειδικότητα στο νοσοκομείο Λιμωδών, Δυτικής Αττικής. Εκεί ήταν για μένα εύκολο να τον συναντώ σχεδόν καθημερινά. Ζήσαμε διάφορα περιστατικά που θα τα αναφέρω, αλλά το σημαντικό για εμένα και το σκάνδαλο ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε την ασθένειά του. Πήγα ένα πρωινό και τον είδα να κοιμάται, αλλά έναν περίεργο ύπνο, σαν λίθαργο. Μύριζε και λίγο οξόνι. Μου μπήκε υποψία. Του λέω: «Γέροντα, να σας κάνω εξετάσεις αίματος». Μου λέει: «Να κάνεις». Πήρα το αίμα πρωί-πρωί, προτού να λειτουργήσει. Το εξετάζουμε. Ζάχαρο, ουρία, κρεατινίνη, όλα αυξημένα. Αναιμία. Του λέω: «Γέροντα, έχετε υψηλό σάκχαρο». Λέει: «Έχω ζάχαρο, Βαγγέλη». «Ναι, γέροντα». «Έχω πολύ ζάχαρο». «Ναι, γέροντα». Αρχίζει να γελά. Όχι να χαμογελά, να γελά. «Ωραία, Βαγγέλη», και άρχισε να με κερνά. «Φάε καρπούζι, Βαγγέλη». «Κάνει το καρπούζι ζάχαρο?» «Ναι, γέροντα». «Όχι, Βαγγέλη, δεν κάνει». «Κάνει, γέροντα». «Φάε, Βαγγέλη, δεν κάνει». Άρχισε να παίρνει κάποια αγωγή, να μπαίνει στα νοσοκομεία. Έκανε ό,τι του έλεγε ο Πάσης. Τον βάζαμε στον Ευαγγελισμό. Τότε ένας άλλος άνθρωπος τον έπαιρνε με τις πιτζάμες και τον πήγαινε στο νοσοκομείο της Βούλας να δει άλλον γιατρό. Του έκαναν και εκεί εισαγωγή. Την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, σε δύο νοσοκομεία, σε δύο κλίνες ταυτοχρόνως. Του είπα: «Γέροντα, γίνατε άγγελος. Σε δύο μέρη συγχρόνως βρίσκεστε». Έλεγε: «Ναι, Βαγγέλη, οι άγγελοι με το Θεό βρίσκονται την ίδια ώρα παντού, όταν ο Θεός θέλει. Εγώ βρίσκομαι την ίδια ώρα παντού με τους ανθρώπους». Και γέλαγε σαν άκουγε ότι τον έψαχναν οι γιατροί. Του έλεγα: «Γέροντα, εάν δεν ακούτε τους γιατρούς, θα πάθετε αυτό, το άλλο. Τέλος πάντων, γρήγορα θα πεθάνετε». «Θα πεθάνω, Βαγγέλη», έλεγε και γέλαγε. «Δόξα σοι ο Θεός».
γνώριζε τι είναι θάνατος, γνώριζε τι είναι αρρώστια. Δεν είχε φαντασία, ιδιοτέλεια, φόβο, όχι διανοητικά, αλλά βαθιά, βιωματικά, οντολογικά.

με το σάκχαρο που τον τυρανούσε και όχι μόνον, είχαν ανοίξει πληγές στα πόδια του. Πονούσε υπερβολικά, μα ποτέ δεν τον είδα να κάνει στο πρόσωπο μορφασμούς πόνου ή να παραπονεθεί για κάτι. Τον αντίον έβλεπα ένα γίγαντα υπομονής όταν, αντί να είναι στο κρεβάτι του και να τον φροντίζουν άλλοι, αυτός λειτουργούσε σαν να ήταν υγιέστατος. Εγώ ξέρω ότι αν είχαμε εμείς τους πόνους που είχε ο γέροντας, θα λιποθυμούσαμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που μου έδωσε ο γέροντας, χωρίς λόγια, ήταν η καρτερία του στα δεινά, τα οποία παρέβλεπε τελείως, ιδίως όταν επρόκειτο να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Όλοι ξέρουμε τώρα, τότε δεν το ξέραμε, ότι ο γέροντας ήταν τυφλός, τελείως τυφλός, τα 4 τελευταία χρόνια της ζωής του. Κι όμως μιλούσε, εργαζόταν, κέρναγε αναψυκτικά, περπατούσε, γνώριζε τους ανθρώπους, λειτουργούσε, έκανε τα πάντα σαν να μην ήταν αυτός που είχε το πρόβλημα της οράσεως.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του Παπούλη του συμπαραστάθηκε αρκετά η Ευαγγελία Κουρουνιώτη, η οποία μας έλεγε ότι ένα βράδυ στο κελάκι του ήταν στο κρεβάτι καθυλωμένος. Είχε τα μάτια κλειστά. Το πρόσωπό του ήταν κατάχλωμο από την οδύνη και τον πόνο και βογκούσε δυνατά. Πρώτη φορά έβλεπα τον γέροντα να υποφέρει τόσο πολύ και να εκδηλώνει τον πόνο του. Όταν ξημέρωσε μου είπε «Πάρε τηλέφωνο τη Μαρία, θα πάμε στον Ευαγγελισμό». Έτσι έγινε η εισαγωγή στον Ευαγγελισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έμενε κάποιος σε νοσοκομείο 18 μήνες. Για μένα ήταν η πρόνοια του Θεού, μια που ο γέροντας τα είχε αφήσει όλα στον Θεό και δεν είχε καμιά πρόνοια για τον εαυτό του.

Το δωμάτιο του νοσοκομείου λειτουργούσε σαν το κελάκι του. Η χάρη του γέροντα ήταν μεγάλη. Ένιωθες χαρά και αγαλίαση κοντά του. Προσευχόταν συνέχεια. Παραμονή των μεγάλων εορτών δεν κοιμόταν καθόλου. Προσευχόταν όλη τη νύχτα. Το πρωί παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτρωγε το αντίδωρο και μετά έπαιρνε πρωινό. Μετά το πρωινό ήθελε λίγο να ξεκουραστεί. Ερχόταν όμως ο κόσμος και πολλές φορές έφτανε το μεσημέρι για να ξεκουραστεί λίγο.

Η ζωή του πατρός Σοφρονίου στο Λιμωδόν ήταν ένας συνεχής και αδιάκοπος αγώνας. Βοηθούσε στο ναό, φρόντιζε τον Όσιο Νικηφόρο, ξενυχτούσε κοντά στους αρρώστους. Γέμισε όλο το ίδρυμα με βιβλιοθήκες και πνευματικά βιβλία. Έβαλε σε όλους τους θαλάμους εικόνες που έφτιαχνε ο ίδιος. Έφτιαχνε λιβάνι και το έστελνε σε ναούς και μοναστήρια, κι ας ήταν και ο ίδιος πολύ άρρωστος. Μας έλεγε ο πατήρ Ιωσήφ, γέροντας του Ιερού Κελίου Γενεσίου της Θεοτόκου, Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, ότι όταν ήταν νεαρός μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, στον Όλυμπο, τους επεσκέφθη εκεί ο πατήρ Ευμένιος και κάθισε μαζί τους 2 ημέρες. «Εγώ», λέει ο πατήρ Ιωσήφ, «είχα το διακόνημα να κάνω λιβάνι και ο πατήρ Ευμένιος ήλθε και μου δίδαξε κάποια μυστικά πώς να φτιάχνω καλό λιβάνι. Μου είπε δε να το κάνω με πολύ ευλάβεια, σεβασμό και αγάπη, διότι αυτό προσφέρεται ως θυσία στον Θεό. Μας είπε δε ότι το λιβάνι και τις ποιότητες που ο ίδιος έκανε είδε οπτασία στον ουρανό να το παρουσιάζουν οι άγγελοι σε ασημένιους και χρυσούς δίσκους ενώπιον του Θεού».

Θυμάμαι κάποιο βράδυ που ήταν πολύ άρρωστος, είχε πάνω από 39 πυρετό. Καθόμαστε κοντά του μήπως χρειαστεί κάτι. Κατά τις 1:30 η ώρα τη νύχτα σηκώνεται, βγαίνει έξω, τον ακολουθούμε κι εμείς, πάει πίσω από το ναό και άρχισε να φυτεύει πεύκα που του είχαν φέρει από ένα φυτώριο. 1:30 ώρα τη νύχτα με 39 πυρετό να φυτεύει πεύκα.

0: Οι συνασθενείς του πατρός Σοφρονίου, Κωνσταντίνα Λάμπρου και Αργυρό Στεφανάκη, εθυμούντο και μας έλεγαν: «Ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν από τους αρρώστους που ήλθαν κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν φαντάρος στη Θεσσαλονίκη και του είπαν να έρθει εδώ. Δεν φορούσε τα στρατιωτικά του όταν ήρθε, ήρθε με τα ράσα του καλόγερου. Είχε πυρετό και τον είχαν πάει στο αναρωτήριο. Μια μέρα», μου λέει η Αργυρό, «ήρθε ένας μοναχός από την Κρήτη και είναι στο αναρωτήριο. Πάμε να τον δούμε και να πάρουμε την ευχή του». Πήγαμε και μας μίλησε, μας καλωσόρισε. Ήταν σεμνός και ταπεινός άνθρωπος. Μετά έγινε καλά. Του έπεσε ο πυρετός. Έφυγε και πήγε σε ένα δωματιάκι. Εκεί κάτω ήταν χαμόσπιτα και εκεί του δώσανε δωμάτιο. Εκεί δίπλα πήγαν και τον πατέρα Νικηφόρο, στο ίδιο κτίριο. Είχαμε και μοναχές. Ήταν η Φιλοθέη, ήταν μια Χαριτίνη, μια Τιμοθέη. Ήταν λαϊκές και μετά έγιναν μοναχές. Τις παρακίνησε ο πατήρ Ευμένιος. Το καλοκαίρι του 1957 ήρθε εδώ ο πατήρ Νικηφόρος και τους έβαλαν κοντά-κοντά. Ο πατήρ Ευμένιος λεγόταν τότε πατήρ Σοφρόνιος. Έκανε υπακοή στον πατέρα Νικηφόρο, τον είχε πνευματικό. Ο πατήρ Νικηφόρος πέθανε το 1964, προπαραμονή των Θεοφανίων. Ο πατήρ Ευμένιος έτρωγε κρέας τότε, του το επέβαλαν, γιατί ήταν άρρωστος. Μετά, όταν ήλθε ο πατήρ Νικηφόρος, ο οποίος δεν έτρωγε κρέας, σταμάτησε και ο πατήρ Ευμένιος να τρώει. Καθένας διάβαζε χωριστά τις ακολουθίες. Ο πατήρ Νικηφόρος τις ήξερε απ' έξω. Δεν έκανε κομποσχένια, δεν μπορούσε. Ο πατήρ Ευμένιος έκανε τους κανόνες του σε υπερβολικό βαθμό. Διπλούς και τριπλούς κανόνες. Είμαστε εδώ πάνω από 500 άνθρωποι. Ο πατήρ Ευμένιος καθόταν κοντά στους αρρώστους, τους περιποιόταν. Σήκωνε τα ράσα του και δούλευε. Ήταν φιλάνθρωπος. Δεν μιλούσε, δεν συζητούσε. Καθόταν ήσυχος δίπλα τους, χωρίς να μιλά. Όλη η ζωή του πατρός Ευμενίου ήταν γεμάτη με πρακτικά πράγματα. Δεν ήταν να καθίσουμε, να συζητήσουμε για μισή ώρα. Δεν είχε μακροσκελείς συζητήσεις. Είχε κάνει βιβλιοθήκες και πήρε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Αγίου Νικήτα και έβαλε στο κάτω νοσοκομείο και σε μας σε όλα τα δωμάτια και στο αναρωτήριο. Εκείνος τις είχε κρεμάσει με τα χέρια του. Έκτισε τα δύο δωματιάκια και την κουζίνα. Τα έκτισε μόνος του. Υπήρχε μόνο το ένα δωματιάκι εκεί που έμενε πρώτα. Έφτιαχνε λιβάνι, το έβγαζε και μετά πηγαίναμε εμείς. Κάπου 20 γυναίκες με λεκανίτσες και το κόβαμε με τα ψαλίδια. Το πιο πολύ λιβάνι το έδινε δώρο. Εγώ το ζύγιζα και έδινα και εκείνος μου έλεγε: «Βαρύ βαρύ να το βάζεις». Μου έδειξε πώς να το βάζω και το έβαζα βαρύ. Του λέγανε: «Μα είναι παραπάνω». «Δικό μου είναι, να μη σε νοιάζει εσένα. Δικό μου δεν είναι», απαντούσε. Έφτιαχνε κερί μόνος του. Μας έβαζε και διαβάζαμε στο αναλόγιο και του έλεγε η Αργυρό: «Η Ντίνα κοιμάται, γέροντα». «Κοιμάται η Ντίνα, χα χα χα», έλεγε εκείνος και γελούσε. Εκείνος ήταν όρθιος και προσευχόταν μπροστά στο ιερό, αλλά όταν πήδαγε η Αργυρό καμιά γραμμή έλεγε: «Ξαναπες το, Αργυρό, το πήδηξε στο κομμάτι». Οι συγγενείς του όταν ήταν εδώ ως μοναχός έρχονταν. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Του έφερναν πολλά πράγματα. Εκείνος όμως δεν τους έδινε τίποτα. Να βγάζουμε από τις τσάντες εμείς τα πράγματα, να γεμίζουμε τα πανέρια και εκείνος να γελάει και να χαίρεται. Μου έλεγε: Το πρωί θα τα βγάλεις έξω από την εκκλησία. Έλεγα, εγώ δεν παίρνω. Να παίρνεις κι εσύ, μου έλεγε.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

γέροντας δεν ήθελε να δείχνει την άσκησή του. Εξασκούσε πάρα πολύ την ιερά προσευχή τα βράδια. Κλείνοντας την εκκλησία, έκανε προσευχή. Πήγαινε στο κελί του, είχε δίπλα ένα καλοριφέρ και καθόταν εκεί στην καρέκλα και έκανε κομποσχήνη και έκανε με δάκρυα θερμές προσευχές. Τα λείψανα του Οσίου Νικηφόρου, τον οποίο υπηρέτησε με πολλή αυταπάρνηση και αγάπη, τα είχε εκεί, σε ένα κασόνι, το οποίο υπήρχε δίπλα στο δωμάτιο.

αγαπούσε την τάξη, την καθαριότητα και την ευπρέπεια του ναού. Φρόντιζε να αγοράζει το καλύτερο και όλα να τα βελτιώνει για να είναι ο ναός όλο και καλύτερος. Καλύτερα καντήλια, καλύτερα καθίσματα, να αγιογραφήσει τον ναό. Στον εαυτό του και στο δωμάτιό του ήταν λιτός. Όλη η φροντίδα του ήταν για τον ναό. Έφτιαχνε μόνος του το λιβάνι. Μετά μας φώναζε να τον βοηθήσουμε. Ήταν χαρά και πανηγύρι να δουλεύουμε δίπλα του, να τον βοηθούμε. Η ζωή του κυλούσε με τις καθημερινές φροντίδες για την καθαριότητα του ναού, της αυλής, την παρασκευή του λιβανιού, την φιλοξενία, τις επισκέψεις στα σπίτια για ευχέλαιο κλπ. Κυλούσε ήσυχα και ευλογημένα.

Όταν πρώτο ήρθε στο λιμοδόνο πατήρ Ευμένιος, ήταν άρρωστος στο αναρωτήριο και πέρασε μεγάλη φουρτούνα. Είχε αντίδραση από το φάρμακο που έπινε, είχε πολύ πυρετό, είχε πόνους, αλλά τα υπέμεινε όλα και έγινε ύστερα καλά. Μετά άρχισε, σηκώθηκε, ανέλαβε την εκκλησία και δούλευε μέρα νύχτα και έφτιαξε αυτά τα πεζουλάκια μόνος του. Τα χέρια του ήταν σκασμένα, πληγωμένα από τις πλήθρες που έφτιαχνε. Όλα αυτά γύρω-γύρω τα έφτιαξε με τα χέρια του και την πρόσωψη στο αναρωτήριο.

Όσιος πατήρ ημών Νικηφόρος, ήτο ο πνευματικός οδηγός του γέροντος Ευμενίου. Έζησε 43 χρόνια στο λοβοκομείο της Χίου και ήτο υποτακτικός του Αγίου Ανθίμου του Χίου. Όταν έκλεισε το λοβοκομείο το 1957, εστάλει ο Όσιος στον αντιλεπρικό σταθμό Αγίας Βαρβάρας Αθηνών και μάλιστα με προσωπική συστατική επιστολή από τον Άγιο Άνθιμο προς τον Γέροντα Ευμένιο. Μας αφηγούνται σχετικά και οι αδελφές οικονόμου Εκατερίνη και Ελένη, οι οποίες με αγάπη εφρόντιζαν τον παππούλη μας. Μας έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ότι του είχε στείλει γράμμα ο Άγιος Άνθιμος της Χίου σχετικά με το πνευματικό του παιδί, τον μοναχό πατέρα Νικηφόρο Τζανακάκη, ο οποίος από τη Χίο ήρθε στο νοσοκομείο Λιμωδών της Αγίας Βαρβάρας Αθηνών. Ο μοναχός αυτός ήταν λεπρός, τυφλός και σχεδόν παράλυτος. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου έγραφε λοιπόν στον πατέρα Ευμένιο σχετικά με τον ως άνω Άγιο μοναχό πατέρα Νικηφόρο, ο οποίος κατήγετο και αυτός από την Κρήτη και εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του 1964. «Πρόσεχε καλά τον θησαυρό που σου έστειλε η Παναγία, διότι έχεις να ωφεληθείς πολύ στη ζωή σου από τη ζωή του, διότι είναι μεν δόκιμος μοναχός, αλλά είναι και τέλειος μοναχός και θα είσαι τέλειος αν τον υπηρετήσεις μέχρι τέλους της ζωής του». Τον μοναχόν αυτόν ο πατήρ Ευμένιος τον περιποίηθηκε πάρα πολύ, όπως μάθαμε, και κάθε χρόνο κατά την ημέρα της κοιμήσεώς του έκανε μνημόσυνα και τρισάγια μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο πατήρ Ευμένιος παρακαλούσε τον Θεό να του παρουσιάσει άνθρωπο πνευματικό, άνθρωπο της προσευχής. Ήθελε να αποκτήσει αυτό το δώρο της νοεράς προσευχής και ο Θεός του παρουσίασε μετά τον γέροντα Νικηφόρο. Ο πατήρ Νικηφόρος ήταν μεγάλο πνευματικό ανάστημα του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Ο Άγιος Άνθιμος έστειλε επιστολή στο γέρο Ευμένιο που του έγραφε «Σου στέλνω ένα θησαυρό να σου διδάξει την νοερά προσευχή». Έκανε προσευχή ο γέρο Ευμένιος να βρει έναν δάσκαλο απλανή και εν το προσώπο του γέροντος Νικηφόρου ευρήκε αυτόν τον δάσκαλο.

φορά, είπε ο πατήρ Ευμένιος, που ήμουν πολύ λυπημένος, όταν πια ο γέρο Νικηφόρος ήταν και κοιμημένος, είδα να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει ο γέρο Νικηφόρος. Στάθηκε από πάνω μου και μου είπε: «Έλα ευλογημένε, μην κλαις, μην μαραζώνεις», και μου χάιδευε το κεφάλι. Και όσο το χάιδευε, τόσο αύξανε ένα αεράκι. Αύξανε το αεράκι του Αγίου Πνεύματος, μέχρι που γέμισα όλος, όλος από αναπνοή, από τον αέρα που έβγαζε το χάιδεμα του χεριού του, και εξυφανίστη στενοχώρια.

πατήρ Ευμένιος πήγαινε και έβλεπε τον πατέρα Νικηφόρο. Ήταν μοναχός αυτός, αλλά είχαν πάθει τα μάτια του, το πόδι του ήταν μαζεμένο και πήγαινε και τον έβλεπε. Να τον σκεπάσει, να του δώσει νερό. Μια μέρα πήγε βράδυ και τον βρήκε να προσεύχεται. Είχε φως το πρόσωπό του και κατηγορούσε τον εαυτό του. «Στην προσευχή σου να κατηγορείς τον εαυτό σου, παιδί μου», του είπε ο πατήρ Νικηφόρος. Και άλλος που επισκεπτόταν τον πατέρα Νικηφόρο στο κελί του αναφέρει: «Ο Σοφρόνιος, πατήρ Ευμένιος, είχε ταχθεί στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση του αωμάτου και ανικάνου γέροντος Νικηφόρου. Είναι αλήθεια ότι τον είχε πεντακάθαρο. Το κελί ήταν ένας χώρος που απέπνεε ιερότητα. Μπαίνοντας μέσα, ανέπνεες ένα άρωμα μοσχολίβανου. Η πάστρα και η καθαριότητα, η γλυκύτητα και η λαρότητα του προσώπου του πατρός Νικηφόρου με έκαναν να αισθάνομαι δέος. Τρεις φορές τον επισκέφθηκα για να πάρω την ευχή του και πάντα έφευγα διαφορετικός άνθρωπος. Ας πρεσβεύει και για μας από εκεί στον ουρανό όπου βρίσκεται».

Ο γέροντας Ευμένιος υπομονετικά πάντα δεχόταν τις ερωτήσεις μου και εκείνες σε προσωπικό επίπεδο για την αρρώστια του, για τους δικούς του ανθρώπους. Τον ρώτησα κάποτε εάν έχει και εκείνος πνευματικό. Μου είπε ότι είναι πνευματικό παιδί του γέροντος Νικηφόρου. Πρώτη φορά άκουγα αυτό το όνομα. «Πού είναι?» συνέχισα. «Και εκείνος, εδώ τον έχω», μου απάντησε, «στο διπλανό κελί». Και άνοιξε σε λίγο ευλαβικά την πόρτα του για να καταλάβω, προς μεγάλη μου έκπληξη, τι εννοούσε με το «εδώ τον έχω». Ο γέροντας Νικηφόρος είχε κοιμηθεί το έτος 1964 και ο γέροντας Ευμένιος φύλαγε ως πολύτιμο θησαυρό σε ένα φτωχό κιβώτιο τα Άγια Λείψανά του.

Η Κωνσταντίνα Λαμπρινού πήγε στο Λιμωδόν πριν πάει εκεί ο πατήρ Ευμένιος. Η νόσος δεν της άφησε κανένα σχεδόν σημάδι. Αυτή φρόντιζε τον παππούλη αόκνος και αθορύβος, αλλά με πολύ αγάπη. Μας διηγείται: ο πατήρ Ευμένιος αντιδρούσε στο να γίνει ιερεύς. Δεν το ήθελε. Το 1964 που πέθανε ο πατήρ Νικηφόρος δεν είχε γίνει ακόμη παπάς. Τα οστά του πατρός Νικηφόρου τα πήρε ο πατήρ Ευμένιος. Ο πατήρ Νικηφόρος του είχε πει να τα πάρει μαζί του όπου και να πάει. Ωστόσο έβγαλε μερικά από το κασελάκι και τα πήρε ο κόσμος. Τα οστά αυτά ευωδίαζαν. Όταν πήγα μια φορά να ανοίξω το κασελάκι, ήταν και ένα παιδί ο Θοδωρής που ήταν στοιχείο, ανοίγω και έρχεται ευωδία. Ο Θοδωρής γονάτισε και άρχισε προσευχή. Μετά τον θάνατο του πατρός Νικηφόρου, ο πατήρ Ευμένιος παρέμενε εδώ. Βοηθούσε τον ιερέα, βοηθούσε τους αρρώστους. Πήγαινε στην Κρήτη, στην Παναγία την Καλυβιανή, στον Άγιο Νικήτα. Στην Καλυβιανή είχε μεγάλο σύνδεσμο με τον πατέρα Τιμόθεο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν άνθρωπος της ιόβιας υπομονής, της απέραντης αγάπης, της ανδρείας, της δοκιμασίας και τους πειρασμούς. Ήταν ένας Άγιος τελικά των ημερών μας, με θαυμαστή παρησία στον Κύριο και εν ζωή και τώρα, μετά θάνατον. Ήταν ένα υπόδειγμα ανδρός με εκκλησιαστικό φρόνημα και αδιάκριτη υπακοή στην Εκκλησία μας και τους πνευματικούς του πατέρες, ένας τον οποίον ήτο ο πατήρ Νικηφόρος, ο οποίος τον έσωσε κάποτε όταν ράντισε το δωμάτιό του με κουνποκτόνο υγρό και με κλειστές τις πόρτες κοιμήθηκε σε αυτό. Το βράδυ εκείνο άκουσε την φωνή του γέροντος Νικηφόρου που τον καλούσε να εξέλθει από το δωμάτιό του για να μην πεθάνει. Έτσι σώθηκε.

Ο μοναχός Σοφρόνιος το έτος 1975 και σε ηλικία 44 ετών χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Τιμόθεο και έλαβε το όνομα Ευμένιος. Έτσι εκπληρώθηκε και η προφητεία της κυρίας Θεοτόκου, η οποία του είπε ότι «Εσύ παιδί μου μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Η χειροτονία του έγινε στην ιδιαίτερα του πατρίδα, την Κρήτη, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής. Κατά την ώρα της χειροτονίας του, πετούσε από τη χαρά του και όταν τον έντυνε ιερέα ο επίσκοπος, σε κάθε άμφιο φώναζε «Άξιος». Ο πρώτος που φώναζε το «Άξιος, Άξιος» ήταν ο πατήρ Ευμένιος. Η εμφάνιση του πατρός Ευμενίου απέπνεε μία σεμνότητα και μία ιεροπρέπεια. Εσέβετο δε και ετοιμούσε όλες τις εκκλησιαστικές αρχές. Όταν πηγαίναμε κάπου με το αυτοκίνητο και καθοδόν αλλάζαμε μητροπολιτική περιφέρεια, ο παπούλης αμέσως έψελνε τη φήμη του οικείου Μητροπολίτου.

Ως ιερέα τον βρίσκαμε στον Λιμωδόν και στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Εκεί εργάστηκε άοκνα και έγραψε μια χρυσή ιστορία. Διακρίθηκε ως άριστος λειτουργός του υψίστου, ως λίαν ικανός πνευματικός, ως προσωποποίηση της αγάπης και της φιλοξενίας. Το κελί του άμυστον πνευματικών ιατρείων. Εκεί κατέφθανε ο κάθε κουρασμένος οδηπόρος δια να βρει μια θαυμάσια πνευματική όαση. Πλήθος κόσμου έφθαναν κοντά του, αρχιερείς, ιερομόναχοι, ιερείς, μοναχοί και μοναχές, λαϊκοί, με σκοπόν να αποθέσουν το βάρος των αμαρτιών τους και να φύγουν ανάλαφροι πνευματικά και σωματικά. Έφτασε σε μέτρα αρετής και τελειότητος, διότι ήξερε ο ίδιος να γονατίζει σε πετραχύλι και να ζητά το έλεος του Θεού. Γέροντάς του ήταν ο πατήρ Ιερόθεος Κωστομανολάκης. Τον σεβόταν και τον αγαπούσε πολύ. Όταν κάποτε αρρώστησε, τον διάβασε και τον έκανε καλά. Του είχε μεγάλη υποχρέωση.

Ο Γεώργιος Φουντουλάκης, ένας από τους ασθενείς και συνεργάτης του παππούλη στο ναό, μας έλεγε για τον πατέρα Ευμένιο. Ως ιερεύς, από την πρώτη ημέρα, πήρε την υπόθεση των Αγίων Αναργύρων στα χέρια του. Το νοσοκομείο διόρισε τριμελή επιτροπή από αρρώστους για να διαχειρίζονται τις ανάγκες της Εκκλησίας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν έφαγε ούτε σπατάλησε μία δραχμή της Εκκλησίας. Τα μάζευε και έβαψε και συντήρησε την Εκκλησία. Πλακώστρωσε τον περίβολό της. Έβαλε πολύ κόπο και μόχθο για να το καταφέρει. Εργαζόταν τη νύχτα μόνος του για να στρώσει και για να ισιώσει τον περίβολο. Τα λόγια του ήταν λίγα. Εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, άλλοτε κάνοντας λιβάνι και διαθέτοντάς το σε εκκλησίες και χριστιανούς και άλλοτε πάλι φτιάχνοντας εικόνες. Είχε γεμίσει το κέντρο Χανσενικών με εικόνες και πολλά άλλα ιδρύματα κατεκόσμησε. Συνεργάστηκα 6 χρόνια μαζί του. Οι δυο μας κάναμε τους εράνους της Αγάπης και του Ερυθρού Σταυρού. Την επομένη της συλλογής κατέθετε τα χρήματα στον προορισμό τους και τυχοκολούσε στην πόρτα της εκκλησίας την απόδειξη που του έδιναν. Στις λειτουργίες του δεν ξεστράτιζε ούτε ένα σίγμα από το τυπικό. Γράμματα δεν ήξερε. Ένας δάσκαλος άρρωστος του έμαθε γραφή και ανάγνωση. Ο δάσκαλος αυτός ήταν δεξιός ψάλτης και συνεργαζόταν με τον πατέρα Ευμένιο όταν πρωτοπήγε στο νοσοκομείο ως νεαρός μοναχός. Ήταν λιγομίλητος, εφάρμοζε τον αγιορείτικο μοναχικό τρόπο ζωής. Με τη σιωπή του επικοινωνούσε τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό όσοι δεν τον ήξεραν τον θεωρούσαν απόμακρο.

Είχε βαθιά πίστη. Τον χαιρόμουν όταν κάθε Σάββατο απόγευμα έπαιρνε παραμάσχαλα κάτω από το ράσο ένα παλιό πετραχύλι και το ευχητάριο και ανηφόριζε για τα κτίρια όπου έμεναν οι άρρωστοι. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και κατάκητοι στους θαλάμους ή στα δωμάτια. Τους επισκεπτόταν λοιπόν και τους έλεγε λίγα παρηγορητικά λόγια και τους ρωτούσε μήπως ήθελαν να μεταλάβουν. Όσοι ήθελαν, έβαζε το πετραχύλι και τους εξομολογούσε, τους έδινε την ευχή.

Κάθε Κυριακή ο πατήρ Ευμένιος, έχοντας μπροστά τον Μανολάκη, νεαρό ασθενή με το φανεράκι, και κρατώντας υψωμένο το δισκοπότηρο στο ύψος του μετόπου του, ανηφόριζε για τους θαλάμους. Ο αέρας ανέμιζε τα άμφια του σαν βυζαντινές σημαίες, και όλοι στο νοσοκομείο στέκονταν ευλαβικά ακίνητοι μέχρι ότου επιστρέψει στους Αγίους Αναργύρους. Ήταν στιγμές που έφερναν ρίγη ακόμα και στους άθεους. Μπορεί μέσα στο νοσοκομείο να υπήρχε πόνος, αλλά τους υπενθύμιζε ότι υπάρχει και Θεός ελέους.

Κάθε χρόνο επισκεπτόταν για ένα μήνα το Άγιον Όρος. Εκεί γέμιζε τις μπαταρίες του με πίστη και

Η δύναμη του είχε απλωθεί σε όλο το λεκανοπέδιο και όχι μόνο στη λειτουργία προσήρχοντο, αλλά και τα απογεύματα στους εσπερινούς για να πάρουν την ευλογία του. Ο κόσμος, το ταπεινό, το αυτιασίδωτο, το αγνό, το έβρισκε στον πατέρα Ευμένιο. Γι' αυτό και η νεολαία προπαντός ερχόταν κοντά του. Αλλά και πολλοί γραμματισμένοι και κληρικοί τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Πάρα πολλοί του άφηναν χρήματα για να τα διαθέσει όπου εκείνος νόμιζε καλύτερα. Βοηθούσε αναξιοπαθούντες. Για τον εαυτό του ή τους δικούς του ούτε ένα λεπτό, ούτε μία δραχμή.

Η ιεροσύνη για τον Όσιο Γέροντα ήταν πνευματική κορυφή για τους άξιους. Ο ίδιος είχε πάντα την αγωνία αν είναι άξιος να ιερουργεί, παρόλο που η ζωή του ήταν τόσο ασκητική και παρθενική. Δεν σύγκρινε τον εαυτό του με τους άλλους, αλλά με τους Αγίους, με τον Χριστό. Ενώ όμως έβαζε ερωτηματικά για τον εαυτό του, δεν είχε ποτέ κακούς λογισμούς για άλλους ιερείς. Ούτε ο ίδιος ποτέ αναφερόταν σε ιερείς υποτιμητικά, ούτε άφηνε περιθώριο να του πεις ένα αρνητικό σχόλιο για κάποιον ιερωμένο. Ένα απόγευμα πήγαμε με έναν φίλο μου, νεαρό ιερομόναχο, να τον δούμε. Τι χαρά έκανε! Μπήκε από το προάβλιο στο κελί του. «Πάει να μας φέρει ένα σωρό κεράσματα», λέω στο φίλο μου. Όμως δεν έκανε αυτό πρώτα. Στην αυλή υπήρχαν δύο απλές καρέκλες. Πριν προλάβουμε να καθίσουμε, βγήκε από το κελί σηκώνοντας μια πολυθρόνα και υπέδειξε στον ιερέα φίλο μου να καθίσει σε αυτήν.

0: Ως λειτουργός ο πατήρ Ευμένιος ή το ευάρεστο στον ύψιστο, και εκείνος του το έδειχνε με κάθε τρόπο. Κάποια μέρα άρχισε να μυροβλίζει η κόγχη του ιερού και ο παππούλης προσπαθούσε να επισπεύσει τη Θεία Λειτουργία για να μην βγει το μύρο έξω από την ωραία πύλη, όπως ο ίδιος μας έλεγε. Άλλοτε πάλι μυρόβλιζε η κόγχη της Αγίας Προθέσεως, και κάποια άλλη φορά που στην απλότητά του πήγε να μνημονεύσει έναν ευεργέτη των Χανσενικών, για τον οποίον δεν εγνώριζε ότι ήταν Ρωμαιοκαθολικός, έλαβε αφθορή και με πνευματικό τρόπο την πληροφορία ότι δεν έπρεπε να μνημονευθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην Αγία Πρόθεση. Και όταν κάποτε είχε λογισμούς αν είναι άξιος να είναι λειτουργός, και πάλι ο Κύριος τον πληροφόρησε με όραμα αυτή τη φορά ότι ήταν στον Παράδεισο θυρωρός σε έναν υπέρλαμπρο ναό. Ή όταν πηγαίναμε να κοινωνήσει τους ασθενείς στο αναρωτήριο, άνθρωποι που ήταν πολύ βαριά άρρωστοι, σαν σε κόμμα, και δεν άνοιγαν ούτε το στόμα τους, ούτε τα μάτια τους, μόλις ο πατήρ Ευμένιος τους έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπό τους, τότε άνοιγαν το στόμα τους διάπλατα και έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία. Ή που τον έβλεπαν τα παιδιά να πετάει. Ή όταν τον ερώτησε μια ηγουμένη αν υπάρχει μόνο ένας άγγελος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, της είπε ότι υπάρχουν πολλοί, με το δικό του τρόπο βέβαια. «Φρου φρου οι άγγελοι, φρου φρου οι άγγελοι».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα

Διηγείται ο Μιχαήλ Χατζηγεωργίου. Κάτω από τον αστερωμένο ουρανό, μια νεαρινή βραδιά, ο γέροντας κι εγώ συνομιλούμε λίγα μέτρα από την εκκλησία. Δεν θυμάμαι από ποια αφορμή μου εξομολογήθηκε τότε ένα εντυπωσιακό του όνειρο, απάντηση στην αγωνία του αν είναι άξιος να ιερουργεί, να είναι λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Είδα, μου είπε, ότι ζητούσα από τον Θεό να μου απαντήσει αν είμαι άξιος να είμαι ιερεύς. Και τότε, να με μπρος από έναν υπέρλαμπρο ναό. Λέγοντας υπέρλαμπρο, ο γέροντας τόνιζε το υπέρ με πολλά έψιλον, θέλοντας να μου δείξει πόσο φως είχε αυτός ο ναός στο σημαδιακό του ενύπνιο. Και συνέχισε: ο Θεός με έβαλε σε αυτόν τον ναό θυρωρό, λέγοντάς μου, όποιους επιτρέπω εγώ να εισέρχονται θα μπαίνουν μέσα και όποιους αποκλείω θα μένουν απ' έξω.

έλεγε όλα απ' έξω και είχε συνεχώς το πρόσωπό του προς τον ουρανό και κάτι ψιθύριζε. Όταν ερχόταν η ώρα για την είσοδο, τον τραβούσα από τα άνφια για να το συνεφέρω. Μεταρσιωνόταν.

Η Φανή Μπούκη μου είχε πει ότι είχε ακούσει κάποιον που έλεγε ότι μια φορά γέλαγε ένα μικρό παιδί και έκανε πολύ φασαρία μέσα στην εκκλησία. Βγαίνει ο γέροντας από το ιερό και λέει: «Βγάλτε το λίγο έξω, κάνει πολύ φασαρία και διώχνει τους αγγέλους».

πατήρ Ευμένιος ή το εις το έπακρον φυλακόλουθος, όσο ελάχιστη μοναχή ή ιερείς. «Μου αρέσουν τα ιερά γράμματα», έλεγε. «Μου αρέσουν να τα βλέπω, να τα διαβάζω και να τα ακούω. Μου αρέσουν πολύ». Ατέρμονες ακολουθίες είχε το καθημερινό μας πρόγραμμα. Όχι μόνο δεν παραλείπαμε τίποτε από την 24ωρη λατρευτική τάξη της εκκλησίας μας, αλλά προσθέταμε και άλλα, δηλαδή παρακλήσεις, χαιρετισμούς και ό,τι άλλο σκεπτόταν εκείνη τη στιγμή η ευαίσθητη ψυχή του παππούλη μας. Κάποτε ήλθε για να πάρει την ευχή του πατρός Ευμενίου ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Διονυσίου του Αγίου Όρους, Πέτρος, και συνέπεσε να είναι ώρα ακολουθιών. Όταν τελειώσαμε, λέει στον άνθρωπο που τον συνόδευε και το πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου, «Επειδή ήλθα εγώ, ο παππούλης διάβασε τόσα πολλά σήμερα?» Και του λέει ο συνοδός του, «Όχι, αυτό είναι το καθημερινό μας πρόγραμμα». Λέει ο ηγούμενος, «Ούτε εμείς το Άγιον Όρος δεν λέμε τόσα πολλά κάθε μέρα».

Κάθε πρώτη του μηνός κάναμε αγιασμό και φυσικά στα Άγια Θεοφάνεια. Για τον πατέρα Ευμένιο ο αγιασμός ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι, λες και άνοιγαν οι ουρανοί, λες και είμαστε στον Ιορδάνη ποταμό. Τον έκανε σε μεγάλη κολυμβήθρα. Τη γέμιζε νερό μέχρι επάνω. Γέμιζε και άλλους δύο μεγάλους κουβάδες, τους οποίους είχε κάτω από το τραπέζι. Μερικές φορές δεν έφθαναν ούτε αυτοί και φέρναμε κι άλλο νερό. Αφού γινόταν η ακολουθία κανονικά και φθάναμε να ασπαστούμε τον Τίμιο Σταυρό και να μας ραντήσει, τότε ο ενθουσιασμός που επικρατούσε δεν περιγράφεται. Μας έλουζε από πάνω μέχρι κάτω με αγιασμό, με την τεράστια αγιαστούρα του, είτε χειμώνας ήταν είτε καλοκαίρι. Εμείς το ευχαριστιόμαστε πολύ και ο παππούλης μας το χαιρόταν και το απολάμβανε πολύ, πάρα πολύ, γελώντας συνεχώς και δώστου να μας καταβρέχει. Μας έκανε παπάκια, όπως έλεγε και ένας ψάλτης του, ο Νίκος. Μετά έβαζε αγιασμό μόνος του σε όλο το εκκλησίασμα και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος όταν τα δοχεία που του πηγαίναμε ήταν μεγάλα και με φαρδί στόμιο, για να μας βάζει πολύ αγιασμό ο πληθωρικός μας παππούλης. Αυτό γινόταν και στο Άγιο Ευχέλαιο. Μας έχριε σε όλα τα μέρη του σώματος για να εξαγιαστούν όλες μας οι αισθήσεις.

Τον καιρό που πήγαινα στο γέροντα και περνούσαμε κάποιες στιγμές μαζί, κάναμε ακολουθίες. Θυμάμαι ότι ο γέροντας είχε ένα δικό του τυπικό. Διάβαζε την Ενάτη, αρχίζαμε τον Εσπερινό, μετά στεκόταν στην ωραία πύλη. Οι λιγοστοί που ήταν στην εκκλησία έπαιρναν την ευχή του και έφευγαν. Και εμείς παραμέναμε. Έκλεινε η πόρτα και πάνω στο ψαλτήρι αρχίζαμε και διαβάζαμε. Παρακλητικοί, κανόνες, τον κανόνα της ημέρας. Του άρεσε του γέροντα και έβγαινε και τον διάβαζε πολλές φορές. Σαν διάβαζε, είχα παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία επαναλάμβανε 2-3 φορές τον ίδιο στίχο. Διαβάζαμε τον κανόνα του Ιησού Χριστού, των Αγίων Πάντων, παράκληση, θεία μετάληψη, απόδειπνο, ψαλτήρι. Εκεί εξοικειωθήκαμε πραγματικά με το ψαλτήρι. Πήραμε αυτή την οικειότητα να μπορούμε να ψέλνουμε δίχως να ντρεπόμαστε, διότι είμαστε με το γέροντα. Και ξέρεις, όταν είσαι με έναν άνθρωπο που έχει χάρη, νιώθεις έτσι μια ευρυχωρία, νιώθεις πολύ όμορφα. Όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος προσευχής και είναι δεμένος με το Θεό, έχει απλότητα, και αυτή η απλότητα σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Σε βοηθάει πάρα πολύ να ζεις και να βιώνεις αυτά τα οποία τελούνται. Και εμείς, εκεί στο γέροντα, νιώθαμε αυτή την ευρυχωρία, αυτή την αγάπη του. Εκεί βοηθηθήκαμε τα μέγιστα και αγαπήσαμε, πιστεύω, την εκκλησία, και ο γέροντας μας έβαλε στην πορεία που διαλέξαμε.

ήταν ο πλέον φυλακόλουθος ιερεύς που γνώρισα στη ζωή μου. Αρκεί να ξέρουμε ότι το καθημερινό του πρόγραμμα το ασκούσαν, όπως μου έλεγε, στον Άγιο Νικήτα, ένα ασκητομονάστηρο, όπως κατάλαβα. Εδιάβαζαν τις ακολουθίες, δηλαδή οι ακολουθίες τους ήταν ασκητικού τύπου, λίγα ήταν τα ψαλτικά, το Κύριε εκέκραξε στον Εσπερινό. Τα υπόλοιπα όλα ήταν διαβαστικά και καθημερινά ο γέροντας είχε πολλά να διαβάσει. Από εμπειρία το λέω, διότι όταν κατάλαβα την αξία της αναγνώσεως όλων αυτών των ακολουθιών, μεγάλωσε μέσα μου ο πόθος για μοναχισμό. Μαζί με έναν καλό μου φίλο είχαμε βάλει στόχο να πηγαίνουμε 2 φορές την εβδομάδα για να τον βοηθούμε. Αισθανόμουν και μια υποχρέωση έναντι του γέροντος που μας είχε μάθει τόσα πράγματα. Έτσι αισθανόμουν, διότι μας βοήθησε πάρα πολύ σε εκείνα τα χρόνια, τα νεανικά, τα φοιτητικά, και παίρναμε κι εμείς πολύ βοήθεια από αυτές τις ακολουθίες. Τουλάχιστον αυτό που ζήσαμε εμείς εκεί ήταν η ακολουθία που έκαμε αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Άρχιζε με την Ενάτη, με τον Εσπερινό, μετά το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, θα έβαζε αν θα λειτουργούσε και την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μετά συνέχιζε με όλες τις ώρες, διάβαζε τον Όρθρο. Όλα αυτά γίνονταν από ώρα 5η απογευματινή έως 10η βραδινή, δηλαδή θέλαμε 5 ώρες. Τα ψαλτήρια, τα καθίσματα της ημέρας. Του άρεσε επίσης πολύ να διαβάζει τις ακολουθίες που είναι στο πίσω μέρος του μεγάλου ορολογίου, δηλαδή την ακολουθία στον Ιησού, τον κανόνα εις τον φύλακα άγγελο και τον κανόνα εις Αγίους Πάντες. Και ψέλναμε ή διαβάζαμε την παράκληση στους Αγίους Αναργύρους που ήταν οι Άγιοι του Ναού του, είτε παράκληση εάν είχε εις τον Άγιο της Ημέρας. Εάν είχε και χαιρετισμούς, ο Άγιος της Ημέρας, τους διαβάζαμε και αυτούς. Εάν είχε παρακλητική η περίοδος εκείνη, παρακλητική. Εάν είχε τριώδιο, τριώδιο. Αν είχε πεντηκοστάριο, πεντηκοστάριο. Με αυτόν τον τρόπο τότε εμείς, νέα παιδιά, από τα 20 μας χρόνια, μπορέσαμε να γνωρίσουμε όλα τα βιβλία της Εκκλησίας και τα λειτουργικά αναγνώσματα.

Εμείς, νεαροί τότε, χαιρόμαστε στο ταπεινό αναλόγιο. Διαβάζαμε τους ψαλμούς και τους κανόνες, πηδώντας από παραδρομή κάποιο τροπάριο. Τότε παρενέβαινε από το ιερό ο σιωπηλός γέροντας για να το πούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτή η παρέμβαση, γιατί νόμιζα ότι δεν παρακολουθούσε την ροή των κειμένων, κάνοντας το άγιο βήμα το κομποσχήνι. Αυστηρός τηρητής του τυπικού των ιερών ακολουθιών, συνδύαζε την αδιάλειπτο νοερά προσευχή με την προσοχή στην τάξη της Θείας Λατρείας. Προσευχόταν στο ιερό βήμα με κομποσχήνι πάντοτε. Στην αρχή πήγαινα κάθε Σάββατο απόγευμα να βοηθώ στην ακολουθία, αλλά δυστυχώς δεν άντεξα. Το στόμα μου και ο λαιμός μου στέγνωναν. Αρχίζαμε 9η ώρα προημιακό, ψαλτήρι και ασπερινό. Αμέσως μετά παράκληση στους Αγίους Αναργύρους και όρθρος. Το διακόνημα αυτό το άφησα σε άλλα άτομα.

Τον πατέρα Ευμένιο τον εγνώρισα σε ηλικία 12 ετών. Ολοφώτινο πρόσωπο, ήσυχος, καθόταν στην καρέκλα του δίπλα σε κάποιον άρρωστο που έφευγε. Ήσυχος, γαλήνιος, σιωπηλός, αμίλητος, περιποιόταν τον άρρωστο συνεχώς. Σηκωνόταν, τον βοηθούσε, καθόταν πάλι, έφευγε, πήγαινε στην εκκλησία, χτυπούσε την καμπάνα, άρχιζε την ακολουθία. Κρατούσε στο ένα χέρι ένα κερί και άρχιζε να ανάβει τα καντήλια με χαρά. Συγχρόνως έκανε τις αιτήσεις. Πήγαινε από τη μια εικόνα στην άλλη σαν σε φίλους του. Λαδωνόταν, σκουπίζε τα χέρια του και πάλι. «Διάβασε και τούτο, διάβασε και εκείνο», μου έλεγε. Και εκεί που νόμιζα ότι τελείωνε η ακολουθία, πάλι κάτι νέο έβρισκε και αφού τέλος πάντων τελειώναμε, φεύγαμε. Μπαίναμε μέρα, βγαίναμε νύχτα. Εκλείδωνε την εκκλησία και πάλι πήγαινε στους αρρώστους.

Κάποτε, περί το 1979, συναντηθήκαμε με τον πατέρα Ευμένιο στο Άγιον Όρος, το οποίο επισκεπτόταν συχνά. Καθόμουν στο στασίδι μου, στον έξω νάρθηκα του Αγίου Παύλου. Εκείνος λειτουργούσε στον Κυρίως Ναό. Ήρθε η ώρα του Χερουβικού. Θυμιάτιζε το ιερό, τις δεσποτικές εικόνες και άρχισε να λιβανίζει τους πάντες. Βγήκε στον Άρθικα, πέρασε στον έξω Άρθικα, έλαμπε ολόκληρος. Εθυμιάτιζε με ένα δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Σου κουνούσε το θυμιατό σχεδόν στο πρόσωπο. Έψαλαν οι ψαλτάδες, κοίταζαν οι πατέρες ο ένας τον άλλον και εκείνος όλο έλαμπε και εθυμιάτιζε και καθυστερούσε. Έφτασε στην πόρτα του έξω Άρθικα, δίνει μία και βγαίνει έξω. Ελιβάνισε τον έξω κόσμο, επέστρεψε ατάραχος, εθυμιάτισε πάλι τον ναό μέχρι μέσα. Είχε περάσει ένα τέταρτο της ώρας. Κανείς δεν είχε τολμήσει να τον διακόψει.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας έλεγε: «Μόλις είχαμε βγει από το αεροπλάνο γυρίζοντας από την Αγγλία. Στο ναό τώρα για να κάνουμε ακολουθίες», λέει. «Ακούς?» Είχε όρεξη να κάνουμε ακολουθίες. «Αυτό το πράγμα το πιστεύει κανείς? Να επιστρέψεις από το Λονδίνο, τόσες ώρες ταξίδι, να πονά το πόδι του. Από εδώ και πέρα, διάκο μου», είπε, «η ζωή μου δεν θα είναι πια η ίδια. Τελείωσε για τον πατέρα Ευμένιο η χρυσή εποχή». Ήταν σημαδιακή η ημερομηνία αυτή. Από το ταξίδι της Αγγλίας και μετά το ήξερα. Μου το έλεγε αυτό σαν να ήταν η τελευταία του αναψυχή η Αγγλία. «Από εδώ και πέρα θα ανεβώ πάλι στο Σταυρό. Από τον Σταυρό ξεκίνησα, στο Σταυρό θα τελειώσω». Από εκείνη την ημέρα το σώμα του δεν είδε άσπρη μέρα. Πήγα και τον βρήκα στον Ευαγγελισμό, ένα σκέλεθρο, αγνώριστον. Αλλά σας λέω, ήταν οριακή η στιγμή εκείνη. Και παρόλη την κόπωση, παρόλη την θλίψη που είχε σχηματιστεί στο πρόσωπό του, μου έκανε αυτή την προφητεία ότι τελείωσαν οι χρυσές μέρες. Τότε είχε και όρεξη να κάνουμε ακολουθίες. Έλα που δεν είχα εγώ όμως. Ήταν από τις λίγες φορές που είπα: «Πάτερ μου, δεν μπορώ». «Εντάξει παιδί μου», μου είπε. Το είδε θετικά. «Έτσι παιδί μου, να είσαι ειλικρινής».

είχα λογισμό να πάω στον Παπούλη. Εκείνος όμως ήταν στο νοσοκομείο και νοσηλευόταν στη Δευτέρα Παθολογική με ορούς. Πάω εκεί, δεν ήταν στο κρεβάτι του. Λέω, θα του έχουν αλλάξει δωμάτιο. Ψάχνω τον Παπούλη σε όλη τη Δευτέρα Παθολογική, στο Λιμωδόν, πουθενά ο Παπούλης. Ρωτάω μια νοσοκόμα, αδελφή, ήταν εδώ ο πατήρ Ευμένιος. Τι έγινε, πού είναι? Α, μου λέει, άμα τον δεις πες το και σε μας. Έβγαλε τους ορούς, έβγαλε τα σωληνάκια, έβγαλε τα καλώδια και εξαφανίστηκε. Βγαίνω, πάω μέχρι την εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Μπαίνω και ο πατήρ Ευμένιος ήταν μέσα και λειτουργούσε. Τον πλησιάζω στην ωραία πύλη. «Παπούλη, τι κάνεις εδώ?» «Σε ψάχνει όλο το νοσοκομείο», του λέω. Και γυρίζει με μια λαχτάρα και μου λέει, «Λειτουργώ, λειτουργώ». Τα είχε εγκαταλείψει όλα και είχε πάει να λειτουργήσει.

Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Ο γέροντας, λαμπροφορεμένος, υποδεχόταν τον κόσμο και έπαιρνε τις λειτουργές. Είχε ετοιμάσει τα καντήλια από νωρίς. Έτοιμα όλα, σβηστά. Άρχισε το ευλογητός, πήρε καιρό μέσα στα μαύρα του ταράσα, με τους βοστρίχους των μαλλιών και των γενιών του να λάμπουν. Σοβαρός, σοβαρός. Ανοιγόκλεινε την πόρτα, παραπατούσε, αλλά έτρεχε κιόλας. Προσκυνούσε τις δεσποτικές εικόνες, τον θρόνο, έμπαινε στο ιερό, έπαιρνε τις λειτουργές, ψέλναμε τον κανόνα κύμα τη θαλάσσης. Δεν είχε ο γέροντας χρόνο κοσμικό, είχε χρόνο λειτουργικό. Μαζευόταν ο κόσμος, πολλής κόσμος. Χριστιανοί που τον αγαπούσαν, αλλά και άλλοι από τη γειτονιά, δρασκέλιζαν τη μάντρα, σκύβοντας από το μικρό πορτάκι. Άρρωστοι, νοσοκόμες, γιατροί. Καθυστερούσε ο γέροντας, σβηστά τα φώτα. Ψέλναμε, ξαναψέλναμε. Δεν έβγαινε να πει το «Δεύτε λάβετε φως». Έφευγα από το ψαλτήρι να πάω στο ιερό. Μου έλεγε «Ξέρω, ξέρω, αδημονία. Οι άλλες εκκλησίες σήμαναν ήδη Ανάσταση. Βαρελότα πέφτανε και αυτός δεν έβγαινε». «Ξέρω, ξέρω», μου λέει. «Όποιος θέλει ας φύγει». «Δεν μπορεί». «Ας τους βάλουμε στην εκκλησία, τα προβατάκια του Χριστού μας, Βαγγέλη. Μέσα στην Κιβωτό είναι μια φορά το χρόνο. Ας καθυστερήσουν». «Ψάλε εσύ, ψάλε». Τα είπα, γέροντα, πάλι και πάλι. Τέλος πάντων βγήκε. Άλλο πανηγύρι. Εκουνούσε τη λαμπάδα γελώντας, βλέποντας το φως. Έπεφταν οι χριστιανοί και εκείνος εκουνούσε τη λαμπάδα του. Πήραν το φως, διαδόθηκε παντού έξω στις αυλές. Ψέλναμε «Την Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ». Έπαιρναν οι χριστιανοί και εκείνος εκουνούσε τη λαμπάδα του. Πήραν το φως, διαδόθηκε παντού έξω στις αυλές. Ψέλναμε «Την Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ». Βγήκαμε, καθυστερούσε, χαιρετούσε, ευλογούσε, σταύρωνε. Ανέβηκε σε ένα πεζούλι απέναντι από το ναό και πήγαινε πέρα δόθε. Γελούσε, έλαμπε το πρόσωπό του, σωστό παιδί. Ο κόσμος περίμενε το Ευαγγέλιο. Αφού έπαιξε κάμποσο, πηγαίνοντας πέρα δόθε, εστάθη. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, δόξασε την Αγία Τριάδα, διάβασε το κείμενο, το αιωθινό, όχι το σύνηθες, αλλά το άλλο, το μεγαλύτερο. «Δόξαση», είπε το Χριστός Ανέστη, χτύπησαν οι καμπάνες, δεν είχαν πολλά βαρελότα, ψέλναμε όλοι, όλος ο λαός. «Νέα χαρά τώρα, Χριστός Ανέστη», φώναζε, περιδιάβαινε στο πεζούλι, μετά χάθηκε στον κόσμο.

Είχε πάει η ώρα 1:30. Μπήκαμε στην εκκλησία. «Ψάλτε, ψάλτε», έλεγε. Λιβάνιζε σε κάθε οδή. Ψέλναμε τις καταβασίες. Εάν μας ξέφευγε κανένα τροπάριο και το λέγαμε μόνο μια φορά, αυτός μας έλεγε «Πες το πάλι». Μνημόνευε στην πρόθεση χιλιάδες ονόματα. Είχε πάει 2:30 το πρωί. Ο κόσμος είχε εγκλωβιστεί. Μόνον οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει να πας κάπου να αναστήσεις και μετά να πας να φας. Ακόμα και οι χριστιανοί θέλουν να είναι 2 η ώρα στο τραπέζι και εμείς μόλις που είχαμε αρχίσει. Είπα το «Όσοι εις Χριστόν», τον Απόστολο, διαβάστηκε και το Ευαγγέλιο και ήρθε η ώρα των κατηχουμένων. 3 τη νύχτα άρχισε να μνημονεύει τους ζωντανούς, χιλιάδες ονόματα. Πολλοί έφυγαν από την εκκλησία. Πήγε η ώρα 4 και ακόμα να βγουν τα Άγια. Τέλος πάντων, ευδόκησε να πάψει τα μνημόνια. Βγήκαν τα Άγια και άρχισε πάλι να μνημονεύει. Μπήκα στο ιερό και μου λέει «Χαίρονται, Βαγγέλη μου, χαίρονται οι πεθαμένοι». Και εγώ του απαντώ «Δεν ξέρω αν χαίρονται οι πεθαμένοι, οι ζωντανοί όμως». Μου λέει «Χαίρονται και αυτοί, Βαγγέλη μου, ψάλε, ψάλε». «Και τι να ψάλω?» Περίμενα να τελειώσει.

τελείωσε, μας κοινώνησε όλους, μας έδωσε όλα του τα κρασιά και τα πρόσφορα και τα αυγά και φύγαμε κατά τις 5. Σκέφτηκα, δεν ξανάρχομαι του χρόνου, άπαπα. Τον επόμενο χρόνο όμως δεν λειτουργήσε. Ήταν η τελευταία πασχαλιάτικη λειτουργία που έκανε μόνος του, με το ποιμνιό του, ο ποιμένας ο καλός.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν η Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, δέσποτα σώσον ημίας ημίν, Άγιε επίσπισε και Υιός της ασθενείας ημών, εκκληνωματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών, ο της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ο Βασιλεία σου. Είναι η τίτλα του θέλημά σου, ασθενώ και επί της γης, να το μήμα του απειούσιον δώσουν σήμερα. Και άφεση μην τα φρήματα ημώνας και εμείς αφήε με τις φλέδεις ημών και εμείς συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πόλι μου.
2: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την πληρονομία σου, ολικά σου βασιλεύσει. Κατά προπάνω το λούμενος και το σοφυλάω το δίτε σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και υψωθείς Θεός σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμω σου κοινή πολιτεία της θυμού σου δόξα Χριστέ ο Θεός. Έφερνον τη δυνάμη στους πατρούς βασιλείς ημών, ολικά σου κορυγών αυτής καντοπολεμπεί εν τρεις συμμαχίαν έχει εν της ειν. Όπλην εν εισά των τρόπων και νοικία ήγης τους αιώνας των αναμπή προστασία. Φοβερά και κατέστην επιπαλήδη σε βαθέτηση και εσύ εσύ μόνο πανήλτη Θεοτό και στήριξον ο δόξα πολιτείων σώσεων. Ούση και λέει βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθη την νίκην, διότι έδειξε ο Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα νυψίσεις Θεό και επηγήσιν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίσεις Θεό και επηγήσιν ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επηγήσεις ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις τα στόμα μου για την ενέσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις τα στόμα μου για την ενέσή σου. Κύριε τι επληθυντής ανθρωποτές με πολύ επανέστατε με πολύ λέγους ψυχή μου και σωτηρία αυτού του Θεού αυτού. Σε δε Κύριε εν τρίπτω μη δόξα μου γύψε το κεφαλί μου φωνή μου προσκύνω και έκλαξα και επίκουσα μου χρόνος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμηθή και έπεσα εξεγγέλθη ότι Κύριος τρίψετε μου. Ου φοβηθήσω με. Από μελιά ο λαό του γύκλου συμμεθυμένο με μια ανάστα κυρίε σου είμαι ο Θεό, το σιεπάντα χρυσ πάντα στον οντά μου Ματέο, ο δόντα ματρινό συνέντριψα. Του κυρίου σου τη δική του λαό τη ευλογία σου, εγώ και με δική του εξηγέρθη. Ότι κυρίω σε τρίψετε μου, κύριε με το θυμό σου λέξει με. Με δέντια οργή σου παιδεύσει με, ό,τι τεβρε σου παγισόν μου και πε την δείξη με τη χείλα σου. Ου και στην ίεση και ο προσώπο τη οργή σου, και στην ειρήνη τη αστέ μου, ο προσώπο τη από ποσό των αμαρτιών μου. Ό,τι εανομία μου λέει την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ, ευαρύθια σε μεπεμένου. Προσώζει και σάβησε την ημολοπέ μου προσώπου τη αβασίνη μου, αδελφό σε κατεγάφινα αστέλου, όλη την ημέρα σε λοπάζουν επορευόμενοι. Ότι εξώει μου επλήστη σαν λιγομάτων και οικέ στην ίαση τη αρχή μου. Εγώ θα ήθελα να θυμάμαι ένα σπόδρα, οριό με ψωμό τη καρδία μου, κύριε Αντίο, σου πασχυθυμία μου και ο συναγμό μου, από σου κακρύβει. Η καρδιά μου ταράχθηκε να την λυπέ με ισχύς που το φως του θαμό μου και αυτό και στη μέτρη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξουναντίας μήγκησαν και έστρεσαν και γλιστά μου ακροτανέσαν και ξεβιάζονται. Η ζητή ψυχή μου και η ζητή μου στα κακά. Μη ένας ματαιότητας ο τελειότητας ό,τι την ελάρα μελέτησαν εγώ δε σκοφός μου τυχόν και σ' άλλο σβάνε το στόμα αυτού. Και γινόμενος λόγος ο κακού και ο κιόχοντας του ματή αυτό ελεγμούς. Ό,τι επισήλθε πίσω και ο Κύριος Θεός μου, ο τύπων, με ό,τι επιχάωσε με θύμου δε συλλεφθούν επότος μου, με μεγαλημόνες, ότι εγώ εισμάς τυγας έτοιμος, και αργηθόμενο απειώνω μου στην διαποδός, ό,τι την ομοίω μου εγώ νικλώ και με ρημίσω κατά τις αμαρτίες μου. Οι δε θύμου ζώσει και κυκλαδέ την πνευμέ και απληθύνθησαν, οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδεδότες μπήκα κάτι γαθών εδιαβαλών με, με μπήκα τη δίκονη καθοσύνη. Μην εγκαταλείψουμε, κύριε ο Θεός μου, μία από όσες έπρεπε μου προς τη βοήθειά μου, κύριε της εταιρείας μου. Μην εγκαταλείψουμε, κύριε ο Θεός μου, μία από όσες έπρεπε μου προς τη βοήθειά μου, κύριε της εταιρείας μου. Ο Θεός μου προσωπήσω, εδίψει ψήφος από όσους άξω, εν γέλη μου και αβάτω και ανήθρω. Πότε σου το Αγίου όφθησε του ειδίν την έμψη την δόξα σου, ότι πίσω τρόπος σου προσβάλλω τα χέρια πενευσής. Πότε σου λέγεις της νομή και την αματήρη σου, όταν σχέδας μου σε χθέατος και ποιότητα σου στη ψυχή μου και χιλικαριάσεις, εν έστω στο μάγο μου. Ήμνη μου νεμβώσε, επί της δυσφωνής μου, της ό,τι σε μελέτη ο Λυσέ. Ότι έγινε το ηθός μου, τη σκέπη του, να σε βαλιάσουμε, κατά τη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τραβεί δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Αγία και εις τους αιώνας, τον άλλον αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Αγία και εις τους αιώνας, τον άλλον αμήν. Κύριε ο Θεός, εταιρείας μου, αρχήκασα και ανθήν αντίωση, εις αρθήν αγκάς που σε φύλλο μου κλωτούς, εδέησή μου. Ό,τι απλήστηκα με ψυχή μου και ζωή μου, το αδίκησα, προσελογίστη μου, το καταπερνώ την εσλάπη. Εγεννήθηνα σαν όπως απόϊκτος νεκρός ελεύθερος, το ματί καταβούνται σαν τάφων και μην συσέτηκε αυτή, έχθες γινώσω από όσο. Έθω τα μελάκα, τα τους κοινωνείς και σκιά θανάτω, με έπαιστε θυμός και πάντας με όπως επηγέσαι με μένα. Εμάχουν ας γνωστός με πλεμούδι με δελήγμα ευθύς και παρεδόθεν, και όχι εξεπορευόμενο θεμός η εφθαλή μας θέση νοπτωχίας. Και έκασα πως έκλειο την ημέρα διαπέτασα από τα σκύλες μου. Μη τις εξβήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στις χρησιμολογήσοντές. Μη διεγείρεις τη ζωταβό το όλιο σου και την ίδια στη διαπολία. Μη γνωστείς την τεσκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Καθώς προσεγγεί η γύρια σκάτα που έπρεπε προφθάσεις. Η αντίκη από αυτή την ψυχή μου, από σας όπως όπως απαιγούν, το έχω σημεί εγώ και εγώ που είσαι κρατητός μου. Η ψωδίση δεν πεινώθηκε σου υπορήθη, τα επιμέτρια την αργία σου, οι φοβαρισμοί σου στα ξάνα. Εγκύκλωση αν μας είδαν, όλη την επασχολιά μου, εμπάρχασα από μου φίλο και πλησίου με τους γνωστούς μου από τα λεπουργία σου. Κύριε ο Θεός, τη δύο μου ημέρα σου και θα ξαγγελθεί αντίο σου, η σαρδίνα που έσχω σε αυτιά μου κλείνω τόσο τη διήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και πάντα τόσο με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσος τόσο τα αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα σου νομίωσε τον νιώμενο πάσα στα γνώση σου, τον λυτρούμενο όταν σου ζωή σου τον στραβώτης να εγκυχθυμείς. Τον επλούτανε αγαθές στην θυμία σου, ανακαινιστήσετε σε του νιώτη σου. Ποιόν λοιπόν σαν σε Κύριο και γλύμα πάσα δικομέρειο σου. Εγνώρισα τη θεότητα σαν δόσα μου του Μωυσή τη συζητή τα θύματα αυτού. Ήρθε μόνο και ρίμον ο Κύριος μου καθόμος και πολυόριος, ο Κιστέλος, όργησες την τίποτα έστω νεό να μηνύει. Εγώ κατά τέσσερα μία σήμερα επίσης είναι μήνυμα, δεν κατά σημαντία σου λοιπόν, αν τα πέθω και είναι μήνυμα, ότι κατά του ύψος μου από τις γης, εγκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτά επί της φωνής αυτών, καθώς αναπρόξα να το λέω από τις μόνο, εμάκρον εφούμε τέσσερα μία σήμερα, καθώς αυτή είπε θελιούς, οκτήρισε ο Κύριος της φωνής αυτών, ότι αυτός έχω πλασμένη λοιπόν, εμείς την δικούσες μένα. Ο άνθρωπος σου πάντα σήμερα αυτού, σαν να του αποτοξαντήσει, ότι πνεύμα δεν είναι αυτό και υπάρξει και γυπνώσει το πόνο αυτού. Το θέλω στη δύο κουτεώνα και ω θεώνα, είπε τη φωμά αυτή και δικαιοσύνη αυτή επίση, αν τη φυλάσσουν. Τι διαθήκη είναι αυτό και ανημένη στην ουλή αυτή επίση αυτά. Κυρίω είναι το όνομα μα σταθμό αυτή και η βασιλεία του πάντα δασπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε κυλιά αυτού δυνατή ισχύ. Ποιότη λόγων αυτού, του ακούστηκου λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάστινο αυτού, του γη αυτού, υπήρξε το λίμα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα αυτού, εν παντού πω ποτέ σε αυτό ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν παντού πω ποτέ σε αυτό ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Σάκουσον τη προσευχή μου. Ενώ τη τη δεσή μου την αληθεία σου, σαν κοσμό τη δικαιοσύνη σου και μη εισάλληθη, ει κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε δικαιώθη στον οποίο σου πάζω. Ό,τι κατ' ιδίω ο Θεό ψυχή μου ταπείνωσε για τη ζωή μου, παθισμένη σκοτεινή σου, ω να ακούσει όνο και η κηδεία σου, επιμέτω πνεύμα μου, ημέτω αθηκαρδίω μου, εμνήσει την ανοχαίων, εμπλέτε να πα έγκυ σου, εν ποιήμα στο γιο σου, μαρέτω. Διεπέτασα από τα σχέδια με ψυχή μου, ω γεννηδρό, θα χείρει ακούσει μου και εξηγεί με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπικό σου πνεύμα και με μειωθεί σου με τα χρυσμένη λάπη. Ακουστώ πίσω με το πρωί του όλοι όσοι θα επισέλπισε να γνωρίσω μου και να υπορεύσουμε, ό,τι προσέλα την ψυχή μου. Εξομένου το Θεό μου, κύριε Πασοκατέφυγο, να ταξιμώ την πίνη τη θέλημά σου, ο Θεό μου. Μόνο στο βάθο δείξουμε και η ευθεία ρηγματο και ζήσουμε για σου εξάξει. Ευθύψε ψυχή μου και εν τω του εχθρού μου για πολλέ πάντε. Του τρίποντα ψυχή μου ότι εγώ δεν είμαι. Ισάκουσο μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρτη κρίσμα του δόλου σου. Ισάκουσο μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρτη κρίσμα του δόλου σου. Το μόνο στο βάθο δείξουμε και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαιωμική αγίκη στους αιώνας των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ο δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ο δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, ο δόξος ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σου.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.

0: υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

0: όνομα την Κυρίου.
1: Ξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτούν Θεός Κύριος και επεφανελήν είναι ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη και γλωσσών και το όνομα την Κυρίου μην όμεν αυτός Θεός Κύριος και επεφανελήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αλλά Κυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών χαροποιήσαστος μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού ο λυτρωτής του κόσμου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα
0: Κύριε. Και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών χαροποιήσαστος μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού ο λυτρωτής του κόσμου.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε Ιησού.
2: Αντιλαβούσον.

0: τησών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επί του όρους ανέλθον του ελαιώνος ο ελεήμων Ιησούς αυτόθεν ήρθεις φωτήνιγαν εφέλη η γη σε υπέλαβεν ορώντων των μαθητών σου θαύμα φρικτών βοόντων των ασωμάτων ουρανής φοβοπήλε επάρθητε τες ανωτέρες στρατείες μέθωσε βασιλέα ημι πας εκτίσεις των πάντων Θεού.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: αιώνας των αιώνας των αιώνων.
1: Επί του όρους ανέλθον του ελαιώνος, ο ελεήμων Ιησούς αυτόθεν ήρθεις, φωτήνιγαν εφέτη εγγύησε υπέλαβεν, ορώνων των μαθητών σου θαύμα φρικτών, βοόντων των ασωμάτων εν ουρανής, φοβοπήλε επάρθητε, τες ανωτέρες στρατείες μεθών σε βασιλέα ημνή, πάσα κτήσεις των πάντων θεών.
0: Επιβάσαι νεφέλες των ουρανών, καταλήψω σιρήνη.

της επίγης, αν ήλθες και καθισάς του πατρός δεξιώθεν. Ο σωμό ουσίος τούτο υπάρχον και πνεύματι εσάρκη γερό.

0: Φύσε των ψυχών ημών, των δεσμότων αφεσιδωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι,
0: Αγία Αγίης τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Επί βάσεν εφαίρες των ουρανών, καταλήψας ειρήνη την επί γης, ανήλθες και κάθισες του Πατρός δεξιώθεν, ως ομόους Υιός του το υπάρχον και Πνεύματι, εν σαρκή

0: Κύριε, φύσε τον ψυχόν ημών των δεσμάτων αφεσινωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δόλησου.
1: Ελεήσον ημών Θεός κατά μέγα έλεος, ότι κατά τα πλήτας των θυμών ως εξάλληψον τα νομιμά μου, επιπλήον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Σήμερα ήμαρα και το πόλεμο να παίρνω σε επίσης, όπως αν δικαιωθείς τις λόγες σου και νικείς τα πνευματά σου. Και εδώ γάνω νομίες με αλήθεια και αναμαρτίες και εσύ είναι η μήτρη μου η δούγα. Αλήθεια είναι κάπου σας το άδωνε από το γρήφιο της οφείλης ο δηλωσάς με ραντιείς με. Ισόβο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχέω να ευχανθήσω με ποτείς με αγαλία σου και ευρωσύνη μου. Αγαλιάσονται ως θέατε τα πενωμένα απόστοψον. Τα προσωπών σου από τα αμαρτιών μου και πάσα σας αναμίες με εξάλληψον. Καρδία αν καθαρά κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγένεις της εγκράτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου γνωστά για μία την έλεξα παιδί απόδοσμη με αγαλία σε σωτηρίο σου και πνεύμα τη γεμονικό σου δειξόμενη δόξα να μας ασωρούς και λέμεις επίσης επιστρέψεις σου. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλίνεσαι ότι θέλεις εσύ να το κάνω όλα καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμμένον καρδιά, σε τετριμμένον και τετριμμένον ο Θεός, ούγε εξουδενό, σε γάθανα και την διαδοκία στο Σιώαν και υποδομηθεί το, τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκή στη Θεία δικαιοσύνη συναφορά και με καυτομάτα του τεανίσου σε στυλίο σου μόσχο. Το σωτήρι Θεό των εθαλάσσι λαών, πω είναι αυλό και σοδηγήσαντι, και φαραώ παν στρατιά καταποντήσαντι, αυτό μόνο άσουμε ότι δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, άσομεν πάντες λαοί το επιόμον χειροβήμεν αληφθέντη, μεταδόξες Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς, εν δεξιά του Πατρός, ότι είναι ποινίκινο αντιδεδόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, τον μεσίτην Θεού και ανθρώπων Χριστών χωρί αγγέλων θεασάμενη, μετασαρκώσεν υψίστες εξεπλήτοντον, συμφώνως δε ανέμελ πόνιμνον αεπινίκιον, δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Το οφθέντη Θεό επί του όρου συνάν και νόμων δόντι το Θεόπτιμο εσύ, τον ελαιώνικ του όρου σαν αληφθέντη ελσαρκή, αυτό πάντες άσομαι να την εδόξαστε. Πελαγία Θεότα και σώσον ημάς. Άχρα Δημήτρη Θεού τον σαρκωθέντε εξού και εκ τον κόλπο του γεννήτερος, μη εκφυτίσε τα Θεόν αβάστος, πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσο σου εισέπλασε. Άγιε το Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, ταύτην τη φεδρά σου εορτήν, τους ευσεβώς γερέγοντας μάρτης πολύαθρα τον Βασιλέα Χριστόν ηγέτε βεσόζεστε και της επουρανίου βασιλείας με τόπους γενέστε. Άγιε το Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, όλους τη αγάπη του Χριστού, ανακραθείς πανόλυβη εσακώς οι λόγοι σας, ως φθήρεστε μελούσεις και είναι εγκάς βάσανα, γνώμη αδριωτάτη στυλιτεύσας ειδόλων την πλάνη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τη νύχτα αγνωσίας φωτισμό, του Παναγίου Πνεύματος καταλαμβόμενος παλήθης βασίλης και άθρον λαμπρότη συνήλιος καθοράθης πάσα χτίσου παιδρός καταβγάζω. Και νίκη αιωή και εις τους αιώνας, την ονομένη πόκον προϊόρα για Θεόν, την άχρα των ηγαστέρα σου, δρόσον την ουράνιον παρθένε δεξαμένη, θαλάσσας σκυρένωσαν κόρη της αθεΐας και τα κύσας αδεύουσαν φρένας. Δυνάμει του Στρεβού σου Χριστέ, στερεό σώμα τη δυνάμει, τη δίνει τη διάνοια, εις το ημνή και δοξάζεσαι την ανισοτήριον ανάληψη. Δόξα ο Θεός ημών δόξα σοι, ανήλθε ζωοδόντα Χριστέ, προς τον Πατέρα και ανήψωσε ημών το γένος πλανάνθρωπε, τη αφότα της πλαχνίας σου. Δόξα ο Θεός ημών δόξα σοι, ετάξε στον Αγγέλιο Σωτήρ, βρωτή εμφύση θεασάμενη, συνανιμούσεν σοι απάστος εκπληττώμενη, ανήμνωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εξίστεν το Αγγέλιο χωρί Χριστέ ορώντες μετασώματος αναληφθέντα και ανήμουν την Αγία σου ανάληψη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, την φύση του ανθρώπου Χριστέ, θράπεις όσον εξανέστησες και τη ανόδος ύψωσες και σε αυτόν ημάς εδόξασες. Πελαγία Θεότο και σώσον ημάς, ηκέτευε από άψος αγνή, τον προερθόντα εκλαβών σου ληστήνε πλάσης διαβόλου, του συμνούντα σε μητέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, έμας είναι αθρήσιος η δωρική που πειράν έσβεσας και της τρυφής μάρτης του χυμάρου εν τρυφάς αγαλώμενος. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, μάρτυρα τριάδωσε, η εκλεκτή διάσωση έδωξε των αθλητών, απολυπωμένη προς Χριστόν απεδίμησεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μένεις των συνάθρων σου απολυφτής Χριστόν Κύριον, ομολογών πάντων βασιλέα, βασιλής και πολύαθρε, και νίκαια ή και εις τους αιώνας, στον αιώνα μην. Ευρυμίσαι πάντα γαν χειραγωγούσαν επάντοτε, προς αγρετάς και προς μετανοίας, τα ζωδές αγιβάζουσαν.

ελεύθερη την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

0: Αμήν, την υπερημών πληρώσεις οικονομίων και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: 22 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ο Βασιλίσκος εκ το μηδού στην Γάραν, πατίνο ε του Βασιλίσκου την Γάραν, η κάδη Δευτέρη, η Βασιλίσκος φάσγανον έτλη. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος Μόλιβδον κοχλάζοντα ποτιστής τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο Βασιλεύς και Θαυματουργός Ξύφη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, νικητέ τυράννου και φλόγος τη χάρη.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, και εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παράσει πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παρότινον το έλεο σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αυτή αναμαρτήτως φυλακθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών γενετών και δέδοξας πέρνουν το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιλυπήσαν μεν επισέ, ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήθεις, συ πρέπει ένων, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Κύριε Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτηνον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς. Και ήτι η μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέγης ο Νημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέγης ο Νημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέγης ο Νημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ο Λέγης ο Νημάς, Κύριε ηλάστη της ενορπίας ημών Δέσποτα, συγχώρησα της ονομίας ημιν Άγιε Πρίσψε και Αγίας της ασθενείας ημών. Ένα και τον αιματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου την βασιλεία σου, ενηθείτε το θέλημά σου σαν και επιτυχική στην άρτων ημών των εκπλούσιων, δώσε με σήμερον και άφρηση με τα φλήματα ημών και εμείς. Αφίε με τις αφιλέτες ημών και μη εις ένεκης ημάς πειρασμών, λαρίσε ημάς που πονηρούν.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόν των οδηπών των όσουντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλογούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας πράντου υπερευλογημένης εδόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτός και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Την πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνκια

Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος.

0: ελεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης.

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: ελεήσον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου. Εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου έχω γινώσει και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομίες συνελήθη και αναμαρτίες, εκείσες έμει μύτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλε και τα κρύφια, η σοφία σου εδηλωσάσμη, ραντείς μη σώπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιόν αλευκανθήσομε, ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσου το στέχνη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσες τες ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάρους μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Αποδός μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωτού σου και σε βλήξε της επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε, θυσία ναι, το κάνω, λοκαυτώματα που θα ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου θα του δενώσει. Αγάθινον, Κύριε, διευδοκία του Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Το σωτήρι Θεόν το ένα του θαλάσσι λαόν πως είναι αυρώπης οδηγήσαντη και παρόπα στα διά καταποντήσατη, αυτό μόνο άσομεν ότι δεν δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Άσομεν πάντες λαοί το επιόμον χεροβήμανα μη φθέντη με τα δόξης Χριστό και συγκαθίσαν ημάς εν δεξιά του Πατρός, ότι είναι ποινίκιον ότι δεν δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, τον μεσίδιν Θεό και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεασάμενη, με τα σαρκώς εν υψής της εξεπλήττοντος, συμφώνος δε ανέμερπον ύμνων επινίκιον. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, το οφθέντη Θεό επί του όρου Σινά και νόμον δόντι το δεόπτυμωσή, τον ελαιών εκ του όρους αναληφθέγγις αρκή απ' το πάντες άσομεν ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, άχραντε μήτε Θεού τον σαρκωθέντα εξού και εκ των κόρπων του γεννήτωρος σημεί εκποιτήσαντα Θεόν, από άψος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσε ως έπλασε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Αν ήρθε ζωοδότα Χριστέ προς τον Πατέρα και αν ύψωσα σημών το γένος φιλάνθρωπε τη αφάτω εις πλαχνία σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, ετάξεις των αγγέλων σου ότι η πρωτείαν φύσιν τε ασάμενε. Συνανιούσαν σοι απάυστος εκπληκτώμενε ανήμνουσε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, εξίσταν των αγγέλων χωρί Χριστέ ορώντες με τα σώματος αναληφθέντα και ανήμνουν την Αγία σου ανάληψη. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, την φύση των ανθρώπων Χριστέ θωράπε. Σούσαν εξανέστησας και τη ανόδο σου ύψωσας σε και σε αυτό ημάς εδόξασας. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ηγέτευε απαύστος αμή το προελθόντα εκλαγώνος σου, οριστήν επλάνης διαβόλου του συμνούντας εμητέα Θεού. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τάφτιαν την πεδράν σου εορτήν, τους ευσεβώς γερέλοντας μάρτης πολύ έφτρε τον βασιλέα Χριστόν, ηγέτευε σώζεστε, της Επουρανίου Βασιλείας με τόπους γενέστε. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλος τη αγάπη του Χριστού ανακραθείς πανόρκε, σαρκός η λόγη σας οφθήρεστε, με λούξης και είναι για σπάσανα, νόμιαν εν το ανδριοτάτης τη λιτεύσας ειδάλλον του πλάνη. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νύχτα αγνωσίας φωτισμού, του Παναγίου Πνεύματος καταλαμβόμενος παρήλθες βασιλίσια και άθρον λαμπρότησιν, ήλιος καθοράθης πάσαν χτίσιν φεδρός καταβγάζουν, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, όπων προαιρό, προαιώ αστέρες οντρώσαν την ουράνιον παρθένε δεξάμε ένι, πάλασαν ξηραίνουσαν κόρη της ευθείας και τα κύσα σαρδεύουσαν φρένας. Άγιε του Θεού πρέσβε δε περιμών, έμαση του εθλήσεως ειδωλικήν πυράν έσβεσας και της τρυφής μάρτης των χυμάρων εν τρυφάς εγαλώμενος. Άγιε του Θεού πρέσβε δε περιμών, μάρτυρα τριάδωσε η εκλεκτή διασένταξε των αθλητών, απολυπωμένη των Χριστών επεδίμησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τιμένη στον συνάδελφο σου απολυπτής Χριστών Κύριων ομολογών πάνω βασιλέα βασιλής και πολύ απλέ, γεννή και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήρη εμείς οι πάναγνε χειραγωγούσαν με πάντοτε, προς αρετάς και προς μεταγνίας τα σοδός ενδιβάζουσα.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
2: Αντιλογούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

0: συντορούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου.
1: Εκύκλωσε με άδεισο σταυρής, μη το κύκλωσε γένετο. Εγώ δε βόησε προσέ τον φιλάνθρωπο και έσωσε με η δεξιά σου, Κύριε. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Εσκύπτησαν Απόστολοι ορώντες μετάρσιον σήμερον, τον Χριστή νερόμενον, επίδη του πνεύματος και φόβου έκραζον. Δόξα τι ανώδο σου. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Επέστησαν οι άγγελοι πόντες Χριστέ της μαθητές σου, όντροπον κατήδεται Χριστόν ανερχόμενον σαρκή, ελέψατε δίκαιος πάντων κριτής. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Ως είδον σε σωτηριμών δυνάμισε ουράνιε, εις ύψος ερώμενον σύσσωμον, εκράβγαζον λέγουσε. Μεγάλη δέσποτα η φιλανθρωπία σου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, βάτων σε ακατάπλεκτον και όρος και κλίμακα έμψυχον και πύλην ουράνιον αξίως δοξάζομεν, Μαρία ένδοξε ορθοδόξον κάθημα. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η κρύα των υψωθέντα κηρύττων εν ξηρόθεσμο, δεσμής εξήλω και τούτο, σών προσευχών επομβρίες, δεικνύεις γλωρών και φίλης, παντίης πακατάκουμων, ως στήριγμα των ευσεβών, βασιλείς και κεφλαίος των πόνων σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υφέντα σε σακικής προσπαθίας η παράνομη αδίκως δεσμούση και συντηρείς περονείς ο συνήλης και μακροτάτες οδείς συνελάβνουση τον αίματι πάσα την γη αγιάζοντα μάρτης πολύ ακλέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιστάμενος και δεσμούμενος χείρας, ανεπτέρωσας καρδίας το όμα προς τον Θεόν και πηγήν αναβλήσε ύδατο ζώντος αυτόν εδισόπισας, εις μνήμη σου πανευκλεή και ψυχών θεραπείαν μακάρια, και νίκαια έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν, συντρίμματα της αθλίας ψυχής μου και τα χρόνια ιάτρευσον πάθη των ιατρών των ψυχών και σωμάτων, ανερμηνεύτως Παρθένε και ίσασα και σώσον με τον επισή της σας

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
2: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επιγείς ενός σας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλαμένων αδιάστατος, και ευών της αγαπός είσαι εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
2: 22 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, η αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρα Συνόδου της Συγκρατήσεις εν έτη 381 της καθελούσης των Μακεδόνιων λέγοντα μήνα Θεόν το Πνεύμα το Άγιον. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος Μόλιβδον κολχλάζοντα από τις θείς τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο Βασιλεύς και Θαυματουργός ξύπη τελειούτε. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Ζακαρίας ο Προσέ Σαεύς Αγχώνη τελειούτε.

Ότες ή των εντολών σου σφόδρα αντεχόμενοι παιδες ευών. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριο. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγκαλιέσαι το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

师。

0: αυτόν την κοιμιωτέρα των κερουβί και έδωξον τέρα ασυγκρίτως τον Σεραφή. Να πει αφόρος θεολόγος δεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
1: Σε κράτος Ευραχείων οι αυτούς σκότωσαν υπερηφάνους διάνοια καρδίας αυτού. Κοιμιωτέραν τον κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ. Την αβιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνω.
0: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ανέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εκ

0: δεσπίνηση μου.
1: Υπεραγία το και σως θυμός.
0: Με το πάντων των Αγίων μνημονεύσοντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, συμπρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών ουρανή των ουρανών και το είδο το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησα, αυτός ενεφύλατο και ειθίστησα, έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελέξετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρχάλετε και ον κρίσταλος, πλέπμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες, η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηλία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά και ρωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετάν νοτέρων, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, υμνός πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λαό αγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η έννοιση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτό, και οι γη Σιών αγκαλιάστοσαν επί του βασιλεί αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρών την πάνω, και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ευσώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ευσώσεις του Θεού εν το λάρυγγι αυτών. Καιρόν φεδίστο μεν της χερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν. Ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες. Και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ιδρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα εγγραφτών δοξάφτιες δε πάσα της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της αγίης αυτού. Εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού. Εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άρπηγος. Εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν την πάνω και

0: κάνω. Εν είδα αυτόν εγκυβάλλησε βήχης, εν είδα αυτόν εγκυβάλλησε λελαγμού, πάσα πρωί εν εσάτω τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και ζει την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας αιώνα μην. Δόξα σε το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπιση δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησο μία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύμπη η ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιόσο της γενός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτή του σου λαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσο θυμάς, καθά περιποίησε με νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιόσο εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινή δέηση ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των μελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την έπι του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

Πάντων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέος εκκριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τα στεφαλάσιμο το Κύριο πλήρω.

0: αγαθό του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε τον αγγέλη του πρίτελό σου και την αλήθειά σου καταλήκτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάση αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επούσιων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κυβείς αφήε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: κέρα φίλο Χριστου, ημώ στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε.

0: Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομαι. Τρίτε το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Ανά.

Βασίλειον διάδημα εστεύθησι κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθεν Στέφανε, σίγα την Ιουδαίων απελέξας μανία.

σας είπε προς αυτούς, «Η Πνεύμα Άγιον ελάβετε, πιστέψαντες». Η δε είπον προς αυτόν, «Αν ουδέ η Πνεύμα Άγιον έστειν υπούσαμε», είπετε προς αυτούς, «Πιστήσουν εβαπτίστητε». Η δε είπον εις το Ιωάννου βάπτισμα, είπετε Παύλος, «Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας στο λαό, λέγον εις τον ερχόμενο μετ' αυτόν, να πιστέψω σοι τούτες την εις τον Ιησούν Χριστόν. Ακούσαντες δε βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντος αυτής του Παύλου τας χείρας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεπίσης».

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, μη ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη κία του Πατρός μου μονέπολε εσύ ειδεμή υπονάν ημίν, πορεύομαι ετοιμάς ετόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι

με που υπάγεις και πως δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγε αυτό Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, που δεις έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου, και εγνώκητε με, και τον Πατέρα μου εγνώκητε.

με θυμώνυμη και ουκεγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακώσε με εώρα και τον Πατέρα, και πόσοι λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα, που πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατέρα.

και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στη τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογούμεθα.

αξιον εστί.

0: την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Καταξιώσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σα

0: Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το αφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός

0: σωτηρίαν εργάσω εν μέσω της γης. Χριστέ ο Θεός, αλληλούια.
1: Πρώτον χειρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός,

0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ηθών εις τον κόσμο, να αμαρτωλούς όσεων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστι το άχρανο σώμα Σου και τούτο αυτό έστι το τίμιο αίμα Σου. Δέουμε ου Σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσον με κατακρίτως που τα σκύνω να κάνω σου μυστηρίων ψάχτησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστούργια μη φλέξεις με την ουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, παλούν κάθαρον εκβάσεις με την είδος του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εκτρήσω το μυστήριο νίκο. Φίλοι μου, ας δώσω καθά πολλά Ιούδα, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίστη τη μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Θεολογούν αίμα φρίξων άνθρωπε, βλέπω να φράξει αρεστή τους αναξίους βλέπω. Θεού το σώμα και θέη με και τρέχει, θέη το πνεύμα του δεν μου τρέχει ξένος. Έτρεξ σας πόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάπληξον Κυρία Ήλου της αμαρτίας μου και μυστήνε. Συντριπής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υπόνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ο πέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούν υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα άγια τα όπτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμό ψυχίστη και σώματος και εις αραβούνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, είσαστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Ιε Θεού κοινωνούν με παράλαβε, που μη γάρτης εκτρήσου το μυστήριον είπο. Φίλοι μας ειδώσω κατάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Σωτηρία, εργάσω εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός,

Χρυσοποιών, ρητών του Χριστού, μυστηρίων,

ουρανίωσον δια θανάτου μυστηρίων. Ορθοδόμησον ημών των οδών στήριξον ημάς την υπόγουστος πάντας πλούσιον ημών της ζωή. Ασφάλισε ημών των διαδομών καρφιές και ηκεσίες εν δόξη του τόπου. Κύριε υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Εν ονόματι Κυρίου,
1: του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: που ευλογούν σε ευλογούντα σε Κύριε, και αγιάζον τους επισύνθητοντας σώσου το λόγο σου, και ευλόγησον κληρονομία σου, το πλήρωμα σε εκκλησία σου πλήρωσα. Αγίασον τους ευλογώντας την ευρέδεια του ύπος ουσιατός, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μάσου υπήρχοντας σε. Κυρίου του κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσε μόνο στρατό και επαντή το λόγο σου, ότι πάσα δώσε δηλαδή. Και πάντο είμαι τέλειον άνθεν εσύ, καταβέρν εξού το πατρός του πόδι. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναβέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Χριστού, έλθει φημάστη αυτού χάρη και προφητεία, πάντοτε μην κυραίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ενδόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Δια την ημών σωτηρία Χριστός ο διεθνός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίες αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων. Επουρανίου δυνάμενων σωμάτων και σίες του Τιμίου Δόξου. Προδίτου Προδρόμου και Βαπτιστιάνου. Των Αγίων Εδόξο και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατερολιμών. Του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενιανίνης Αθλίσταντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Πυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων σου τον αγιονολείσαι και σώσε εμάς ως αγαθός του Πλάθοντος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς καλή σας.
2: Σε αξίωσαν με τον αμαρτωλό στην εκδεξιόν της δόξης. σώματος και του Θεού αίματος του Υιού Σου, παλιτεκούσα το αληθινό φόσφο της όμορφης νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την ύφεση Αθανασίας και Ίσασα, ζωοποίησε με το τεθνατωμένο διαμαρτία και του ελεήμονου στεροφυλές πλευνοσμίτη, ελέησόν με και δώσ' κατάναση και συντηρητή με την καρδία μου. Και ταπείνωσε με της διανοήμασή μου και ανάδειξε με της αφομαλωσίας των λογισμών μου και αξίας όμορφη μου τελευταίας μου αναπνοήσω κατά πίθος υποδέχτης των θανακράντων μυστηρίων των λογιασμών. Θυσία συμψυχίστη και σώματος και παρά σου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίου και δοξάζεις σε πάσης της ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη βάπτιση στους αιώνας αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη βάπτιση στους αιώνας αμήν.
0: Ελέησε και σώσε εμάς ο Θεός του λάθου

0: πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συνταμώνουμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε τούτη την ώρα, είμαστε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε.

4 Απριλίου του 2022 το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο προέβη στην αγιοκατάταξη ενός σύγχρονου γέροντα Οσίου, του Αγίου Γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη, του Γέροντα Ευμενίου των Λιμωδών. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Άγιό μας, να επικαλιστούμε τις πρεσβείες του που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. 210-4118-602, 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, opougis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα.

0: Λίγες μέρες πριν την επίσημη αναγραφή στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας του Οσίου Γεροντός Ευμενίου, η αγαπητή μας Μαρία Μελετίου Μακρύ είχε κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας κύριο Μακάριο και είχαν μιλήσει ακριβώς για τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτήν την συνομιλία και να μάθουμε πολλά στοιχεία για τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Ο Γέροντας Ευμένιος, ο Άγιος Ευμένιος, κοιμήθηκε στις 23 Μαΐου του 1999.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια εξέχουσα αγιασμένη προσωπικότητα, τον κρυφό Άγιο των ημερών μας, τον Άγιο Ευμένιο των Λιμωδών, που στεγαζόταν στο θεραπευτήριο Λιμωδών Όσων στην Αγία Βαρβάρα Εγάλεο. Στη γνωριμία μας με αυτό τον ευλογημένο κρυφό γέροντα, τον καλό ποιμένα και θαυματουργό, όπως τον ονομάζει ο μοναχός Σίμων στο ζωντανό βιβλίο που έγραψε, θα μας βοηθήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριος Μακάριος. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας δίνουμε το λόγο.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τους ακροατές μας να πούμε ότι σας ομιλώ από τις Μοίρες της Κρήτης, δηλαδή νότια του Ηρακλείου προς το νότιο κρητικό πέλαγος, όπου και η έδρα της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας της Κρήτης, διότι υπάρχει και η Γόρτινα και η Αρκαδία της Πελοποννήσου. Οι συνωνυμίες οφείλονται στο γεγονός ότι η Γορτίνη και η Αρκάδη της Πελοποννήσου στα προϊστορικά χρόνια ήρθαν στην Κρήτη και γι' αυτό έδωσαν αυτά τα ονόματα Γόρτινα και Αρκαδία. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Πράγματι, η εποχή μας, ενώ παρουσιάζει μια τεράστια ηθική κατάπτωση, απ' την άλλη βλέπουμε ότι στην εποχή μας, αυτή τη σκοτεινή εποχή, υπερπερίσευσε η χάρις στα πρόσωπα των Αγίων, όπως προείπατε πολύ ωραία. Τώρα, η περίπτωση του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη είναι μια από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις των νεωτέρων χρόνων μας. Πριν προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να πω ελάχιστα λόγια για το ποιος ήταν ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης. Είπατε για ένα χωριό της Μητροπόλεως μας, την Εθιά.
1: Μάλιστα.
2: Βρίσκεται πάνω στα Αστερούσια Όρη, που είναι μια οροσειρά περίπου 60 χιλιόμετρων που κοιτάζουν νότια προς το νότιο κρητικό πέλαγος και προς βοράν εντός της πεδιάδας της Μεσαράς. Πάνω σε αυτό το σύστημα των Αστερουσίων Ωραίων υπάρχει και το χωριό Εθιά. Ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης γεννήθηκε εκεί την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο μικρό αυτό ορεινό και δυσπρόσιτο τότε χωριό Εθιά της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τα ανατολικά Αστερούσια Όρη, όπως τα προείπα. Ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας πάμφτωχης οικογένειας, δοκιμάστηκε από τη φτώχεια, πέθανε ο πατέρας του Ευνίδια και ο μικρός Κωνσταντίνος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν 2 χρονών. Τα αδέλφια του, η μητέρα του, εργαζόταν σκληρά, πολύ σκληρά, για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία προς στοιχειώδη επιβίωση. Για να φανταστείτε το μέγεθος της φτώχειας, ξέρουμε από τους κατοίκους του χωριού ότι για πρώτη φορά ο μικρός Κωνσταντίνος φόρεσε υποδήματα, παπούτσια, σε ηλικία 12 ετών και πήγε μέχρι την τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Από μικρός φανέρωνε τα χαρακτηριστικά του σεμνού, του λογικού, του μετρημένου ανθρώπου, του υγιούς περί την ορθόδοξη πίστη και είχε ένα τόφιο εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα που είχαν και έχουν οι ευπατρίδες άνθρωποι της Κρήτης. Αυτό που λέμε άδολη, απλή λαϊκή ευσέβεια και εμπροκειμένου της παραδόσεως των αστερουσίων ωραίων της Μητροπόλεως μας, που αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν καλλιέργησαν την επίδειξη, ποτέ δεν στόχευσαν στη δημιουργία κάποιου δικού των κύκλου που να τους θαυμάζει. Μάλιστα, καυτηρίαζαν την άρρωστη πίστη από όνειρα και φαντασίες και προφητείες που τις βλέπουμε και στις μέρες μας, και αυτό, γι' αυτό το πράγμα θα αναφερθώ στην συνέχεια, αν θέλετε. Ο Άγιος έχει μιλήσει και έχει ζήσει πολλά τέτοια πράγματα εκ πνευματικής εμπειρίας. Ο πατήρ Ευμένιος Κωνσταντίνος, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε το 1954 στο στρατό και μάλιστα από τα βιβλία του πατρός Σίμωνος, τον οποίον αναφέρατε και τον οποίον ευχαριστούμε που έκαμε αυτό το κόπο, αλλά και από ένα ξάδελφό του, Σαριδάκη, ο οποίος έχει γράψει και αυτός ένα σχετικό βιβλίο, το οποίο έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές και κοιμημένος τώρα, που συνδεόταν πολύ με τον Άγιο, μας παρουσιάζουν ότι περνούσε τις ημέρες του στο στρατό με ελιές, ψωμί, κρεμμύδι και ότι αποσύρωτο για προσευχή, και ότι ο διοικητής του πολλές φορές τον σταματούσε από τις στρατιωτικές υπηρεσίες για να τον αφήνει να είναι αφιερωμένος την προσευχή. Η αρρώστια της λέπρας που τον χτύπησε, τον χτύπησε ευρισκόμενος στο στρατό, και για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι ήταν λέπρα την εποχή εκείνη, ο ίδιος ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης λέει σε ένα σημείο χαρακτηριστικά για τη λέπρα, για να συνειδητοποιήσουμε συγγνώμη το πόσο υπέφερε. Ήταν, λέει, σαν μια σιδεροφτενιά. Στην κριτική διάλεκτο, σαν να λέμε δηλαδή σαν κάποιο χτένι που είχε σίδηρα. Να σου το βάζουν εδώ πίσω στην πλάτη, έτσι λέει, και να σου τραβάνε τις σάρκες. Να σου τραβάνε τις σάρκες κάτω, σου λέω. Κάτω, κάτω, κάτω. Να μπαίνει η σιδεροχτενιά μέσα στις σάρκες, να σου τις τραβάνε και να λες ρίξε τις σάρκες να τελειώνουμε. Αυτό είναι μαρτύριο. Έτσι περιγράφει ο ίδιος, και το ξέρουμε βέβαια από πολλούς άλλους που έπαθαν από λέπρα, το μαρτύριο αυτό αυτής της αρρώστιας. Τελικά θεραπεύτηκε από τη λέπρα, είχε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του υποχρεώσεων είχε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στον αντιλεπρικό σταθμό των Αθηνών, και αφού θεραπεύτηκε, είχε προχωρήσει ωστόσο η επιστήμη, από αγάπη προς τους ασθενείς του Ιδρύματος, για να συμπαρίσταται πνευματικά, έμεινε εκεί. Του παραχώρησαν, όπως είναι γνωστό, εκεί ένα ατομικό χώρο δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, και εκεί έμεινε για 40 έτη μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκεί ο πατήρ Ευμένιος συνέχισε τη μυστική καλλιέργεια της ψυχής του αφανώς. Και έτσι ο τόπος των Αγίων Αναργύρων, του αντιλεπρικού σταθμού των Αθηνών, αναδείχθηκε πραγματικά, θα λέγαμε, κολυμβήθρα του Σιλοάμ, από πλήθος ανθρώπων που προσέτρεχε για να ζητήσει πνευματικές συμβουλές, στήριξη και λύση ποικίλων προβλημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί ευεργετήθηκαν και μάλιστα αρκετοί από αυτούς δέχτηκαν πλειάδα θαυμαστών ενεργειών του Θεού, διαπρεσβειών του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Είναι όντως αποκαλυπτικό, και από αυτά τα παιδικά χρόνια είναι τρομερό ότι αξιώθηκε της εμφανίας

περισσότερα όποιος θέλει μπορεί να το βρει το βιβλίο, Αντωνίου Σαριδάκη, έτσι λέγεται, ξάδελφος του. Εγώ με δύο λόγια είπα για αυτή την ανέχεια. Λοιπόν, ο εφημέριος του χωριού του προσπάθησε να του δώσει μια μικρή βοήθεια, επειδή βοηθούσε στην εκκλησία, και είναι πολύ ωραία η απάντηση του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος του είπε: «Όχι, Παπαγιάννη, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Η αφιλοχρηματία του άρχισε από παιδί και κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, γεγονός που διαφαίνεται από πολλά πράγματα μέσα στην όλη διαδρομή της εδώ ζωής του. Τώρα εκεί στο ναό του χωριού του, στο γενέθλιο της Θεοτόκου, είναι ένας δίπλητος ναός, είναι της Παναγίας και των Ταξιαρχών, ο μικρός Κωνσταντίνος, καθώς άναβε τα καντήλια του ναού, αξιώθηκε να δει την Παναγία, όπου του αποκάλυψε τη μελλοντική του πορεία στην εκκλησία, και πραγματικά, όπως αναφέρεται, επιλέξει ο ίδιος, εκεί η Παναγία μου είχε εμφανιστεί τιμένη στα μαύρα, και ο πατήρ Ευμένιος είπε ότι καθώς άναβε τα καντήλια που προείπα, του είπε η μητέρα του Κυρίου, και είναι πολύ συγκινητικό: «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερέας». Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ευρισκόμενος κάποια πρωτοχρονιά σε ένα συγγενικό του σπίτι, αποφεύγω ονόματα να μην κουράσω, το 1944, λοιπόν, δέχτηκε την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος, που ο ίδιος λέει ότι εκείνη τη στιγμή είδα με τα μάτια μου την έλαμψη αυτή που μπήκε μέσα μου, και μόλις είδα αυτή την έλαμψη είπα κατευθείαν: «Θα γίνω καλόγερος». Έτσι και έγινε. Επίσης, από τα παιδικά του χρόνια θα αναφέρω μια τρίτη εμπειρία, η οποία επίσης είναι χαρακτηριστική. Είχε πάει στο χωριό του ο επίσκοπος, ο οικείος επίσκοπος, πρόκειται περί του επισκόπου τότε βασιλείου, και έγινε το εξής, λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Έβλεπα το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του, το φως της αρχιεροσύνης, την έβλεπα και πήγαινα», αυτή τη χάρη, «και πήγαινα συνεχώς μπροστά του στον αρχιερέα», και είπε ο επίσκοπος: «Αυτό το παιδί τι βλέπει και έρχεται συνέχεια μπροστά μου». «Εγώ δεν έλεγα όμως τι έβλεπα», λέει ο πάτερ Ευμένιος, «αλλά μου άρεσε να βλέπω τη χάρη της αρχιεροσύνης». Κοιτάξτε, εκεί όταν επήγε στον αντιλεπρικό σταθμό που προείπαμε, είχαν στείλει από το λεπροκομείο της Χίου, το 1957 όπως ξέρουμε από τα ιστορικά σημειώματα, που είχε ζήσει 43 χρόνια ο Άγιος Νικηφόρος, επίσης κριτικός από το χωριό Σιρικάρι, ανήκει στη Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου της Εκκλησίας Κρήτης, τον μετέφεραν λοιπόν εκεί στο Λιμωδόν. Ο Άγιος Νικηφόρος ήταν λεπρός, τυφλός, σχεδόν παράλυτος και εξαρτώμενος πλήρως ακόμα και για τις πιο, θα λέγαμε, βασικές βιολογικές του ανάγκες.

0: έχετε στο νου σας εκείνο με τη σιδηροφτενιά που είπα, ε?
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχεναν οι λεπροί, το περιγράφει ο Σαριδάκης.
1: Φοβερό.
0: Επί 43 χρόνια ζούσε αυτό το μαρτύριο ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Λοιπόν, ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, ένας Άγιος, άλλος μεγάλος της Εκκλησίας, γνωρίζοντας πολύ καλά το πνευματικό ύψος του Αγίου Νικηφόρου, έγραψε τότε στον Πάτερ Ευμένιο, υπάρχουν αυτά, ότι πρόσεξε πολύ, γιατί έρχεται ένας θησαυρός που στον στέλνει η Παναγία και να τον υπηρετήσεις μέχρι το τέλος της ζωής του. Έτσι και είναι. Ο Άγιος αυτός Νικηφόρος που κοσμήθηκε με μεγάλα χαρίσματα και με το χάρισμα της προσευχής που είπατε, ο πατήρ Ευμένιος τον υπηρέτησε αγώγιστα ως το τέλος της ζωής του, που έγινε στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Πλησίον του Αγίου Νικηφόρου, ο πατήρ Ευμένιος έζησε μεγάλα και θαυμαστά πνευματικά γεγονότα, εκ των οποίων ένα είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, το απομονώνω προς ωφέλεια. Μπήκε στο δωμάτιό του χωρίς να τον προειδοποιήσει και τι αντίκρισε ο πάτερ Ευμένιος Σαριδάκης? Τον Άγιο Νικηφόρο αιωρούμενο με το πρόσωπό του να λάμπει. Την άλλη μέρα που το αποκάλυψε στον Άγιο Νικηφόρο, τι είχε δει δηλαδή, του είπε αυτό να μην το φανερώσεις σε κανένα μέχρι να ζω. Έτσι και έγινε. Λοιπόν, εκεί η σχέση αυτή δημιούργησε τέτοιο δεσμό πνευματικό που ο ίδιος ο Πάτερ Ευμένιος έχει γράψει αρκετά για τον καθαγιασμένο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό, και λέει και ποιοι άνθρωποι, και αναφέρει επώνυμους πνευματικούς ανθρώπους, γνωστούς δηλαδή, και για την πνευματική όαση που είχε δημιουργήσει αυτός ο κατάκητος λεπρός, ο Άγιος Νικηφόρος, και πραγματικά εδώ σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω πως όπως έχουμε συγγένειες σαρκικές και οικογενειακές, εδώ είναι μια ευκαιρία να σας αναφέρω μια χρυσή αλυσίδα πνευματικής συγγένειας, για να δούμε ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης ποιος κρίκος είναι σε αυτή τη σειρά που θα πω. Ακούστε, θα παραθέσω ακριβώς τη σειρά που διαδοχικά ο ένας από αυτούς που θα πω ήταν πνευματικός στυλοβάτης για τον Άγιο. Ο Άγιος Παχώνιος της Χίου, 1840-1905, αυτός ο Παχώνιος ήταν ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Νεκταρίου, του Μητροπολίτου Πενταπόλεως και του Αγίου Ανθίμου της Χίου που προείπα. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου χρημάτισε πνευματικός πατέρας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός χρημάτισε πνευματικός πατέρας του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Αυτής της εν λόγω σειράς Αγίων άνθη αρετών είναι συνέχεια ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης για τον οποίο ομιλούμε. Δηλαδή εκπλήσεται κανείς πως αυτή η σειρά έζησε, έδρασε και τι άφησε στην Εκκλησία. Υπάρχουν 2-3 σημεία που παρακαλώ θα ήθελα να τα θίξω. Κοιτάξτε, ο πατήρ Ευμένιος από μοναχός είχε εμπειρίες της επιθέσεως του πονηρού και θα πω πολύ γρήγορα ότι υπάρχουν στα βιβλία του πατρός Σίμωνος και του ξαδέλφου του του μακαριστού Αντωνίου Σαριδάκη, υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία για λόγους συντομίας του χρόνου θα τα παρακάμψω, όπου έγιναν ένα-δυο δε από αυτά πολύ χαρακτηριστικά, και το πώς διήγε τη ζωή του στον Άγιο Κίτα, στο μοναστήρι του Αγίου Κίτα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, από αυτά, από τις μεθοδίες του πονηρού, είναι ενδιαφέρον για την εποχή μας να πάρουμε μια λεπτομέρεια, μια πτυχή. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος, που είχε αυτές όλες τις εμπειρίες του πολέμου του πονηρού με διάφορες περιπτώσεις, το 1960 συνεχίστηκε αυτός ο πόλεμος του πονηρού, ενώ ευρίσκεται στον αντιλεπρικό σταθμό στην Αθήνα, και κάποτε επειδή είχε επαρκή, ας πούμε, πνευματική ζωή, είχε δίπλα του τον Άγιο, τον άλλο που είπαμε, τι έπαθε. Και εδώ να το προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας. Νόμισε ότι κατατροπώνει το πονηρό. Και τι αφηγείται ο ίδιος. 1960, ότι μέσα του ένιωσε μια κούφια ευχαρίστηση. Κούφια ευχαρίστηση. Και κάποτε λοιπόν, εκεί στο νοσοκομείο των Λιμωδών, κατεβαίνοντας τα σκαλιά, τούρθε μέσα του μια ικανοποίηση ότι νικά και γελιοποιεί τους δαίμονες. Αυτό περίμενε και ο πονηρός. Τον χτύπησε με μανία στο πρόσωπο και εν συνεχεία εχμαλώτησε το νου και το σώμα του. Προσέξτε, δαιμονίστηκε. Το τι τράβηξε από αυτό το πράγμα, από την ίηση δηλαδή, από την κούφια ευχαρίστηση, το λέει ο ίδιος. Το τι τράβηξε, το τι διηγείται αυτός, αλλά και οι συγγενείς του, και ακόμα εδώ στην περιοχή μας είναι ζωντανά αυτά τα πράγματα, έτσι. Τον πήγαν σε μοναστήρια, τι νηστείες, τι προσευχές για να γλιτώσει από το πονηρό. Και τελικά, εδώ θέλω να σταματήσω, η απαλλαγή του από το πονηρό έγινε στο μοναστήρι του Κουδουμά. Εδώ, λοιπόν, το μοναστήρι είναι στα νότια, επαναλαμβάνω, και μάλιστα είναι χτισμένο πάνω στην ακροθαλασσιά, κοιτάζοντας προς το νότιο κρητικό πέλαγος, απέναντι δηλαδή από την Αφρική, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εκεί διηγείται ο ίδιος ότι η Παναγία τον είχε αγκαλιάσει και τον τραβούσε προς τον Κουδουμά, και η ενάντια δύναμη του σατανά τον τραβούσε προς τα πίσω. Εκεί, κατά τους εξορκισμούς, ξέρουμε τα ονόματα του πατρός Αναστασίου Λεονταρίδη, του πατρός Ευμενίου Ηλικάκη. Αποφεύγω να λέω λεπτομέρειες για να μην κουράσω, γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Μετά από πολλά λυτρώθηκε από το πονηρό, πράγμα το οποίο απετέλεσε καθοριστικό γεγονός για τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος είχε τέτοια ευγνωμοσύνη στο μοναστήρι που τελικά οδηγήθηκε να εγγραφεί ως μοναχός στη μονία του Κουδουμά μέχρι το τέλος της ζωής του, και μάλιστα από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία, έκαμε αρκετές σημαντικές δωρεές προς το μοναστήρι και μπορείτε να ρωτήσετε και το μοναστήρι αν θέλετε να σας πούν λεπτομέρειες. Από εκεί τώρα αυτό το τρομερό γεγονός της απελευθέρωσής του από το πονηρό χειροτονήθηκε μετά τα αυτά από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, που ήταν τότε εδώ Μητροπολίτης στην Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας της Κρήτης, χειροτονήθηκε διάκονος πρεσβύτερος και ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, εκεί της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον διόρισε εφημέριο στη Μητρόπολη Νικαίας, τον πήρε στο Λιμωδόν για να διακονήσει τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων του Ιδρύματος και εκείνων που προσέφευγαν προς τον Άγιο αυτό άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτά τα είπα για να δείξω ότι η δύναμη του πονηρού έχει μια πτυχή που λέγεται ικανοποίηση, και να το προσέξουμε πάρα πολύ. Κανείς που αγωνίζεται πνευματικά δεν πρέπει ποτέ να πει κάτι έκαμα, διότι κατά το λόγο της γραφής κι αν κάτι κάνεις, ακόμα και τότε να λες ότι είσαι ανάξιος. Βλέπετε και οι Άγιοι μας που είναι τα ζωντανά παραδείγματα της έμπρακτης πνευματικής ζωής έπαθαν από αυτό. Μια τέτοια περίπτωση είναι του πατρός Ευμενίου, την οποία την ήξερε καλά, γι' αυτό και κράτησε πολύ τον εαυτό του περαιτέρω μετά από αυτό το γεγονός σε μια κατάσταση άκρας ταπείνωσης. Ποιος από εμάς σήμερα τολμά να πει ότι κάτι κάνει? Και αν κάνει, να προσέχουμε, να προσέξει, να προσέχουμε. Γιατί η κούφια αυτή, η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση που λέει ο Πάτερ Ευμένιος, είναι ο μεγάλος κίνδυνος που εκτρέπει προς τον εγωισμό και που μπορεί ο πονηρός να το αρπάξει και πάνω του να κτίσει την καινοδοξία. Εκεί στο Λιμωδόν, τι να σας πω, είναι γνωστά στην Αθήνα, τελούσε μακρές ιερές ακολουθίες, θείες λειτουργίες, δεν άφηνε τα γράμματα της Εκκλησίας, ήταν πολύ φιλακόλουθος, έλεγε ο ίδιος, μου αρέσουν τα ιερά γράμματα, μου αρέσουν να τα βλέπω, να τα διαβάζω, να τα ακούω. Είχε μια παιδιόθρεπ κλίση, όπως προείπαμε, στις ιερές ακολουθίες. Και λοιπόν μαζί με τις ιερές ακολουθίες, μαζί με τη διακονία των ασθενών που περιήρχεται τους θαλάμους προσευχόμενος και ιόμενος, μαζί με αυτό καλλιέργησε την ελεημοσύνη, ατέλειωτα γνωστά και άγνωστα περιστατικά προς ανθρώπους, και όπως είπατε το χάρισμα του πνευματικού που βοήθησε εκατοντάδες ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους στο να βρουν το Θεό. Είναι γνωστό ένα περιστατικό που πήγαν και του είπαν, να το βρήκα, του είπε μια, μας είπαν ότι είσαι Άγιος, και μόλις το άκουσε θύμωσε, πειράχτηκε και την έδιωξε. Φύγετε από εδώ, είμαι εγώ Άγιος, βγείτε έξω. Και ο γέροντας όμως, ενώ δεν ήταν ο χαρακτήρας του αυτό, αυτός έκλεισε τις πόρτες, πήγε κατευθείαν μέσα στην εκκλησία και εκεί οι γνωστοί του τον άκουσαν να μονολογεί, άκου τι λένε, είμαι εγώ Άγιος, Αν είναι έτσι οι Άγιοι, χαθήκαμε. Άκου εγώ τυποτένιος. Είμαι εγώ Άγιος, τίποτα δεν είμαι. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι φτασμένοι που δεν μπορώ στο τόσο να τους μοιάσω. Είμαι εγώ Άγιος και ακούστε, και έκλαιγε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί είναι οι Άγιοι και όχι αυτό που θα θέλαμε να το κολλήσουμε στη φαντασία μας. Ή την άλλη γυναίκα, τώρα το πω με δύο λόγια, που συναντήθηκε στην αγορά, στη λαϊκή, αγοράζοντας λουλούδια για το ναό και λέει, αποκαλύπτει η ίδια αποκαλύπτει, δεν τα βρείτε στα βιβλία του πατρός Σύμπονος. Λέει, α, ωραία λέει, θα πάω να πάρω την ευχή του, να δουν οι γνωστοί μου ότι τον γνωρίζω. Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνει κοντά στο γέροντα και σκύβει να του φιλήσει το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα και δεν την άφησε ούτε να του μιλήσει. Γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Όποιος κάνει τον ιεροκήρυκα στους άλλους χωρίς να έχει στέρεες βάσεις, είναι βέβαιο ότι θα πέσει στο λογισμό και στην ασθένεια της περηφάνειας. Θέλετε να ακούσετε κάτι του πατρός Ευμενίου πάνω σε αυτό? Ακούστε. Χωρίς ταπείνωση δεν στεριώνει καμιά αρετή, γιατί δεν υπάρχει βάση να πατήσει. Αυτός που θέλει να αποκτήσει αρετές να ξεκινά από την ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση θα γίνει περίγυρο των δαιμόνων. Είναι σαν να θέλει να οικοδομήσει πάνω στην άμμο. Η ταπείνωση προφυλάσσει το θησαυρό και η υπερηφάνεια το σκορπίζει. Είναι σαφείς οι Άγιοι μας. Εμείς τα διαστρεβλώνουμε και εμείς πολλές φορές βάζουμε στο στόμα τους πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Αυτό συμβαίνει και για τον Ιάκωβο και για τον Πορφύριο και για τον Παΐσιο. Είναι τόσες οι διαστρεβλώσεις που, δηλαδή αυτός ο ταπεινός, ο ασήμαντος, ο μικρός Άγιος, ο μικρός εννοώ στις αρετές της γνώσης, της κοσμικής, της σοφίας, της. Αλλά μεγάλος ταπείνωσε. Εγώ τώρα θα ήθελα να πω δύο πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Ο Άγιος για την κατάκριση είχε τέτοια, επικέντρωνε τόσο πολύ πάνω σε αυτό, το οποίο επίσης είναι η κατάκριση, είναι επίσης χαρακτηριστικό της εποχής μας. Και ιδιαίτερα στους εκκλησιαστικούς κύκλους η ιεροκατηγορία. Και δίκαια να είναι, να προσέξουμε, γιατί αυτό δεν ευαρεστεί το Θεό. Ακούστε, ήταν στην Αγγλία, στο Έσεξ, είχε πάει και είχε δει τον άλλο μεγάλο Άγιο της εποχής μας, τον Σοφρόνιο Σαχάροφ. Έτσι, τον συνόδευε κάποιος κληρικός, ζει, ο οποίος εκεί στο Έσεξ άρχισε, λέει, να κατακρίνει συγγραφείς, βιβλία, θεολόγους, ανθρώπους, και ξαφνικά ο Πάτερ Ευμένιος σηκώθηκε να φύγει. Και ήταν έτοιμος να τους αφήσει και να γυρίσει στην Αθήνα. Και όταν τον ερώτησαν, γιατί θες να φύγεις, απάντησε, μα ο Τάδε κρίνει και κατακρίνει. Τότε ο κληρικός εκείνος σηκώθηκε, του έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγχώρεση. Και πολλές φορές όταν τον αρωτούσαν για κρίσεις, έλεγε, δεν είναι δικό μου θέμα. Ήταν πολύ προσεκτικός και όπως διαβάζουμε απέφευγε επιμελώς να ασχολείται με πράγματα που σκανδάλιζαν. Και γι' αυτό ακούστε μια συμβουλή του. Θα ακούς πολλά, αλλά δεν θα λες τίποτα. Θα σου λένε, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν θα εκφέρεις γνώμη. Ο γέροντας άκουγε, χαμογελούσε, αλλά ουδέποτε διατύπωνε κρίση. Ήταν πολύ προσεκτικός και πολύ διακριτικός και έλεγε επίσης, ένας που κάνει εύκολα κρίσεις, εύκολα θα κατακρίνει. Δεν πρέπει να συνηθίζει η ψυχή σου στην κατάρτιση. Είναι γνωστό ένα περιστατικό που πήγαν και του είπε μια, μας είπαν ότι είσαι Άγιος. Και μόλις το άκουσε, θύμωσε, πειράχτηκε και την έδιωξε. Φύγετε από εδώ, είμαι εγώ Άγιος, βγείτε έξω. Και ο γέροντας όμως, ενώ δεν ήταν ο χαρακτήρας του αυτό, αυτός έκλεισε τις πόρτες, πήγε κατευθείαν μέσα στην εκκλησία και εκεί οι γνωστοί του τον άκουσαν να μονολογεί. Άκου τι λένε, είμαι εγώ Άγιος. Αν είναι έτσι οι Άγιοι, χαθήκαμε. Άκου εγώ τυποτένιος, είμαι εγώ Άγιος, τίποτα δεν είμαι. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι φτασμένοι που δεν μπορώ στο τόσο να τους μοιάσω. Είμαι εγώ Άγιος και ακούστε, και έκλαιγε. Αυτοί είναι οι Άγιοι και όχι αυτό που θα θέλαμε να το κολλήσουμε στη φαντασία μας. Ή την άλλη γυναίκα, τώρα το πω με δύο λόγια, που συναντήθηκε στην αγορά, στη λαϊκή, αγοράζοντας λουλούδια για το ναό και λέει, αποκαλύπτει η ίδια αποκαλύπτει, δεν τα βρείτε στα βιβλία του πατρός Σύμπονος, λέει, α, ωραία, λέει, θα πάω να πάρω την ευχή του να δουν οι γνωστοί μου ότι τον γνωρίζω. Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνει κοντά στο γέροντα και σκύβει να του φιλήσει το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα και δεν την άφησε ούτε να του μιλήσει. Γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Όποιος κάνει τον ιεροκήρυκα στους άλλους χωρίς να έχει στέρεες βάσεις, είναι βέβαιο ότι θα πέσει στο λογισμό και στην ασθένεια της περηφάνειας. Χωρίς ταπείνωση δεν στεριώνει καμιά αρετή, γιατί δεν υπάρχει βάση να πατήσει. Αυτός που θέλει να αποκτήσει αρετές να ξεκινά από την ταπείνωση. Ακούστε παρακάτω. Χωρίς ταπείνωση θα γίνει περίγυρο των δαιμόνων. Είναι σαν να θέλει να οικοδομήσει πάνω στην άμμο. Η ταπείνωση προφυλάσσει το θησαυρό και η υπερηφάνεια το σκορπίζει. Είναι σαφείς οι Άγιοι μας. Εμείς τα διαστρεβλώνουμε και εμείς πολλές φορές βάζουμε στο στόμα τους πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Αυτό συμβαίνει και για τον Ιάκωβο και για τον Πορφύριο και για τον Παΐσιο. Είναι τόσες οι διαστρεβλώσεις που, δηλαδή αυτός ο ταπεινός, ο ασήμαντος, ο μικρός Άγιος, ο μικρός εννοώ στις αρετές της γνώσης, της κοσμικής, της σοφίας, της. Αλλά μεγάλος ταπείνωσε. Τι να πρωτοπώ για τις ιάσεις που έκαμε καλά αυτό τον παπά Σοφρόνιο Σαχάροφ με ένα ευχέλιο που ήταν άρρωστος. Τι να πω για τα θαύματα, τι να πω στις θαυματουργίες, τι να πρωτοπώ. Αλλά επικεντρώνω σε ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει σχέση με το εκκλησιαστικό φρόνημα Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη. Ο πατήρ Ευμένιος, όπως είπαμε, είχε δει στο χωριό του, στο πρόσωπο του Επισκόπου Βασιλείου, το φως και τη χάρη της αρχιεροσύνης, το οποίο σας προανέφερα, αν θυμάστε. Να ακούσουμε εδώ πολύ προσεκτικά από τον Άγιο, που δείχνει ποιο είναι το εκκλησιαστικό του φρόνημα και πώς πρέπει να το μιμηθούμε. Λοιπόν, όταν έγιναν τα γεγονότα στη Μητρόπολη της Λάρισσας γνωστά, ο πατήρ Ευμένιος επέφληξε, δεν λέω το όνομα, κάποιου εκεί που πρωτοστατούσε. Τον επέφληξε αυστηρά για το διχασμό που προκαλούσε στο λαό με κίνδυνο τότε που να γίνουν πολλά πράγματα. Μετά από καιρό που έγιναν πάλι φασαρίες στη Λάρισα, του είπε κάποιος: «Παπούλη, αυτός ο τάδε δεν ταπεινώνεται λιγάκι να ειρηνεύσουν τα πράγματα?» Ενώ ήταν τόσο πολύ πράος, πετάχτηκε πάνω ο πάτερ Ευμένιος και λέει σε έντονο ύφος: «Πού βρέθηκε ταπείνωση σε αυτόν? Πού βρέθηκε ταπείνωση σε αυτόν?» Και όταν ο άλλο, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, που παρένθεση υπάρχει μία πτυχή της ζωής του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ με τον μέγιστο Άγιο Πορφύριο, ο γέροντας αυτός, ο Ευμένιος, τη νύχτα που ήταν να πεθάνει ο μακαριστός Σεραφείμ, ενώ ήταν άρρωστος, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, έψαλε τη φήμη του, προσευχόταν γι' αυτό, γι' αυτό και την ημέρα που έφυγε, είδε, τον είδα να ανοίγει τα χέρια του, να λάμπει το πρόσωπό του και να φωνάζει: «Γεια σου Σεραφείμ, πετάει ο Σεραφείμ, ωραίος που είναι ο Σεραφείμ, πετάει ο Σεραφείμ». Το πρωί έμαθαν ότι τη νύχτα εκείνη είχε κοιμηθεί ο αρχιεπίσκοπος. Εσέβετο δε και ετοιμούσε τις εκκλησιαστικές αρχές, λένε οι συνοδοί του, ότι όταν άλλαζε το αυτοκίνητο από περιφέρεια μητροπολιτική σε περιφέρεια, έψαλε τη φήμη του οικείου επισκόπου. Βάλτε τα τώρα αυτά απέναντι στις κατακρίσεις, δίκαιες ή άδικες, δεν είναι δουλειά μας. Αυτά είναι δουλειά της Εκκλησίας. Ή όταν έκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχου Δημητρίου στο Άγιον Όρος μερικοί αγιορείτες, το κάναν αυτό. Το λένε στον Ευμένιο. Ακούστε την απάντηση. Κακώς το έχουν κόψει το μνημόσυνο. Γιατί το έχουν κόψει? Καλός δεν είναι ο Πατριάρχης μας? Έμεινε σκεφτικός, το βλέμμα του έμεινε συγκεντρωμένο κάπου και επανέλαβε: «Άγιος είναι, γιατί να μην τον μνημονεύουν? Όχι, όχι, δεν είναι κακός Πατριάρχης. Για να μην μνημονεύεις Πατριάρχη πρέπει να είναι αιρετικός. Ενώ ο Πατριάρχης μας είναι Ορθοδοξότατος. Άγιος είναι ο Πατριάρχης μας». Λάθος, όχι. Πρέπει να μνημονεύεται ο Πατριάρχης μας και άλλαξε κουβέντα για να μην αφήσει να προχωρήσει το θέμα. Αλλά κάναν οι Άγιοι, εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου. Πιάστε τον Πορφύριο, τον μέγιστο, ξαναλέω, Πορφύριο, ο οποίος για μένα τον ανάξιο είναι το αύριο της Εκκλησίας, πάνω σε αυτόν θα πατήσει η ποιμαντική των επομένων ετών, θα τα δείτε. Λοιπόν, όταν δείτε αυτούς τους Αγίους πώς στεκόταν απέναντι στο φαινόμενο της Εκκλησίας, οι αναφορές τους και το βίωμά τους δεν ήταν «μου είπαν», «του είπε», «έγραψαν», «έκαμε», «είπε», «είναι», «δεν είναι». αλλά έβλεπαν μέσα από τις λαμπιδόνες του Αγίου Πνεύματος. Και όποιος είναι φωτισμένος, ας σηκωθεί να πει πάνω σε αυτά που διάβαζε και διάβασα και διαβάζουν. Να πάει να βρει τους διαλόγους του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, που τι δεν έχει υποθεί και γραφεί γι' αυτό, με τον Άγιο Μέγιστο Πορφύριο. Ο Άγιος ήταν τόσο πολύ προσεκτικός στο θέμα ορθόδοξη πίστη, που ξέρετε ότι όταν κάποτε μνημόνευε και έβαλε μέσα στη λειτουργία το όνομα ενός παπικού, είχε πληροφορία ότι δεν έπρεπε να τον μνημονεύσει. Το ξέρετε αυτό. Ακούστε όμως τι έλεγε για αιρετικούς, εθεροθρήσκους, αλλοθρήσκους. Άμα κάποιος αγαπά τον Θεό, τους αγαπά όλους. Και αυτούς τους αιρετικούς τους αγαπούμε, επειδή είναι πλάσματα του Θεού. Όχι ότι αγαπάμε τις αιρέσεις τους. Τους αμαρτωλούς τους αγαπούμε, όχι όμως τα αμαρτωλά έργα που κάνουν. Τους αγαπούμε, γιατί δεν μπορούμε να μην τους αγαπούμε, γιατί γενικά όλοι οι Άγιοι οι Πατέρες αγαπούσαν και στη Βασιλιάδα δεν πήγαιναν μόνο οι Ορθόδοξοι, πήγαιναν και οι δολολάτρες και αιρετικοί, πήγαιναν Εβραίοι, όλοι πήγαιναν. Τώρα, προσέξτε, τι θα κάνει ο Θεός με αυτούς, αυτά δεν τα γνωρίζουμε, λέει ο Πάτερ Ευμένιος. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτά, είναι του Θεού. Είναι γνωστό ότι λειτουργώντας το λιμοδόν, τα παιδιά έβλεπαν τον γέροντα ότι υπερίπτωτο από τη γη. Είναι γνωστό. Αυτά είναι γνωστά και σε άλλους Αγίους. Πετά ο παππούλης, πετά και αυτός από την άλλη για να μην αποκαλύπτεται. Φόραζε, δεν θέλω τα παιδιά εδώ, πάρτε τα παιδιά, διότι δεν ήθελε τα παιδιά, τα αθώα παιδιά, να αποκαλύψουν το χάρισμά. Ο ξάδελφος του αυτός, ο Αντώνης, προσήρχοντο εδώ στην περιοχή μας, εκεί στο χωριό του, κάναν κομποστίνια, πηγαίναν κάνουν παρακλήσεις, κάνανε πνευματικά. Ο Άγιος είχε διορατικό και κάποια στιγμή τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει, Αντώνη, αυτό που κάνετε κάθε Παρασκευή στους Αγίους Αποστόλους, να το σταματήσετε αμέσως, διότι δεν είναι αρεστό στο Θεό. Ο Αντώνης, ο ξάδερφός του, διαμαρτυρήθηκε και είπε, τι κακό κάνουμε. Ο Κύριος δεν είπε, όπου εσύ δύο ή τρεις ενιγμένοι στο εμόν όνομα εκεί ή μη εν μέσω αυτών. Τι θα περίμενε κανείς βέβαια να απαντήσει ένας πνευματικός άνθρωπος, καλά κάνετε, δεν κάνατε κακό. Ακούστε όμως τι λέει ο Άγιος, όλες οι προσευχές που κάνατε λογίζονται ως ένα τίποτα, δεν είναι δεκτές από το Θεό, διότι είναι προϊόντα της καινοδοξίας που βδελίσεται ο Κύριος. Δεν είχατε ενημερώσει κανένα γι' αυτό, ούτε τον τοπικό ιερέα, ούτε τον πνευματικό σας. Καταλάβατε. Ακούστε άλλο ένα. Δεν τελειώνει αυτός ο Ευμένιος. Ο κάθε ταπεινός είναι και απλός, είναι και πράος. Αλλά κάθε απλός δεν είναι και ταπεινός. Και κάθε ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός, αλλά κάθε πράος δεν είναι και ταπεινός. Όποιος έχει την ταπείνωση τάχει και τα άλλα όλα. Όποιος έχει μόνο την πραότητα δεν έχει και την ταπείνωση. Θα μου επιτρέψετε να παρεκκλίνω να κάνω μία παρεθεσούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και διημώνω όλο το προσωπικό της Πειραϊκής Εκκλησίας και δια αυτόν τον Άγιο Πειραιός Σεραφείμ, διότι μας έχει δώσει την άδεια και αναμεταδίδουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως μας που λέγεται Εύβοιος Λιμήν, καλό λιμάνι δηλαδή, απάνεμο, το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ευχαριστώ ευγνωμόνως εκ μέρους του λαού και του κλήρου της περιοχής μας. Έκλεισα την παρένθεσούλα. Να πλήσουμε, η κίνησή του ήταν οσιακή, είναι θαμμένος στο χωριό Εφιά, εκεί είναι ο τάφος του εδώ στην περιοχή μας και αναμένουμε τις αποφάσεις της Εκκλησίας. Να πω μόνο για τη διαδικασία ότι τη Σταυροπροσκυνήσεως το 20 έγραψα κατά την τάξη της Εκκλησίας την πρότασή μου προς την Ιερά Σύνοδο της Κρήτης και η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης ασχολήθηκε ώρες με αυτά που κουβεντιάζουμε, διάβασε την πρόταση, τα στοιχεία και το 21 και συγκεκριμένα τον 6ο μήνα αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης που βρέθηκε στο φανάρι για τα ονομαστήρια του Πατριάρχου παρέδωσε στα χέρια του το σχετικό φάκελο της πρότασης της Εκκλησίας Κρήτης για τη συναρρύθμιση του Πατρός Ευμενίου στους Αγίους της Εκκλησίας. Έτσι λέω από το σταθμό σας, όπως και δήλωσα τότε, εν ευλαβία και χαρμονία αναμένουμε την ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών πράξεων και εκφράζουμε από την Εκκλησία των Γορτινίων της Κρήτης τη βαθύτατη ευχαριστία προς την τοπική Εκκλησία της Κρήτης, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τους ανθρώπους που μας βοήθησαν και μας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια, αναμένοντας την αρρύθμιση του Πατρός Ευγενίου Σαριδάκης στους Αγίους, του απλανός εναρέτου ανθρώπου αυτού, του ατόφιου κριτικού με την ευσέβεια της αγιασμένης αστερουσιανής παραδόσεως. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ όλους, πάλι ξαναλέω για την Πειραϊκή Εκκλησία και σταματώ εδώ για να κλείσω με μια μικρούλα προσευχή του Πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπώ περισσότερο, περισσότερο και περισσότερο. Να σε αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην χορταίνω να σε αγαπώ.

0: Πραγματικά ο Θεός, φίλες και φίλοι ακροατές, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες ευλογίες σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Μεγάλους σύγχρονους Αγίους που έζησαν ολόγυρά μας την κυριολεξία. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να μάθουμε πολλά για τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον γέροντα του Λιμωδών, που κοιμήθηκε στις 23 Μαΐου 1999 και κατετάγει επισήμως στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στις 14 Απριλίου 2022. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγαπητή μας Μαρία Μελετίου Μακρύ που έκανε τον κόπο και μας παρέδωσε αυτήν την ηχογραφημένη συνομιλία, αποσπάσματα της οποίας ακούσαμε σήμερα. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ουορτίνης και Αρκαδίας, κύριος Μακάριος, που μας μίλησε για τον Άγιό μας. Να ευχηθούμε οι πρεσβείες του Αγίου Ευμενίου να είναι πάντοτε στη ζωή μας, να μας συνοδεύουν και η ευλογία του και η χάρις του να μας σκεπάζουν. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν ιερά αγρυπνία και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
8: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Ρήτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιορωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρόσιμων Εφρέμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι Θεί αληθώς σωτήρ του κόσμου και λυτρωτής των ψυχών ημών. Αμήν. Οι οχθές της Εκκλησίας έχουν ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχουν σε άλλα γεγονότα. Είναι το στοιχείο της Θείας Χάρης, δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την εμπειρία τους και μέσα από την πρακτική γεύση που είχαν των γεγονότων, είδαν ότι όταν έχουμε μια δεσποτική εορτή ή εορτή μνήμης Αγίου ή εορτή της Παναγίας, γενικά μια εορτή της Εκκλησίας, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη χάρης, πάρα πολύ μεγάλη χάρης στον κόσμο. Και χάρη σημαίνει ενέργεια Θεού. Θα μου πεις μόνο στις εορτές υπάρχει ενέργεια Θεού? Πάντοτε υπάρχει. Αλλά ιδιαιτέρως αυτές τις Άγιες Μέρες των Αγίων Εορτών υπάρχει πράγματι μία έτσι παρουσία και ενέργεια Θείας Χάριτος. Γιατί? Είναι πολύ απλό, διότι ο Χριστός μας είπε ότι όταν είναι δύο ή τρεις συνεγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είμαι μέσω αυτών. Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι συνάγονται στο δικό μου όνομα, είμαι εκεί και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο όταν όλη η Εκκλησία συνάγεται στο όνομα του Χριστού και συναγόμαστε στο όνομα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία την ημέρα της εορτής, να προσευχηθούμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας και να μετάσχουμε στο γεγονός της συνάξεως των πιστών και να συγκροτήσουμε την Εκκλησία. Άρα ο Χριστός είναι εν μέσω ημών, ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Και αυτή η παρουσία του Χριστού είναι πολύ σημαντική για την ύπαρξή μας, για τη ζωή μας και την πορεία μας. Άρα υπάρχει ενέργεια χάριτος. Και τι μένει σε μας? Σε μας μένει το πώς θα αφομοιώσουμε αυτήν τη χάρη. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ηχητικά κύματα γύρω μας, έτσι. Αν έχουμε ένα ραδιόφωνο και το βάλουμε στη συχνότητα, ας πούμε, του ραδιοσταθμού της Μητρόπολης, είναι 94,5, όσοι δεν ξέρετε, θα διαφημίσουμε κιόλας, θα ακούσουμε τι λέει το ραδιοσταθμός της Μητρόπολης. Μπήκε στη συχνότητα η συσκευή. Τα ηχητικά κύματα υπάρχουν, δεν τα ακούμε με τα αυτιά μας αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τα ακούμε με τα αυτιά μας δεν υπάρχουν, απλώς δεν μπορούν να συλλάβουν τα αυτιά μας, τα ηχητικά κύματα, τα GNA και τα FM και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα πως λέγονται. Ενώ όταν έχουμε ένα κατάλληλο μηχάνημα, αν έχουμε ένα ραδιόφωνο ας πούμε, το οποίο θα το ενεργοποιήσουμε και έχει ενέργεια ηλεκτρική και το βάλουμε στην ηλεκτρική ενέργεια και ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, αμέσως θα πιάσει τα κύματα αυτά και θα αποδώσει έργο, θα αποδώσει αυτό το οποίο μπορεί να συλλάβει και να ακούσει και να μας μιλήσει και εμάς να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία λέγονται. Έτσι είναι και η Θεία Χάρης. Η Θεία Χάρης υπάρχει έντονη, πλούσια στον κόσμο όλο. Πάντοτε ο Θεός δίνει τη χάρη τους ανθρώπους. Ποιοι από εμάς μπορούν να αποκτήσουν τη Θεία Χάρη? Όσοι στραφούν προς αυτή και με την προσευχή τους και με την ετοιμασία την πνευματική ανοίξουν την καρδιά τους και μπορέσει η καρδιά να μπει στη συχνότητα του Θεού και να ακούσει τον Λόγο του Θεού, τη χάρη του Θεού, την ενέργεια του Θεού που είναι στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι Πατέρες και γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό και η Εκκλησία αυτές τις μέρες βλέπετε γίνονται αγρυπνίες, γίνονται μεγάλες ακολουθίες, γίνονται λειτουργίες, οι ύμνοι, οι ακολουθίες, όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι λαμπρή και υπάρχει μια λαμπρότητα σε αυτές τις μεγάλες μέρες ακριβώς για να μας βοηθήσουν εμάς να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας και να καταλάβουμε και να αισθανθούμε το μεγάλη χάρη της Δεσποτικής Εορτής. Αυτό το νόημα έχει η εορτή, το πρώτο νόημα είναι αυτό, να αφομοιώσουμε την ενυπάρχουσα χάρη που έχει γύρω μας και μετά να μπούμε στο νόημα της εορτής. Τι θέλει να μας πει αυτή η γιορτή? Απλώς γιορτάζουμε ένα γεγονός του Χριστού? Και γιατί το έκαμε ο Χριστός αυτό το γεγονός?
Και για ποιον το έκαμε ο Χριστός? Σίγουρα δεν το έκαμε για τον εαυτόν του. Δεν αναλήφθηκε ο ίδιος για να δείξει στους μαθητές του ότι κοιτάξτε τα ωραία που αναλαμβάνομαι και μπορώ να αναλυφθώ και να με πάρουν στον ουρανό οι άγγελοι. Σίγουρα όχι με αυτόν τον παιδαριώδες φρόνημα, αλλά ήθελε ο Χριστός να μας δείξει και να μας διδάξει δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι όπως έφυγε από κοντά μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει. Και έτσι προσδοκούμε, η Εκκλησία προσδοκά την έλευση του Χριστού. Όλη η ζωή μας είναι μια προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Εκεί πορευόμαστε. Κάθε μέρα που μας φεύγει από μπροστά μας είναι ένα βήμα προς την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πότε θα είναι αυτή δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς δεν το ξέρουμε, ούτε και έχει μεγάλη σημασία για μας. Σημασία έχει ότι θα έρθει ο Χριστός, όπως έφυγε από κοντά μας, έρθει πάλι ξανά πίσω και θα είναι εν δόξη αυτή η παρουσία του και θα αναστηθούν οι πάντες, θα αναστηθούν οι νεκροί, όλοι οι απαιώνως κοιμηθέντες θα αναστηθούν και θα δούμε όλοι τον Χριστό εν δόξη. Και αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει ότι όσοι από μας αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους και ενώθηκαν μαζί του θα ζήσουν αιώνια ενωμένοι μαζί του μέσα στην αγάπη, που αυτός είναι ο παράδεισος. Όσοι από μας δεν αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους και δεν τον ενώθηκαν μαζί του και δεν τον ήθελαν και δεν τον θέλουν στη ζωή τους, αυτοί σίγουρα δεν θα μπορέσουν και δεν θα θέλουν κιόλας να ενωθούν μαζί του. Αυτή η απουσία του Θεού από μέσα τους είναι η κόλαση, είναι η βάσανος, η οδύνη, η αιώνια εκείνη κατάσταση που ο Θεός απουσιάζει από τον άνθρωπο. Είναι ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου αυτό, γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία μας και είναι μόνιμη και αιώνια κατάσταση. Και ο παράδεισος και η κόλαση είναι αιώνια κατάσταση των άνθρωπων.

Παράδεισος είναι το να ζεις μαζί με τον Χριστό αιώνια. Κόλασης είναι να ζεις μακράν του Χριστού αιώνια. Το ένα είναι φως, το άλλο είναι σκότος. Αυτή η εορτή λοιπόν μας θυμίζει ότι ο Χριστός θα ξαναέρθει. Και όπως ήρθε και σαρκώθηκε για μας και είναι άνθρωπος και υπέστη τα πάντα για μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα επαληθεύσει και αυτή την υπόσχεση του που έκαμε, ότι θα έρθει και δεύτερη φορά για να γίνει κρίση των ανθρώπων. Ακόμα ένα όμως κάτι πιο σημαντικό, να πω ότι το πότε θα έρθει ο Χριστός, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι σίγουρα θα έρθει, και ξέρουμε ακόμα κάτι πιο σίγουρο, ότι εμείς κάποια ώρα θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα τον συναντήσουμε τον Χριστό. Δηλαδή το τέλος της δικής μας επίγειας ζωής είναι και η είσοδος μας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και αν εμείς δεν προλάβουμε τη Δευτέρα Παρουσία, δεν ζούμε δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που πάρα πολλές γενναίες ανθρώπων πέρασαν, έχει 2.000 χρόνια και ακόμα ο Χριστός δεν ήρθε. Δεν σημαίνει τίποτα για τον Θεό αυτό το πράγμα, ο Θεός δεν υφίσταται χρόνο, δεν υπόκειται στον χρόνο. Αλλά για μας το πιο σημαντικό και το πιο άμεσο είναι ότι εμείς φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τελειώνει η ζωή μας κάποια στιγμή αναπόφευκτα, στα 80, στα 90, στα 100, στα 110, στα 120, νομίζω έχει κανένα που πει πάνω από 120 χρόνια. Κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο και άρα λοιπόν θα συναντήσουμε τον Χριστό και θα δούμε πώς είμαστε απέναντί Του. Και η ζωή μας αυτή δεν θα πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά μια ετοιμασία. Μια ετοιμασία της συνάντησής μας με τον Δεσπότη Χριστό. Γιατί είναι αναπόφευκτο να το συναντήσουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα δούμε τον Χριστό όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και η ετοιμασία είναι ακριβώς να δούμε τον Χριστό ως φως και να ενωθούμε μαζί Του μέσα σε αγάπη αιώνια. Και να μην γίνει αυτή η θέα του Θεού για μας οδύνη και κόλαση αιώνια και σκότος αιώνιων. Όταν έχουμε αυτήν την εμπειρία και όταν έχουμε αυτήν την πίστη, τότε και η ζωή μας έχει έναν άλλο φως που τη φωτίζει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και συμβαίνουν στη ζωή μας καθημερινά δεν είναι απόλυτα. Έτσι τώρα βλέπουμε τα καμένα τα παιδιά μας που αγωνίζονται στις εξετάσεις. Καταλαβαίνει κανείς την αγωνία τους, τη δυσκολία τους, το άγχος τους κτλ. Είναι κατανοητό, όλοι τα περάσαμε. Αλλά σίγουρα, εάν πιστέψουν τα παιδιά ή εμείς οι μεγαλύτεροι ότι αυτό εξαρτάται η επιτυχία της ζωής μας και το νόημα της ζωής μας, τότε πραγματικά θα διαλυθούμε σαν προσωπικότητες. Διότι δεν εξαρτάται η ζωή μας από το πανεπιστήμιο μας, ούτε από τις εξετάσεις μας, ούτε από τις υπόλοιπες εντός εισαγωγικών επιτυχίες μας. Όμως, εάν καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι η επιτυχία και αλλού έγκυται η αποστολή του ανθρώπου και το νόημα της ζωής,

τότε μπορούμε να αντέξουμε και στις δυσκολίες και στις αποτυχίες και στις περιπέτειες της ζωής μας και στις θλίψεις της ζωής μας, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με ειρήνη και με ισορροπία πνευματική και σωματική. Επίσης αυτή η εορτή, παιδιά, μας δείχνει και την αξία του σώματος του ανθρώπου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς κατηγορείται η Εκκλησία ότι περιφρονεί το σώμα του ανθρώπου και ότι, ας πούμε, ασχολείται με την ψυχή και τρόπονται να είναι, δεν είναι, ας πούμε, ισορροπημένη, ότι είναι μονοφυσίτικη η Εκκλησία μας, κοιτάζει μόνο την ψυχή. Ενώ ακριβώς η σημερινή εορτή μας δείχνει ότι ο Χριστός δεν ανελήφθηκε με την ψυχή του μόνο. Το σώμα του πήρε μαζί του, το σώμα του πήρε μαζί του, το ανθρώπινο σώμα του. Αυτό ανελήφθηκε κατά κρίβεια. Το άλλο, η ψυχή του ήταν, ως Θεός ήταν πάντα κοντά στον Θεό Πατέρα, και η ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού μας ήταν μαζί του. Πήρε τον άνθρωπο Ιησού, ψυχή δε και σώματι, τον πήρε κοντά του και τον ανέλαβε στους ουρανούς, για να μας δείξει ότι και εμείς αυτήν την πορεία θα έχουμε, και αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία, παιδιά, μιλάει για την καθαρότητα του ανθρώπου, για την αγνότητα, για την σοφροσύνη, για την αποφυγή της αμαρτίας, διότι το σώμα μας δεν είναι προορισμένο για την αμαρτία, δεν είναι προορισμένο να το εξευτελίσει η αμαρτία και να το κάνει έναν σκεύος και καταγόγιο αμαρτίας και παθών και ειδονών, αλλά είναι προορισμένο να ζήσει αιώνια μέσα στη Βασιλεία του Θεού, σε δόξα. Και το σώμα μας και αυτό θα δοξαστεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μετά την Ανάστασή Του, αυτό το σώμα αναισθήθηκε, αυτό το σώμα ανελήφθηκε, αυτό το σώμα βρίσκεται εκ δεξιών του Θεού. Άρα λοιπόν και εμείς αυτήν την πορεία θα έχουμε. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τον αγώνα της Εκκλησίας να μας διδάσκει, να μας πείσει, να μας βοηθήσει να αισθανθούμε την αξία του ανθρωπίνου σώματός μας. Όταν μας λέει η Εκκλησία ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και είναι μέλος Χριστού και είναι μέλη του και είναι καρπός της Θείας Χάριτος, η αγνότητα και η καθαρότητα και η αγιότητα, και γι' αυτό προσκυνούμε και τα λείψανα των Αγίων. Γιατί προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων, και γιατί τα Άγια λείψανα ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα και είναι χαριτόβρητα, είναι γεμάτα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Διότι ακριβώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται κατοικητήριο του Θεού, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και άρα αυτό που μένει από τον άνθρωπο, τα λείψανα, τα οστά του ανθρώπου, είναι και αυτά Άγια και Ιερά, και αναβλύζουν ιάματα και θαύματα. Και αυτό, βέβαια, η Εκκλησία η Ορθόδοξη το διατήρησε πάρα πολύ, ενώ στις άλλες ομολογίες και στις άλλες αιρέσεις δεν υπάρχει αυτή η θεωρία, αυτή η πίστη ότι το σώμα του ανθρώπου είναι Άγιο και μετά το θάνατό του. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα Άγια Λείψανα και όλη αυτή η σχέση των ανθρώπων με τη χάρη του Θεού που ενοικεί στα Ιερά Λείψανα και στις Άγιες Εικόνες και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Αν πάτε στην Δύση, παραδείγματος χάρη, θα δείτε να έχουν τα λείψανα των Αγίων, αλλά μέσα στις προθήκες, μέσα στις ντουλάπες, ψηλά, κάπου μακριά, δεν ξέρουν να προσκυνήσουν οι άνθρωποι τα λείψανα. Διότι δεν πιστεύουν ότι αυτά είναι αγιασμένα. Τα θεωρούν ιστορικά γεγονότα, ιστορικά κοιμήλια, τα οστά ενός Αγίου, αλλά δεν έχουν την πίστη ότι η Θεία Χάρις, η άχτιστος Θεία Χάρις, κατοικεί στον άνθρωπο και αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και το έχω μακριά. Πήγα κι εγώ στο Βατικανό, ήταν ένα παιδάκι Ουνίτης που μας εξεναγούσαν εκεί και μας λέει: να σας πάω να σας δείξω την κάρα του Αποστόλου Πέτρου. Λέμε: υπάρχει κάρα του Αποστόλου Πέτρου? Λέει: βέβαια υπάρχει, στο Βατικανό, στον Άγιο Πέτρο. Ένα, πάμε να την προσκυνήσουμε. Μεγάλη χάρις του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Πάμε εκεί. Πού είναι η κάρα του Αποστόλου Πέτρου? Τώρα έτσι μου είπε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά μου είπε ο ξεναγός μας. Λέει: εκεί ψηλά ψηλά βλέπετε που είναι η Αγία Τράπεζα? Ναι, θα ήταν και 5-6 μέτρα.
πάνω στο κυβόρι της Αγίας Τραπέζης, πάνω πάνω πάνω στην κορυφή, μέσα στα γάλματα της ιστορίας, εκεί μέσα είναι η κάρτα του Αποστόλου Πέτρου. Και πώς θα βγούμε και μου εκεί πάνω προσκυνήσουμε? Μέσα εκεί με έβλεπε εκείνος, λέει, τι χωριά της είναι αυτός. Λέει, μα δεν θα βγούμε εκεί πάνω προσκυνήσουμε, πώς θα βγούμε, πετάσουμε? Τι βάλατε την κάρτα του Αποστόλου και πάνω εκεί? Λέει, μα πού θα τη βάλαμε? Βάλτε την κάπου να την προσκυνάει ο κόσμος και μου. Πας, κοιτάζει με σέρκα πίσω, α, η κάρα το αποστόλο με τον τσιπάνο. Πολύ ωραία. Πήγαμε να δούμε μια θαυματουργόν εικόνα της Παναγίας που είχαν στη Ρώμη. Βάλαν καγκελά εδώ, καγκελά εκεί, και ένα τζάμι πόσα μιλίμετρα ήταν χοντρό. Απάντη δεις έτσι από μακριά, να κάνεις πολύ πολύ μια υπόκριση όπως κάνανε εκείνη και να φύγεις. Λέω, εμείς στον τόπο μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προσκυνούμε τις εικόνες. Προσκυνούμε τα Αγία Λείψανα. Πώς θα σωθείτε και μου εσείς σε απόσταση από τον Θεό? Και να σας πω, παιδιά, πραγματικά κατάλαβα το έγκλημα που έκαμε ο παπισμός στη ψυχή του ανθρώπου. Έγκλημα. Έκαμε μια απόσταση μεγάλη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν υπάρχει γέφυρα. Και αυτό ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μιλούσε για την άχνηση των Θεία Χάρη, την ενέργεια του Θεού. Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Δεν μετέχει στην ουσία του Θεού. Δεν μπορούμε να μετάσχουμε στην ουσία του Θεού. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό η γέφυρα που μας ενώνει εμάς τους ανθρώπους, που είμαστε χτιστά όντα με τον Θεό τον ίδιο Πατέρα μας, είναι η άχτιστη σωστία χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόρος του Παλαμάς αγωνίστηκε και πάλεψε και δίδαξε και υπερμάχησε για αυτήν την ενέργεια του Θεού που έχει διαχέεται στον άνθρωπο και σώζεται ο άνθρωπος. Και παραμένει η χάρη του Θεού στα μυστήρια της Εκκλησίας και στα Αγία Λείψανα και στις Άγιες εικόνες. Και εμείς προσκυνούμε τις εικόνες, το Σταυρό, τα Αγία Λείψανα, διότι αυτά είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος.

Κάποτε λέγεται μία διήγηση ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν ήταν το πρόβλημα του Αρίου, του Αριανού Αρίου, του αιρετικού Αρίου, οι πατέρες οι Ορθόδοξοι της Εκκλησίας ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν ομολογητές, ήταν μάρτυρες, αλλά ήταν απλοί. Δεν είχε πολλούς μορφωμένους φιλοσόφους που είχαν, ας πούμε, φιλοσοφικά και λογικά επιχειρήματα κατά τις αιρέσεις του Αρίου. Και ο Άριος είχε λογικά επιχειρήματα και έλεγε, μα αφού ο Χριστός είναι Υιός του Πατρός, πώς είναι συνάναρχος με τον Πατέρα? Άρα είναι μετά τον Πατέρα, είναι μετά, είναι κάτι άλλο, δευτερεύον. Δεν γίνεται. Λογική, η λογική του Αρίου. Οι πατέρες έλεγαν όχι. Είναι Υιός του Πατρός, αλλά είναι συνάναρχος. Είναι συναίδιος, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο ο Πατήρ Θεός, το ίδιο Θεός και ο Υιός. Τέλος πάντων, γινόταν διάφορες συζητήσεις και ας πούμε στη σύνοδο για το ποιος έχει δίκιο. Ο Άριος, που ήταν και αυτός πρεσβύτερος της Εκκλησίας με τους φιλοσόφους εκείνους όλους, ή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν απλοί άνθρωποι και κάποιοι ήταν και αγράμματοι και ολιγογράμματοι, όπως ο Άγιος Σπυρίδων ο δικός μας που πήγε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν ολιγογράμματος. Τότε λοιπόν σε μια σύνοδο, σε μια συνεδρία της Συνόδου, που εφαίνονταν να έχουν λογικά επιχειρήματα οι Αρίνοι περισσότερα από τους Ορθοδόξους, και ήταν και ο Αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη που έπρεπε να κρίνει ο Αυτοκράτορας ποιος έχει δίκιο, τότε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας ερώτησε τους Αριανούς, τους λέει, εντάξει, λογικά, με τη λογική την ανθρώπινη, μπορεί να φαίνεται ότι έχετε το δίκιο μαζί σας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στην παράταξή σας, στην ομολογία σας, όχι στην εκκλησία σας, δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Η εκκλησία ομολογούμε είναι μία. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μία είναι η εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχει δεύτερη εκκλησία. Αλλά ας πούμε στην ομολογία σας, το χώρο που είσαστε εσείς, έχετε Αγίους, έχετε Άγια Λείψανα, έχετε θαυματουργές εικόνες. Και ομολόγησαν οι Αριανοί ότι δεν είχαν ούτε Άγια Λείψανα, ούτε Αγίους, ούτε θαύματα. Διότι πρώτα απ' όλα δεν επίστευαν στην άκτιστο Θεία Χάρη, και δεύτερον δεν υπάρχει χάρης μέσα στις αιρέσεις. Και αυτό ήταν ένα ισχυρό έρισμα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, ότι επίσης διαφυλάσσεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η Θεία Χάρης, παιδιά, είναι άκτιστος, είναι ενέργεια. Αυτή ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η χάρις κατοικεί στο σώμα του ανθρώπου. Η σωτηρία μας, η θέωσή μας, ο αγιασμός μας δεν είναι κάτι που συντελείται μες στο μυαλό μας ή μες στη ψυχή μας. Δεν είναι ένα ψυχικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που πιάνει και αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο. Όλο το είναι μας. Και την ψυχή μας και τον νου μας και την καρδιά μας και το σώμα μας. Γι' αυτό τα σώματα των Αγίων είναι Άγια και Ιερά. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τους χώρους και τους τόπους των Αγίων. Όχι γιατί τα λατρεύομαι, αλλά γιατί λαμβάνομαι από αυτά χάρη και ενέργεια χάριτος. Και το σώμα μας ακριβώς μας δείχνει η σημερινή εορτή, ότι αυτό το σώμα το ίδιο που έχουμε τώρα, αυτό το σώμα προορίζεται να δοξαστεί από τον Θεό μέσα στην άκτιστο χάρη του Θεού, και αυτό το σώμα πρέπει να είναι άγιον και ιερό και ευλογημένο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει την καθαρότητα, την αγνότητα, τη σοφροσύνη, μας διδάσκει το σεβασμό του ανθρωπίνου σώματος, ακόμα και τα νεκρά σώματα. Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε τα νεκρά σώματα των συνανθρώπων μας. Γι' αυτό και η λέξη κηδεία, που λέμε εγώ κάνω την κηδεία αυτού του ανθρώπου, σημαίνει φροντίζω, κηδεύω, κηδομαι, κηδεμόνας. Σημαίνει αυτός που φροντίζει τον άλλο. Και κηδεία ακριβώς είναι το να φροντίζεις το νεκρό σώμα του αδελφού σου, του οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι εικόνα του Θεού.

0: Γι' αυτό και δεν το καταστρέφει η Εκκλησία το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν είμαστε υπέρ της καύσεως των νεκρών. Δεν το δεχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι την καύση των νεκρών. Όχι διότι και να καούν οι νεκροί και πάλι θα αναστηθούν. Δεν θα μείνουν ας πούμε στάχτη. Αλλά σίγουρα το να καύσεις των νεκρών σημαίνει ότι δεν προσδοκάς ανάσταση νεκρών. Σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι ότι αυτό το σώμα του ανθρώπου του δικού σου είναι το σώμα αυτό το οποίο προορίζεται σε αγιασμό και θέωση. Και θα το αγιάσει ο Θεός και θα το σώσει ολόκληρο όπως σώζει την ψυχή μας. Και δεν είναι η σωτηρία της ψυχής μας μόνο, αλλά η σωτηρία του ανθρώπου, όλου του είναι μας. Γι' αυτό αυτή η δεσποτική εορτή πραγματικά είναι μια εορτή η οποία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς πώς πρέπει να αφομοιώσουμε τη δεσποτική εορτή? Πρώτα απ' όλα με πολύ έτσι ευλάβεια και με πολύ αγάπη προς τον Θεό Πατέρα μας και προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πάντα έκαμε για μας. Τα καταλάβαμε ότι όλα αυτά δεν έγιναν για να γίνουν ή έγιναν τυχαία γεγονότα. Έγιναν για τον άνθρωπο, για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Και ότι μετέχοντας στις ευχαριστιακές συνάξεις, δηλαδή όταν πάμε όλοι μαζί πλέον και συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, είτε λίγοι είτε πολλοί άνθρωποι συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, τότε λαμβάνουμε χάρη πολύ. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει να εκκλησιαζόμαστε, να συναγόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο σαν ένας άνθρωπος, σαν ένα σώμα πιστό, που όλοι μαζί προσδεχόμαστε αυτήν την ευλογία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Χριστέ, το φως αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
0: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δέησή μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ούκεν χίλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, οι οφθαλμοί μου ιδέτωσαν ευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από λίγων, από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το προσώπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
2: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου, και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά ένα τρόπο θαυμαστό το έλεό σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυράματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών. Διασκόρπισέ τους στη γη ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σοι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των Γενικών Εξετάσεων 2026, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σαραφή. Αύριο Σάββατο, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί τη τιμή χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης έως αύριο Σάββατο. Θα τεθεί επίσης σε προσκύνηση τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Από τις 23 έως τις 29 Μαΐου, η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σαραφή. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός για τον Άγιο Πορφύριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση φιαλίδιο με αίμα του Αγίου Πορφυρίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνίας κ. Παντελεήμονος και θα τιμηθούν η εορτή της Παναγίας Κωνσταντινοπολίτισσας και η σύναξη πάντοτων εν Μικρά Ασία, Θράκη, Πόντο, Καπαδοκία και Κωνσταντινούπολη Αγίων. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των Ενωριακών Κέντρων Στηρίξεως Γάμου και Οικογένειας Σχολών Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακίσιου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη ορθή του Αγίου Ευμενίου του Νέου στους Ιερούς Ναούς, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας. Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Για το εκκλησιαστικό ήθος της φιλανθρωπίας ως τρόπο ζωής για το σύγχρονο άνθρωπο θα μιλήσει η καθηγήτρια θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαρία Ράντζου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός ιεραπόστολος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλα στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός στις 7 και 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και θέμα τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα «Η άλωση μετά την άλωση». Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το Ιερό Απόδειο δείπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Δημητρίου Καγκαστάθη αύριο και την Κυριακή. Η υποδοχή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στις 6. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης κ. Χρυσόστομος για το βίο του Αγίου. Μετά το πέρας της ομιλίας θα γίνει αναχώρηση του ιερού λειψάνου. Η μνήμη του Αγίου Ευμενίου του Νέου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας με τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή η Ιερά Μητρόπολης Νικαίας εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Εννικαία Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού Περάματος. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχαιρατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχαιρατικό Συλλήτουργο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψαν Αγίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το Σάββατο πρωί. Θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr. Το μια νεότητα. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν και θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιδίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: συμπληρώσω λίγο και όλο αυτό που περιγράφεις. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή και να δώσουμε στους αναγνώστες, ακροατές, αυτή τη χαρά, αυτό το όμορφο, την όμορφη ομίγυρη σχέση που έχουμε. Νομίζω ότι στις εκπομπές αυτό θα φανεί μέσα από το περιοδικό και αναγνωρίζοντας και ο κόσμος πλέον τα στοιχεία αυτά. Εγώ δεν θα μείνω τόσο πολύ στον κόπο, άλλωστε όταν κάτι το αγαπάς δεν φίδεσαι κόπου και μάλλον δεν το σκέφτεσαι καν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να μπορούν και οι ακροατές και οι αναγνώστες να καταλάβουν αυτό το πράγμα, ότι μας ενδιαφέρει να βρούμε κείμενα ή να απευθυνόμενοι σε συγγραφείς, είτε και εμείς οι ίδιοι κάποιες φορές που γράφουμε, μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια δομή η οποία, όπως είπε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως, θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Θα προσπαθούμε λοιπόν να έχει μια ευρύτητα. Να πω ότι αυτή η χαρά που ζούμε εμείς όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, τις πολύ ωραίες συζητήσεις και το ζήμωμα αυτό, να βγει και στο περιοδικό και τώρα πλέον να βγει και στους αναγνώστες ακροατές.
1: Ωραία, περί ευθύνης λοιπόν ο λόγος, και η ευθύνη αφορά κατά εξοχήν και πρώτα μάλλον τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχω ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, αλλά και απέναντι, όπως ήδη είπατε με το κείμενο αυτό, το εισαγωγικό του πατρός Μιλτιάδη, και απέναντι στους άλλους. Όταν λέμε ευθύνη απέναντι στον εαυτό, και ως χριστιανοί αλλά και γενικότερα, μπορούμε να συζητήσουμε, ας πούμε, τι μπορεί να εννοεί ο καθένας μας, ποια είναι η ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, για να δω μετά και ποια είναι η ευθύνη απέναντι στον άλλον.
2: Η ευθύνη απέναντι, νομίζω, στον εαυτό, πως ξεκινάει από το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει πλαστεί με τέτοιον τρόπο από το Θεό, έχει πλαστεί κάτι εικόνα, ότι έχει πλαστεί δημιουργός ο ίδιος, και ένα πρώτο στοιχείο πρέπει να δημιουργήσει τον ίδιο τον εαυτό. Δεν είναι μια τελική κατασκευή η οποία δεν είναι ακίνητη στο σύμπαν. Ο άνθρωπος είναι δημιουργικός και κινείται και αλλάζει. Αλλάζει προς τα εκεί που η ελευθερία του τον οδηγεί. Αλλάζει προς τα εκεί που θέλει. Αυτή λοιπόν η δυναμική της αλλαγής του πλάθου τον εαυτό μου σχετίζεται πάρα πολύ με το γεγονός πως σταδιακά ο άνθρωπος από παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του μαθαίνει να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Αυτό μπορεί να το δει κανείς σε πολύ απλά πράγματα, τα οποία νομίζω ότι και κάπου τα έχουμε ζήσει και εμείς μικρές εμπειρίες, παιδικές θα λέγαμε εμπειρίες. Δηλαδή, όταν σου λέγει, ξέρω εγώ, κανένας παππούς ή η μάνα σου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Σήμερα φυσικά αυτά λίγο μπορεί να ακούγονται περίεργα. Δηλαδή, σήμερα πρέπει να τρέξουμε εμείς να φέρουμε το ποτήρι το νερό στα παιδιά, γιατί να μην κουραστούν. Αλλά όταν σου λέγει κάτι τέτοιο, εσύ αισθανόσουν τη χαρά αυτή ότι πρέπει να ανοίξει τον ντουλάπι, να βγάλει ένα γέλνο ποτήρι το οποίο δεν πρέπει να το σπάσει, να το γεμίσει νερό που δεν θα πρέπει να το χύσει, πηγαίνοντα το, ας πούμε, να το δώσει και να πάρει την ευχή του παππού, να έχει την ευχή μου, παιδάκι μου, ξέρω εγώ, να την δροσιά του, να έχει οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό τελικά σε είχε πάει πάρα κάτω σαν άνθρωπο. Κάτι που πριν δεν το είχε, τώρα το έχει και πλέον είσαι πιο ελεύθερο και πλέον είσαι πιο ολοκληρωμένο και αισθάνεσαι ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω στη ζωή σου. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό στοιχείο που δείχνει αυτή τη δυναμική, το ότι αν πάρω την ευθύνη να κουβαλήσω κάτι, τελικά έχω ένα άμεσο κέρδος. Εδώ φυσικά είναι κάτι το οποίο πολύ όμορφα το λέει μέσα στο κείμενο του πατήρ Θεμιστοκλής Μαυρτζανός, ότι η εποχή μας έχει αντιστρέψει εντελώς τα πράγματα. Γιατί έρχεται να μας πει ότι ελεύθερος είναι εκείνος που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ο ανεύθυνος τελικά είναι αυτός που να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά αυτή η στάση είναι μια στάση συρρήκνωσης του εαυτού, που τελικά οδηγεί τον άνθρωπο να είναι σε μια τραγική αναπηρία, πνευματική αναπηρία, που τίποτα δεν μπορεί να σηκώσει και τίποτα δεν μπορεί να κάνει, και σε κάθε βάρος που θα φέρει ζωή εκ των πραγμάτων, είτε δικό του είτε κοινό, θα γονατίσει.
1: Άρα λοιπόν η ευθύνη στο συγκεκριμένο παράδειγμα που παίρνουμε ως αφορμή με το παιδί και τον γονιό, τον κηδεμόνα του, η ευθύνη που αναλαμβάνει σχετίζεται άμεσα και με κάποιον άλλον. Έτσι, η ευθύνη για τον εαυτό περνάει μέσα από τον άλλον. Φροντίζω τον εαυτό φροντίζοντας και τον άλλον, ή δεχόμενος τη φροντίδα από τον άλλον.
2: Η δίψα του άλλου ξεδιψάει εμένα στη σημερινή περίπτωση. Ναι.
1: Ωραία. Είπατε όμως και κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται, νομίζω, να το σχολιάσουμε, πατήρ Μιλτιάδη, ότι στη σημερινή εποχή συνήθως δεν φροντίζουν οι γονείς τόσο να φέρουν τα παιδιά τους πρώτον

0: ανάλογων της ηλικίας ευθυνών τους, αλλά προφταίνουν να τα ξεκουράζουν σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Αυτό το βλέπουμε και στο σχολείο, βέβαια, γιατί η επίοικια που υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία και στην οικογένεια υπάρχει και στο σχολείο. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο πλέον ο δάσκαλος να θέσει κάποια όρια, να πει ένα όχι, δεν γίνεται στο παιδί. Το παιδί ακούει το όχι και νομίζει ότι το απευθύνεσαι εχθρικά, ότι ο δάσκαλος είναι ο κατεξοχήν εχθρός, έτσι, ο οποίος μου απαγορεύει κάτι. Αυτό το έχει μάθει ήδη από την οικογένεια όμως.
1: Αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητα και στο δρόμο και στο λεωφορείο και οπουδήποτε. Για να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγε ο πατήρ Μιλτιάδης, ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός στο κείμενο του συμπληρώνει αυτό το πράγμα λέγοντας: η ευθύνη μας οριμάζει. Δεν μπορούμε στη ζωή μας να παραμείνουμε αιωνίως έφηβοι, κριτές των πάντων, απαιτητές της ικανοποίησης των επιθυμιών μας. Αυτό είναι ότι δεν μαθαίνουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας και δεν μαθαίνουμε και στα παιδιά. Το λέει πάρα πολύ ωραία, νομίζω συμπυκνωμένα και με τέσσερις λέξεις πολύ όμορφα, ότι ευθύνη οριμάζει. Σε οδηγεί κάπου και σε οδηγεί και πνευματικά, σε οδηγεί και κοινωνικά, σε οδηγεί και πολιτισμικά. Δηλαδή όλος άνθρωπος οριμάζει. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη πάλι των ίδιων των γονέων. Είναι ευθύνη όμως και των παιδιών, αλλά και των δασκάλων. Αυτό το βλέπουμε και το αναζητούμε πάντα. Οπότε έχεις δίκιο σε αυτό, ότι τα παιδιά αυτή την αίσθηση της ευθύνης τη βλέπουν ως αντιπαλότητα κάπως. Αόριστα. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί, πρέπει να απαιτήσεις μια ικανοποίηση, μια επιθυμία. Η επιθυμία του παιδιού είναι να μην το ενοχλήσεις. Η επιθυμία του διπλανού μας είναι να μην το ενοχλήσεις.
0: Δεν είναι μόνο η επιθυμία του παιδιού. Αυτό είναι γενικότερα η επιθυμία του ανθρώπου σήμερα, του καταναλωτή ανθρώπου, ο οποίος έχει μια τεράστια επιθυμία, η οποία πέρα από ευθύνη θεωρεί ότι θα την απολαμβάνει όλο ένα και περισσότερο.
1: Είναι απέτηση.
0: Περισσότερο, έτσι.
1: Είναι απέτηση.
0: Που είναι απέτηση. Βέβαια και η ψυχολογία λέει ότι μια επιθυμία χωρίς όρια στο τέλος μαραίνεται και ο άνθρωπος πάβει και να επιθυμεί. Γι' αυτό και έχουμε πολλά κρούσματα κατάθλιψης στο δυτικό κόσμο. Ναι. Ακριβώς γιατί η άπειρη επιθυμία ξαφνικά ή σιγά σιγά τέλος πάντων αφανίζεται, γιατί ακριβώς δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη χαρεί, δηλαδή. Λέει κάποιος ότι ένα γήπεδο είναι γήπεδο επειδή έχει όρια, γραμμές, κανόνες κλπ. Ένα γήπεδο χωρίς γραμμές είναι χωράφι και δεν μπορείς να παίξεις εκεί και δεν μπορείς να χαρείς, δηλαδή. Έτσι.
1: Αυτό άλλωστε λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι όλα μου επιτρέπονται, όμως δεν είναι τίποτα προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει. Γιατί το όλα μου επιτρέπονται είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Το εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει είναι η ευθύνη του. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία κυρίως, έχω ξαναλέω, κυρίως πνευματικά, δηλαδή στα κριτήρια και στις αξίες που έχει ο άνθρωπος μέσα του για να μπορεί να σχετιστεί σωστά με τους ανθρώπους δίπλα του. Να σχετιστεί είναι η ευθύνη, σχετίζεται άμεσα με την ελευθερία και άμεσα με τις σχέσεις. Έχουμε ευθύνη των σχέσεών μας, έχουμε ευθύνη των πράξεών μας, προφανώς, έχουμε ευθύνη των λόγων μας, βεβαίως, αλλά κυρίως έχουμε ευθύνη ως ένα γιατί μέσα μας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί κάνουμε κάτι. Από εκεί ξεκινάει, θα έλεγα, σε ένα επίπεδο το τι είναι ευθύνη.
0: Αυτό που είπες πάντως μου κέντρισε το ενδιαφέρον για το εξής, Γιώργο, γιατί είναι ευθύνη σε σχέση με, ότι καλλιεργεί, ας πούμε, τη σχέση με τον άλλον, έχοντας ευθύνη για τον άλλον, για τη σχέση, εν πάση περιπτώσει, και όσο δεν έχω την ευθύνη, η σχέση πάλι μαραίνεται και χαλάει σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, αποδομείται.
0: Ναι,
1: στην ουσία αποδομείται.
0: Βλέπω ακριβώς ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα που αδυνατούν να κάνουν κάποιες σχέσεις, κάθε είδους, χαρακτηρίζουν όλο ένα και ευκολότερα τους άλλους ανθρώπους ως τοξικούς. Όχι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι που μας δυσκολεύουν, αλλά παρατηρώ όλο ένα και περισσότερο και σε βιβλία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάλι, ότι χαρακτηρίζουμε πάρα πολύ εύκολα όλους τους γύρω ή πολλούς από τους γύρω μας ως τοξικούς ανθρώπους, που καλό είναι πάση θυσία να αποφεύγουμε. Ακριβώς γιατί μας δυσκολεύει οποιαδήποτε ευθύνη. Δεν υπονοώ βέβαια ότι μπορούμε να κάνουμε παρέα με όλους. Έτσι. Αλλά αυτή η τοξικότητα τόσο διάχυτη, ας πούμε, που δηλητηριάζει τους πάντες, νομίζω ότι είναι λίγο ύποπτη.
2: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Στη Συντακτική Επιτροπή πολύ συχνά συμβαίνει κάποιοι από εμάς να μένουν για ώρες σιωπηλοί. Το κάνει συχνά και ο Γιώργος Κασινάκης αυτό. Αλλά όταν πάρει το λόγο, πάντα έχει να μας καταθέσει κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μήπως ήρθε η ώρα, Γιώργο, να το κάνεις και τώρα στην εκπομπή.
3: Εγώ θα παραμπάριζα από το ότι πότε ανοίχτηκε το θέμα αυτό, πότε αναγγείλαμε αφιέρωμα στο θέμα ευθύνη. Το αφιέρωμα το αναγγείλαμε ακριβώς βέβαια μετά το δυστύχημα των Δεμπών. Και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός, αυτή η συνάφεια είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε με την πρώτη ματιά ότι η απουσία της ευθύνης είναι αυτή που γεννά δυστυχήματα. Ή να το πω συμβολικά, είναι αυτή που γεννάει τον θάνατο. Το ερώτημα είναι πώς έχουμε να σταθούμε ενώπιον αυτού του προβλήματος.
2: Τελικά τα πάντα καταλήγουν στο θάνατο. Αυτός είναι ο εχθρός. Δηλαδή για τον χριστιανό είναι σημαντικό να καταλήγει σε αυτό. Συγγνώμη.
3: Είναι μερικές στιγμές μέσα στα κοινωνικά γεγονότα, δηλαδή, που αυτό μας το φανερώνουν μπροστά στα μάτια μας. Τον υπόλοιπο καιρό μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο ευδιάκριτο. Στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται.
2: Παρότι και εκεί νομίζω ότι τα μέσα θέλουν να το κρύψουν αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, παρότι έχεις τόσο θάνατο μπροστά στα μάτια σου, προσπαθείς να ξεγελαστείς ότι εχθρός είναι κάποιος άλλος, ο αδερφός σου, απέναντί σου.
3: Όποιος έτυχε να βρεθεί απέναντί σου.
0: Ο πολιτικός αντίπαλος επίσης.
3: Πολύ είναι ο εύκολος καλός, βέβαια.
2: Αλλά ακόμα και μια φορά και αυτός που απλά φταίει.
3: Α, ναι, ενώπιον του οποίου οφείλουμε βέβαια τότε μόνο όμως να είμαστε ανελέητοι. Πριν δεν είχαμε καμία δυσκολία. Γενικά υπάρχει μια εντυπωσιακή διαφορά ως προς το πώς στεκόμαστε ενώπιον της ευθύνης του εαυτού μας και ενώπιον της ευθύνης του άλλου. Είμαστε ασυγκρίτως πιο πρόθυμοι στη δεύτερη περίπτωση να επιδείξουμε εναργή ανακλαστικά. Δεν είμαστε καθόλου πρόθυμοι στην πρώτη περίπτωση. Το θέμα έχει να κάνει με μια μεγαλύτερη ενδοσκόπηση στην πραγματικότητα, όπως και όλα τα προβλήματα εξάλλου. Στο αφιέρωμα μέσα επανέρχεται πραγματικά πολύ συχνά το θέμα της συνάφειας, της ευθύνης με την ελευθερία. Ενώπιον της ελευθερίας μου έχω δύο επιλογές, ή να την αναλάβω ή να την αποποιηθώ. Αναλαμβάνω την ελευθερία μου, έχω την γνώμη ότι σημαίνει πρώτα ότι σκάβω να βρω ποιο είναι αυτό στα αλήθεια που θέλω. Δηλαδή είναι η αναζήτηση του βάθους της επιθυμίας μου. Και αυτή η αναζήτηση του βάθους της επιθυμίας μου είναι αυτή που κρίνει το αν πραγματικά αναλαμβάνω την ευθύνη μου ή όχι. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου πρώτα ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν ξεκινήσω αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού μου, είναι μάλλον απίθανο ότι θα αναλάβω σε δεύτερη φάση την ευθύνη του άλλου. Ξαναλέω, αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Για μένα πρώτα σημαίνει σκάβω να βρω τι είναι αυτό που πραγματικά που ψάχνω. Αν αυτό που ψάχνω είναι κυρίως να απαλλαγώ από ευθύνες, τότε πραγματικά προφανώς μπαίνουμε σε ένα κύκλο αδιέξοδο.
1: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος ακριβώς, υπάρχει στο κείμενο του Πατρός Σπυρίδος Βασιλάκου ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρει από το πατέρα Ανανία Κουστένη, το Μακαριστό, και λέει ακριβώς αυτό που λέει και ο Γιώργος. Έλεγε ο Πανανίας, εγώ φταίω Χριστέ μου, τα παιδιά είναι έξω γιατί εγώ δεν τους άνοιξα την καρδιά μου. Κλείνουν τους δρόμους γιατί εγώ δεν τους άνοιξα τον ουρανό. Ξενυχτούν γιατί εγώ δεν τα αγκάλιασα να γαλινέψουν. Εγώ φταίω για τη Μαρία που ήρθε και δεν συνάντησα, για το Γιάννη που θα έρθει και δεν θα προλάβω να γνωρίσω. Χριστέ μου, μην τα ξεσυνερίζεσαι για όλους και για όλα εγώ. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Δηλαδή η προσπάθεια να καταλάβω ότι μπροστά στο Θεό έχω τη μεγάλη ευθύνη της ελευθερίας μου μεν, αλλά και εδώ ο πατήρ Ανανίας βέβαια με μεγάλη πνευματικότητα το οδηγεί.
3: Φτάνει σε ξεχύλισμα.
1: Σε ξεχύλισμα.
2: Γι' αυτό εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι δύο βήματα μετά από αυτό που λέει ο Γιώργος. Δηλαδή το πρώτο βήμα μετά από αυτό που λέει ο Γιώργος είναι αυτό που είπε ο άλλος Γιώργος, ο Γιώργος Μπάρλας, για το θέμα των γονιών. Δηλαδή όταν έρθεις με φυσικό τρόπο στην κατάσταση να αναλάβεις την ευθύνη ενός ανθρώπου, έρχεται ένα μωρό στον κόσμο και είναι απόλυτα αδύναμο. αν δεν υπάρξει η αγάπη ενός ενήλικα, κανονικά του πατέρα του και της μάνας του, αλλά αν λείπουν εκείνοι, κάποιος να βρεθεί στα χέρια του, θα πεθάνει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αναλαμβάνεις απόλυτα, είναι το απόλυτο σοκ, ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη ενός άλλου ανθρώπου. Όταν μέσα στη ζωή σου δεν το έχεις κάνει αυτό ποτέ για τον εαυτό σου, πώς μπορεί να το κάνεις μετά σε έναν άλλο άνθρωπο? Και εκεί αρχίζει η δυσκολία, αυτή που λέμε του.
0: Και αλλή μόνο στον άλλον άνθρωπο.
2: Ναι, μετά μαθαίνεις και τον άλλον αυτό που έχεις κάνει εσύ ως επιλογή, δηλαδή να μην αναλαμβάνεις ευθύνη. Και αυτό τελικά το βλέπεις, ας πούμε, πολύ και στο σχολείο που ανέφερες, Γιώργο. Δηλαδή και οι δάσκαλοι σήμερα, όχι ξεχωρίζοντας από την υπόλοιπη κοινωνία, φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη. Να πούν κάτι στο παιδί, γιατί αυτό μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις και δυσκολίες. Αλλά και πολλές φορές νομίζω και γενικά αισθάνομαι αυτό το πράγμα, ότι ζούμε σε μια εποχή που επειδή δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα, φοβούμαστε να πούμε στην ευθύνη, να αναλάβουμε την ευθύνη να πούμε σε έναν άλλον άνθρωπο ή σε ένα παιδί. Ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι αληθινό. Αυτό που έχω ζήσει, η δική μου εμπειρία, μυρίζει αλήθεια, νομίζω. Για δοκίμασέ το, αυτό έχω να σου δώσω. Αυτό σου προτείνω. Φοβούμενοι ότι αυτό θα περιορίσει την ελευθερία του άλλου, απαιτούμε από τον άλλον να ανακαλύψει τα πάντα μόνος του.
0: Αυτό όμως που λέτε, Πάτρε Μιλτιάδη, η ευθύνη δηλαδή, το να προτείνω σε κάποιον, στο παιδί μου ή στο μαθητή μου κάτι, και κάποιον, ας πούμε το Θεό για μας πρώτα απ' όλα, προϋποθέτει και τη μαρτυρία. Ευθύνη πάει μαζί με τη μαρτυρία. Η ευθύνη να πω κάτι χωρίς ο άλλος να δει ότι αυτό που λέω δεν το διαψεύδω με την υπόλοιπη ζωή μου, είναι νομίζω απαραίτητο, έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πρόκληση.
2: Παρότι νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να δει ο άλλος είναι τον αγώνα σου.
0: Αυτό, ναι.
2: Όχι το στέφανο, ας πούμε, της επιτυχίας.
0: Δηλαδή ένας πατέρας, ας πούμε, γονιός εν προκειμένου, δεν αρκεί απλά το γεγονός ότι γέννηση είναι γεννήτρο να είναι και πατέρας. Ο πατέρας σημαίνει και μαρτυρία, συνεχή μαρτυρία και, έτσι, πολύ ωραία είπατε, συνεχής αγώνας για κάτι, ανεξαρτήτως αν το φτάνω ή όχι, αν το προσεγγίζω. Αλλά αγώνας θα το δει το παιδί και μπορεί να ενδιαφερθεί. Αυτό που είπε ο Γιώργος Καστριανάκης προηγουμένως για την ευθύνη να ψάχνω, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακριβώς γιατί λείπει η μαρτυρία και το ενδιαφέρον του μεγαλύτερου να προτείνει στο παιδί, ακόμα και με λόγια, χωρίς μαρτυρία, ούτε καν με λόγια, κάτι στη ζωή του, πέρα από το να περνάς καλά ενδεχομένως ή να έχεις λεφτά. Και επομένως το παιδί δεν ξέρει τι να ψάξει, πού να ψάξει. Και μεγαλώνοντας, επινοεί δικά του πράγματα, πώς να περνάω καλά, πώς να είμαι ευτυχισμένος, δημιουργεί μια δική του ιστορία, ανεξάρτητα από τους άλλους, και γι' αυτό λίγο πολύ πάει στο βρόντο όλη η υπόθεση.
1: Μα όλη αυτή η διαδικασία είναι ένας αγώνας, όπως είπατε, εμπιστοσύνη σε κάτι, πίστεως. Πρέπει να πιστεύεις σε κάτι, για να μπορέσεις μετά να αναλάβεις τα παραπάνω, δηλαδή να μπορέσεις να έχεις και ομολογία τίνος πράγματος. Όταν δεν έχεις κάτι, ή αυτό που είπες, σε ενδιαφέρουν είναι τα χρήματα, ας πούμε. Αν πιστεύεις αυτό που θα ομολογήσεις, θα ομολογήσεις την πίστη σου, θα ομολογήσεις την εμπιστοσύνη σε αυτό που έχεις, άρα την ασφαλειά σου. Αυτό το βλέπουμε βέβαια, οι Άγιοι μας παραδίδουν άλλο πράγμα. Μας παρατηρούν την ευθύνη της πίστεως τους. Αν ανατρέξουμε πάλι στο τεύχος που συζητάμε, στη στήλη άνθρωποι του Θεού, για τον Άγιο Άνθιμο Επίσκοπο Νικομιδίας, αυτό το πράγμα βλέπουμε στη ζωή του. Ότι τον κυνηγήσανε, τον έστειλε ο βασιλιάς απόσπασμα για να τον συλλάβει. Ο ίδιος τους έκανε το τραπέζι, δεν ξέρω ποιος είναι, τους έκανε το τραπέζι. Τους μίλησε λίγο για τον Χριστό. Άρα φανερώνει πρώτον την ευθύνη που έχει για αυτό που είναι, την ευθύνη που έχει για αυτό που πιστεύει. Έχει ευθύνη για την πίστη στο Θεό και όλη τη η πορεία μετά, μέχρι που πια του έκοψαν την κεφαλή του, είναι αυτή η ομολογία της πίστης, δηλαδή η ομολογία της ευθύνης που φέρει για όλο αυτό που είναι πίσω του, για τον Χριστό, για τον Θεό, για την Εκκλησία. Είναι αυτή την πίστη του καταθέτει, αυτή την πίστη του ομολογεί, άρα και έχει ευθύνη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, μια εκπομπή που κάνουμε κάποια από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, τρεις Γιώργιες και ο Πατρημιλτιάδης Ζέρβας, ο διευθυντής του περιοδικού σήμερα. Στον ήχο είπαμε είναι ο Τάσος Ζιάκας, θυμίζω το τηλέφωνο 210-41-18-602 και 640. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, μπορείτε να κάνετε δώρο μια συνδρομή για το περιοδικό σε κάποιον γνωστό σας και φίλο σας, μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιους που ξέρετε για το περιοδικό. Τηλέφωνο συνδρομών 210-46-21-440. 35 ευρώ είναι για όλο το χρόνο και όσοι δεν γνωρίζετε το περιοδικό, νομίζω μπορώ άνετα μάλλον να πω ότι είναι λίγα τα χρήματα για ένα τόσο καλέσθητο και γεμάτο πλούσιο περιεχόμενο περιοδικό που θα σας κρατήσει συντροφιά για πολύ περισσότερο από ένα μήνα. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Πυριακή Εκκλησία, φίλοι ακροατές, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Εδώ στους 91,2 μιλάμε για ένα παλιότερο τεύχος του περιοδικού, Σεπτέμβριος του 2023, αφιέρωμα «Η Ευθύνη». Μπορούμε να ενημερώσουμε στους ακροατές ότι υπάρχει δυνατότητα να προμηθεύονται και τεύχη παλαιότερων μηνών ή και των εφόσων αυτά υπάρχουν. Θυμίζω πάντως για μια ακόμη φορά το τηλέφωνο 210-46-21-440. Το ενδιαφέρον και η συνδρομή σας είναι αναγκαία για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, η οποία είναι όμως στο 36ο έτος. Δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι λίγα, όχι.
0: Λοιπόν, μιλάμε για την ευθύνη. Λέγαμε για την ευθύνη του εαυτού που περνάει μέσα από τον άλλον. Νομίζω και ο Ντοστογεύσκη κάπου αναφέρει σε ένα μυθιστόρημά του ότι είμαστε υπεύθυνοι για όλα, για όλο τον κόσμο, για ό,τι γίνεται στον κόσμο. Αυτό ακούγεται λίγο βαρύ, έτσι δεν το σηκώνεις εύκολα. Πάτερ Μιλτιάδη, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό, έτσι λίγο να μας χαλαρώσετε?
1: Νομίζω ότι είναι και ένα βιβλιαράκι που είχε βγάλει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και φιλοξενούμε ένα κείμενο, ένα απόσπασμα μέσα στο περιοδικό. Εδώ νομίζω το πρόβλημα είναι στο άκουσμα αυτό, το όχι, εγώ είμαι υπεύθυνος για όλα, που με τρομάζει, που με κάνει να αμυνθώ, να σκεφτώ επιχειρήματα αθότητας, να αποδείξω την αθότητά μου, ας πούμε. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι το χάνουμε. Και επίσης συζητάγαμε και πριν ότι εμένα μου άρεσε και μια παρατήρηση του Βασιλείου του Τατάκη, που ένα κείμενο φιλοξενούμε, ότι εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα του, ένα πνεύμα ψυχολογισμού. Μιλάμε πολύ για το θέμα της ενοχής και η ενοχή έχει χώρο μες στη συζήτηση της ευθύνης. Φοβόμαστε πάρα πολύ μήπως εγώ φταίχτης, μήπως είμαι ένα πρόσωπο το οποίο τελικά αδικείται μέσα από την ανάληψη μιας ευθύνης, και κάποιος άλλος θα πρέπει να είναι δίπλα μου, και κάποιος άλλος θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Εγώ γιατί να κατηγορηθώ, ας πούμε, για το θέμα αυτό? Τελικά όλη αυτή η στάση με οδηγεί σε αυτό που είπε ο Γιώργος Καστρινάκης, δηλαδή να βάλω τον άλλον απέναντι με έναν εύκολο τρόπο, να μεταθέσω την ευθύνη μιας πραγματικότητας σε εκείνον και εγώ να είμαι ήσυχος. Αντιθέτως, όπως έτσι μας διάβασε τόσο όμορφα το κείμενο του πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκου, που αναφέρει την προσευχή αυτή του πατρός Ανανία, μαζί αναφέρει και τη στάση του Αγίου Πορφυρίου απέναντι στους ανθρώπους. Βλέπεις εκεί ανθρώπους που θέλουν να έρθουν δίπλα σου και να σηκώσουν και το δικό σου σταυρό, να αναλάβουν και τη δική σου ευθύνη, χωρίς φυσικά, γιατί εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα και της πνευματικής ευθύνης, της ευθύνης ενός πνευματικού πατέρα. Όχι να σου πάρουν την ευθύνη για να μην τη σηκώνεις εσύ, όχι γιατί αυτό θα σε καταδίκαζε τελικά στο να μην οριμάσεις ποτέ, αλλά να αισθανθείς ότι δεν είσαι μόνος σου, να σε πάρουν από τη μοναξιά σου, από την απογοήτευσή σου, και να καταλάβεις ότι τελικά μέσα σε αυτό που δοκιμάζεσαι, μέσα σε αυτό που έχεις αναλάβει σαν άνθρωπος, υπάρχει ο Χριστός δίπλα σου. Και ο Χριστός, τον Χριστό τον αισθανόμαστε μέσα από πρόσωπα, μέσα από έναν άνθρωπο που στέκεται δίπλα μας και δεν μας κατηγορεί, αλλά μας αγαπά, μας ακούει και μπορεί και να μας συμβουλεύσει, αλλά όμως δεν είναι απέναντι.
0: Και αυτή είναι η ευθύνη και η μαρτυρία και του πνευματικού πατέρα, του εξομολόγου και πνευματικού, νομίζω καλά το θίξατε, πατέρ Μιλτιάδη. Έχουμε την ανάγκη όχι να αναλάβει όλο το βάρος και την ευθύνη της ζωής μας ο πνευματικός, ήταν καταστροφικό αυτό όπως είπατε, αλλά να τον αισθανθούμε ως συνοδοιπόρο. Η λέξη συνοδοιπόρος για μένα λέει πολλά σε αυτή την πνευματική σχέση, την πατρότητα δηλαδή. Δεν με καταργεί, αλλά είναι μαζί μου.
1: Έτσι.
0: Τώρα προς το τέλος της εκπομπής, και σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιώργος Ανανιάδης προηγουμένως, και συζητάγαμε εδώ πέρα για την ευθύνη του ανθρώπου, του γονιού, του κηδεμόνου, του μεγαλύτερου απέναντι στον μικρότερο, νομίζω ότι είναι δύσκολη υπόθεση, γιατί ζούμε σε μια εποχή λίγο πολύ χωρίς Θεό. Ο Θεός που ανέλαβε τις ευθύνες δημιουργώντας μας και όταν έγινε και άνθρωπος ακόμη περισσότερο και ούτω καθεξής όσα ξέρουμε, αλλά ταυτόχρονα ο οποίος ορίζει μερικά πράγματα, έχει έναν νόμο τον οποίο δεν τον επιβάλλει με το ζόρι, αλλά αυτός ο νόμος υπάρχει. Στη σημερινή εποχή ελλείψη Θεού πάβει να υπάρχει οποιοδήποτε νόμος, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, και στην οικογένεια και στο σχολείο, ίσως ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τη βαρύτητα ο νόμος και τα όρια που υπήρχαν στην παλαιότερη εποχή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι λίγο χαμένος, ανεύθυνος, μπορούμε να πούμε, και κοιτάει μόνο τον εαυτό του, όχι τον άλλον, και πόσο μάλλον αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πάντερ, την ευθύνη για όλους τους άλλους.
2: Ακριβώς, ελλείψη της, εγώ θα έλεγα, της πίστης στο Θεό, μιας εκκλησιαστικότητας, όπως είχαν οι πατέρες, όχι τόσο όπως ήταν δομημένη η κοινωνία και εκεί ίσχυε, αλλά περισσότερο όπως είχαν οι Άγιοι και οι πατέρες. Δεν υπήρχε η έννοια του χρέους, υπήρχε η έννοια της ευθύνης. Αυτά τα δύο νομίζω ότι έχουν μια πολύ λεπτή διαφορά. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο και την σχετικά πρόσφατη έτσι λογοτεχνική γραφή, ας πούμε τον Καζαντζάκη, κάνει πάρα πολύ μεγάλη αναφορά στην έννοια του χρέους. Το χρέος λοιπόν αφορά, Γιώργο, ένα νόμο. Δηλαδή έχεις κάτι το οποίο έρχεται απ' έξω να σε οδηγήσει κάπου. Νομίζω ότι η Εκκλησία σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Χριστός έρχεται από μέσα προς τα έξω να σε αναλάβει και ταυτόχρονα απ' έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, αν ζεστάνεις την καρδιά σου με το Λόγο του Θεού, μπορείς να αναλάβεις ευθύνη από μέσα προς τα έξω. Αν σχετιστείς, δηλαδή το εκκλησιαστικό γεγονός γίνει πραγματικότητα, έρχεσαι απ' έξω προς τα μέσα να αναλάβεις την ευθύνη.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει στην Εκκλησία, πρέπει να συμβαίνει και αυτό καλλιεργείται. Λέω γενικότερα πάντως ότι έχει εξαλειφθεί η έννοια του νόμου, του οποιοδήποτε νόμου, όχι μόνο το νόμο του Θεού, δεν μιλάω σε αυτόν, και επομένως οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αναλάβουν
2: και χρέωση.
0: Και χρέωση, και να πάει μετά το χρέος στην ευθύνη. Έχω την αίσθηση ότι ακούγοντας εσύ τη λέξη νόμο, το ταύτισες ή πήγε προς τον απόλυτο νόμο, ότι είμαι ο πατέρας, ας πούμε, ο οποίος επιβάλλω ένα νόμο, είτε ως γονιός, είτε πρώτα ως Θεός και ούτω καθεξής. Προφανώς δεν μιλάω γι' αυτό.
2: Ναι, το κατάλαβα. Απλά ήθελα να υπερθεματίσω λίγο στο θέμα του νόμου και το πώς γίνεται χρέος. Ο νόμος σε οδηγεί σε ένα χρέος. Ο νόμος του δεν σε οδηγεί σε χρέος. Σε οδηγεί στη θυσία.
0: Το χρέος περισσότερο δεν είναι του καθήκοντος. Έτσι, ότι έχω ένα καθήκον κάπως απρόσωπο, ας πούμε, να κάνω κάποια πράγματα.
2: Έχω ένα στόχο που με οδηγεί, πρέπει να με οδηγήσουν νομοτελειακά σχεδόν. Mm-hmm. Ίσως και χωρίς ελευθερία, που λέγαμε στην αρχή.
3: Να κάνω μια παρατήρηση. Σε παλιότερες εποχές που αναφέρθηκες, Γιώργο Ανανιάδη, δεν θα έλεγα ότι υπήρχε τόσο έντονη η έννοια της ευθύνης. Που είναι μια έννοια εξάλλου που νομίζω στην Καινή Διαθήκη δεν την βρίσκουμε ίσως και καθόλου. Αυτό λοιπόν που υπήρχε είναι όχι η έννοια της ευθύνης, υπήρχε όμως η συνέστηση της ευθύνης που έκανε να μην είναι απαραίτητη καν η λέξη. Λειτουργούσε εντελώς εκ των έσω πραγματικά. Και αυτή ήταν η διαφορά. Η οποία διαφορά βέβαια προφανώς και πηγάζει και διαχειότανε μέσα από τη φλόγα του ιερού. Και συμφωνώ απολύτως, είναι εντελώς φυσικό το ότι σήμερα που σβήνει ή περιορίζεται η φλόγα του ιερού, προφανώς αποσύρεται από την επιφάνεια της γης και η ευθύνη.
0: Πάτερ, σε αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα για την ευθύνη απέναντι στους άλλους ή σε όλους τους άλλους, ενδέχεται να υπάρξει κάποια παρεξήγηση, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του άλλου σημαίνει ότι ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Τα κάνω όλα εγώ για αυτόν. Ναι. Το είπαμε κάπως και στην αρχή για τις εκπομπές.
1: Εγώ σκεφτόμουν όσο έτσι εξελισσόταν και η συζήτηση, πόσο ας πούμε μας βοηθάει τελικά το να στρέψουμε την προσοχή μας και τη ματιά μας στον πρόσωπο του Χριστού για να δούμε πόσο ο Χριστός αναλαμβάνει τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή η ενανθρώπιση και τελικά το πάθος και ο Σταυρός και η Ανάσταση με οδηγούν τον άνθρωπο πού. Ο Χριστός αναλαμβάνει τα αμαρτήματα τα δικά μου, αυτά που εγώ δεν μπορώ να σηκώσω, αυτά που μου καθυλώνουν τη ζωή, αυτά που μου οδηγούν στο θάνατο. Δηλαδή στην ουσία ο Χριστός αναλαμβάνει το θάνατο. Γιατί όμως? Για να μπορώ εγώ να ζήσω. Για να μπορώ εγώ δηλαδή να πορευτώ με την ελευθερία μου και πλέον και με την αγάπη και με τον Ευαγγελικό Λόγο, με τον νόμο που έχει εκπληρωθεί στην αγάπη, ώστε να μπορέσω τελικά να αυξηθώ, να θεωθώ κατά χάρη, που όμως όλη αυτή η πορεία τελικά είναι μια πορεία ευθύνης προς τον εαυτό μου, πορεία προς τον συνάνθρωπό μου, αυτόν που βρίσκεται κοντά σε μένα, αλλά τελικά και ευθύνη προς όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος με την πτώση του, μας λένε οι πατέρες, συμπαρασύρει όλη την κτήση. αλλά και με την, με την αγιότητα φωτίζει και αγιάζει όλη την κρίση.
0: Εάν είχαμε όλοι στο νου μας μια εικόνα που δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι η ανθρωπότητα είναι σαν ένα τεράστιο δέντρο με δισεκατομμύρια φύλλα, όπου κάθε φυλλαράκι είναι ο καθένας μας, τότε πραγματικά θα καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, ο άλλος ή αυτά που παραλείπουμε, έχει συνέπειες θετικές ή αρνητικές για όλη την πορεία της ανθρωπότητας, για το δέντρο δηλαδή.
1: Σίγουρα μια πολύ
0: πόσο ζωντανό και καρποφόρο θα είναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Η συνδρομή όλων είναι αναγκαία για να συνεχίσει να υπάρχει το περιοδικό. Αξίζει τον κόπο να το γνωρίσετε. Λέω για μια ακόμη φορά το τηλέφωνο 210-46-21-440 για συνδρομές, 35 ευρώ το χρόνο. Μπορείτε να το βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία επίσης κάθε μήνα, στη τιμή των 5 ευρώ, και στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Σήμερα στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Μιλτιάδη Ζέρβας, διευθυντής του περιοδικού Πειραιική Εκκλησία, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Γιώργος Ανανιάδης, ο Γιώργος Καστρινάκης και ο Γιώργος Μπάρλας, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Ευχαριστούμε και τον Τάσο Γιάκα που φρόντισε τον ήχο και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία, ο Εσπερινός, η Παράκληση, ενώ θα τελεστούν ιερά αγρυπνία και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-76-521.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλώ ανταμώνουμε και σήμερα, φίλε και φίλοι ακροατέ. Είναι η Πυριακή Εκκλησία, λοιπόν. Η εκπομπή εντεύξη 21 Τζίλιο στο μικρόφωνο. Τάσο Γιάκα ρυθμίζει τον ήχο μα και η επικοινωνία μαζί μα γίνεται στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Σήμερα έχουμε ένα επίκαιρο θέμα να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε με την κυρία Ολυμπία Ποντίκη. Θα είναι και σήμερα συνοδοιπόρος μας, συγνωστή μας και αγαπητή μας, σύμβουλος ψυχικής υγείας, πτυχιούχος νομικής και θεολογίας, που πάντοτε με τις συμβουλές της μας δίνει πολλούς δρόμους, μας ανοίγει ορίζοντες και μας βοηθάει να διαχειριζόμαστε πολλές καταστάσεις, μικρή και μεγάλη. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων και τη διαχείρισή του, καθώς είναι περίοδος εξετάσεων. Για πολλούς μαθητές έχουν ξεκινήσει στα σχολεία μας οι προαγωγικές εξετάσεις, ακολουθούν και οι πανελλαδικές. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές για όλους, για όλη την οικογένεια, γιατί πραγματικά συμμετέχει όλη η οικογένεια σε αυτή τη διαδικασία. Και θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Ποντίκη για να μας πει τους τρόπους της διαχείρισης, τους κατάλληλους τρόπους για όλα αυτά τα συμπτώματα που υπάρχουν από το άγχος, που περιλαμβάνουν πολλά πράγματα, από γαστεντερολογικά, εγκεφαλικά, καρδιολογικά θέματα, και βέβαια θα αναλύσουμε γιατί υπάρχει άγχος. Όλα αυτά από την κυρία Ποντίκη, στην οποία δίνουμε αμέσως το λόγο. Κυρία Ποντίκη, σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας, και είσαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό και επίκαιρο θέμα, για το άγχος των εξετάσεων και τη διαχείρισή του, καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο εξετάσεων από τους μαθητές, και για το σχολείο προαγωγικές οι λεγόμενες εξετάσεις, αλλά και αργότερα που θα είναι και οι πανελλαδικές. Το άγχος είναι μεγάλο και από την πλευρά των παιδιών και από την πλευρά των γονέων, έτσι δεν είναι, κυρία Ποντίκη? Και θα αναζητήσουμε σήμερα τρόπους να διαχειριστούμε κατάλληλα όλες τις εκδηλώσεις άγχους.
1: Βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα του άγχους των εξετάσεων. Ταλανίζει τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά, διότι χρειάζεται να δούμε προσεκτικά και ποια είναι τα αίτια που προκαλούν το άγχος στους μαθητές και στους γονείς, αλλά και να δούμε και τρόπους διαχείρισης αυτής της κατάστασης, για να μπορέσουμε έτσι να ρίξουμε φως σε αυτό το τοπίο, το οποίο έτσι κάθε φορά βλέπουμε ότι προκαλεί αναστατώσεις οικογενειακές, που λέω εγώ έτσι και γελάνε στις συνεδρίες. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα να μπορέσουμε γενικότερα να αναπλαισιώσουμε την έννοια των εξετάσεων. Τι σημαίνει να αναπλαισιώσουμε? Στην ψυχολογία η έννοια της αναπλαισίωσης σχετίζεται με το να πάρω μία κατάσταση και να δω, ακριβώς όπως βάζω ένα καθρέφτη σε διαφορετική θέση και μπορεί να έχω διαφορετική οπτική σε κάτι, ακριβώς έτσι μπορώ να πάρω μία κατάσταση και να δω από διαφορετικές οπτικές γωνίες πώς γίνεται να την κατανοήσω και να τη μελετήσω. Οι εξετάσεις πρώτα απ' όλα, ο βασικός λόγος που έχουν θεσμοθετηθεί, δεν είναι ούτε η αξιολόγηση των μαθητών βαθμοθυρικά, δηλαδή ποιος θα πάρει 15, ποιος θα πάρει 17, ποιος θα πάρει 20, αλλά κυρίως είναι να μπορέσει να αντιληφθεί η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής που ακριβώς βρίσκεται στο επίπεδο των γνώσεων που έχει, να κάνει τις κατάλληλες επαναλήψεις και μέσα από τις εξετάσεις να δει τι έχω μάθει καλά, ποια είναι τα κενά μου, τι μπορώ να βελτιώσω. Ξεκινάμε δηλαδή από την γνήσια έννοια των εξετάσεων, από το αυθεντικό νόημα και τη χρησιμότητα και το σκοπό που έχουν. Αυτό το νόημα παραθεωρείται τις περισσότερες φορές και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς, με αποτέλεσμα να βάζουν τα παιδιά σε έναν αγώνα ο οποίος τις περισσότερες φορές γίνεται με όρους ανταγωνιστικούς. Το έμαθες αυτό, το κατάλαβες αυτό, μήπως έχεις κενό, γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν το είδες πριν τις εξετάσεις, γιατί πήρες 15, γιατί πήρες 17. Δηλαδή βλέπουμε ότι δίνουμε στο παιδί την οπτική ότι ξέρεις κάτι, εμένα δεν με νοιάζει τι έχεις μάθει ή τι δεν έχεις μάθει, εμένα με νοιάζει ο βαθμός που έφερες. Το παιδί λοιπόν, βλέποντας αυτή την οπτική που εμείς του περνάμε, το αποτέλεσμα αρχικά ποιο είναι? Είτε να αγχωθεί γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα standards που εμείς του έχουμε βάλει, και δεύτερον, το παιδί, και προσέξτε αυτό που λέω, αισθάνεται ότι αντικειμενοποιείται. Τι σημαίνει? Ότι είναι ένα αντικείμενο, χάνει δηλαδή την προσωπικότητά του, που εμείς το χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε τις δικές μας προσδοκίες και τις δικές μας επιθυμίες. Θα μου πείτε, πώς το αντιλαμβάνονται αυτό τα παιδιά? Μπορεί να μην γνωρίζουν να το λεκτικοποιήσουν ακριβώς όπως σας το λέω, αλλά το αντιλαμβάνονται γιατί? Γιατί βλέπουν ότι δεν τα ρωτάμε τι επιθυμούν, τι σ' αρέσει να διαβάζεις, πόσο αρέσει να το διαβάζεις, θα ήθελες να σε βοηθήσω σε κάτι, αλλά βλέπουν ότι εμείς θέλουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί, που είναι ο βαθμός. Και ο βαθμός αυτός δεν μας ενδιαφέρει για να δούμε την ποιότητα των γνώσεων που έχει το παιδί μας, αλλά κυρίως για να σταθούμε κάπου. Και όταν εννοώ να σταθούμε κάπου, εννοώ να αντλήσουμε αξία μέσα από το βαθμό του παιδιού. Τις περισσότερες φορές λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να τραυματίζουμε την ψυχολογία των παιδιών, είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως γονείς, γιατί τα αποδεχόμαστε υπό όρους. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει σε παλαιότερες εκπομπές, που μιλούσαμε για τη διαφορά της άνευ όρων αποδοχής και πόσο κάνει καλό στην ψυχολογία των ανθρώπων και την αποδοχή υπό όρους, που σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνεις κάτι συγκεκριμένο για να σε αποδεχτώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα τοπίο στο οποίο το παιδί αγωνίζεται, αλλά δεν αγωνίζεται για τον εαυτό του, αγωνίζεται για κάποιον άλλον. Άρα αυτός ο αγώνας χάνει το νόημά του και μπαίνει στη μέση το άγχος. Μπαίνει στη μέση ένα δυσφορικό συναίσθημα. Προσέξτε, εάν το δούμε και από την καθαρά ψυχολογική άποψη, τα συναισθήματα είναι αποκύημα συγκεκριμένων σκέψεων που κάνουμε. Οι σκέψεις οι οποίες προηγούνται των συναισθημάτων του άγχους, τις περισσότερες φορές τα παιδιά ποιες είναι, πώς θα τα καταφέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα, τα μαθήματα είναι πολύ απαιτητικά, δεν αντέχω να το περνάω όλο αυτό, πώς θα ανταποκριθώ. Δηλαδή βλέπετε ότι χτίζουμε μία πλοκή σκέψεων στο παιδί, η οποία το εγκλωβίζει στο να προσπαθεί διαρκώς να ανταποκριθεί σε μία συνθήκη που και μόνο που του περνάει από το μυαλό του δημιουργεί τι? Δυσφορία. Με αποτέλεσμα το παιδί να αντιτίθεται στη διαδικασία της μάθησης. Πόσα παιδιά τώρα στην περίοδο των εξετάσεων μας λένε «Δεν μπορώ, με έχει πιάσει το στομάχι μου, με έχει πιάσει το κεφάλι μου, δεν είμαι καλά». Αυτό τι είναι? Είναι συμπτωματολογία του συναισθήματος.
0: Κυρία Ποντίκη, μήπως λοιπόν το άγχος είναι ένας καμουφλαρισμένος φόβος αποτυχίας?
1: Βέβαια είναι ένας καμουφλαρισμένος φόβος αποτυχίας, αλλά προσέξτε, ο φόβος αυτός της αποτυχίας, όπως πολύ σωστά μου θέσατε την ερώτηση, δεν προέρχεται από το παιδί, εν πρώτης προέρχεται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προβάλλουν επάνω στα παιδιά δικές τους επιθυμίες και προσδοκίες. Ένα παιδί, εάν του δώσεις την έννοια της χαράς γύρω από τη μάθηση και πόσο σημαντικό και πόσο όμορφο είναι να ανακαλύψει νέα πράγματα, αυτό το κάνει να θέλει να εξερευνήσει τη διαδικασία της μάθησης και του βιβλίου. Όταν όμως εστιάζεις στο αποτέλεσμα, το παιδί το κάνεις ένα άλογο δρόμου. Δηλαδή το κάνεις να τρέξει έναν αγώνα για να σου φέρει εσένα ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα το ίδιο το παιδί να αγκιστρώνεται σε αυτή την προσπάθεια, τη διαρκώς αυξανόμενη και αυξανόμενη, και τι να κάνει? Να εξαντλούνται οι συναισθηματικές του δυνάμεις, να αγχώνεται, και το κυριότερο, πιστέψτε με, τα παιδιά αισθάνονται ότι εγώ τώρα αυτό που κάνω τι νόημα έχει? Έχει χαθεί το νόημα. Έχει χαθεί η χαρά του να διαβάσω κάτι, να το μάθω, να δω πώς μπορεί να μου χρησιμεύσει μετέπειτα στη ζωή μου. αυτό που γίνεται τις περισσότερες φορές είναι η εκπαιδευτική για δικούς τους λόγους, είτε προβολής ανάμεσα στη συναδελφική κοινότητα, είτε οι γονείς για να προβληθούν στον κύκλο τους, να λένε ότι εγώ θέλω το παιδί μου να φέρει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μπορέσει να γίνει αυτό που επιθυμώ εγώ. Ναι, αλλά δεν ακούσαμε την επιθυμία του παιδιού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Παΐσιος, όταν έβλεπε παιδιά να πηγαίνουν στο μοναστήρι, ας πούμε κάποιο παιδί γράφει ότι καταπιανόταν με τα ξύλα και έλεγε αυτό το παιδί θα γίνει ξυλουργός, ή το άλλο το παιδί του αρέσει το βιβλίο θα γίνει δάσκαλος. Άκουγε και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, προέτρεπε και τους γονείς να αφουγκράζονται και να αποδέχονται και να σέβονται ανεφόρον την κλίση που έχει το κάθε παιδί. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στο κάθε παιδί πόση ώρα θα διαβάσει για να μας φέρει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά του εκ Θεού, έχει τις κλίσεις του. Ένα παιδί μπορεί να έχει χάρισμα στη ζωγραφική, άλλο έχει χάρισμα στο χορό, άλλο έχει χάρισμα στη μουσική. Πώς λοιπόν ερχόμαστε εμείς και προβάλλουμε τις επιθυμίες μας, τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας και τις ανάγκες μας στο παιδί? Άρα τι το κάνουμε? Το κάνουμε όργανο ικανοποίησης των δικών μας αναγκών. Και εκεί, ξέρετε, τι χάνεται? Πέρα από το άγχος που το παιδί έτσι εργαλειοποιείται και προσπαθεί να πετύχει επιθυμίες του γονιού, τις περισσότερες φορές στρέφουμε και το παιδί εναντίον μας. Αρχίζουν οι καυγάδες ανάμεσα στη σχέση γονιού και παιδιού και δημιουργούνται δυσφορικά συναισθήματα. Γιατί με πιέζεις? Δεν θέλω να σε βλέπω. Μην ασχολείσαι μαζί μου. Μην μπαίνεις στο δωμάτιό μου. Πόσες φορές τα ακούμε αυτά συχνότατα στις θεραπείες? Δηλαδή αρχίζει τι? Να δημιουργείται ένα συναίσθημα εχθρικότητας ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί. Γιατί? Γιατί ο ένας δεν σέβεται τις ανάγκες του άλλου. Βεβαίως θα ασχοληθούμε με το παιδί μας, να το βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί στα μαθήματα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με πολύ σεβασμό, λέγοντάς το ότι ό,τι θες, εγώ είμαι δίπλα, ό,τι χρειαστείς έρχομαι να σε βοηθήσω. Είναι άλλο να του πούμε ότι δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θέλω οπωσδήποτε στις εξετάσεις να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Έχω πληρώσει φροντιστήρια, έχω πληρώσει καθηγητές, κάθε μέρα κάνω τα πάντα για σένα. Βλέπετε τι κάνουμε? Αρχίζουμε και δημιουργούμε συν το άγχος, δημιουργούμε στο παιδί και ενοχές. Ότι το παιδί χρειάζεται να μας δώσει το αντάλλαγμα αυτών που, προσέξτε, το παιδί ουδέποτε μας ζήτησε να κάνουμε αυτή την υπερπροσπάθεια. Εμείς του το περάσαμε ως δική του ανάγκη και τώρα ζητάμε και τα ρέστα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μαρτυρίες μαθητών οι οποίοι αρίστεψαν και στις εξετάσεις και είπαν ότι εγώ διάβασα, αλλά διάβασα αυτά τα οποία μου άρεσαν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Πώς αυτόν τον άνθρωπο θα τον αναγκάσεις εσύ στη θεωρητική κατεύθυνση να σου φέρει 19 και 20? Δεν είναι αυτό καταπίεση?
0: Πράγματι,
1: αυτό...
0: κυρία Ποντίκη, και έτσι έχουμε μιλήσει λοιπόν για τις αιτίες του άγχους και λίγο για τις επιπτώσεις. Είπαμε ποια είναι τα συμπτώματα, ο πόνο κέφαλη, γαστρεντερολογικά, ταχυπαλμίες, καρδιολογικά προβλήματα. Έτσι, για να δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά, και όταν μιλάω σε πρώτο πληθυντικό εννοούμε και ως οικογένεια, γιατί θεωρώ ότι όλη η οικογένεια συμμετέχει θέλοντας και εμείς σε όλη τη διαδικασία των εξετάσεων. Για να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι λοιπόν της διαχείρισης του άγχους, αν υπάρχουν κάποιες στρατηγικές μάθησης να βάλεις στο παιδί προτεραιότητες, να έχει κάποιους στόχους, και αν υπάρχουν και τρόποι, έτσι, κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, δηλαδή να ηρεμεί, να ακούει λίγη μουσική, να παίρνει κάποιες βαθές αναπνοές. Για όλα αυτά λοιπόν σας ακούμε, κυρία Ποντίκη.
1: Πολύ ωραία αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, γιατί οι τρόποι αντιμετώπισης είναι πολύ σημαντικοί. Θα αναφερθούμε σε 4 τρόπους αντιμετώπισης. Το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δώσουμε στο παιδί μας τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να μπορέσει το ίδιο να καθορίσει το μαθησιακό του πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας λέγοντάς το ότι ό,τι χρειαστείς θα σε βοηθήσω, αλλά μία πολύ έξυπνη ιδέα που την προτείνω ανεπιφύλακτα είναι να καθίσουμε μαζί με το παιδί μας να καταγράψουμε σε χαρτί και μολύβι ένα πρόγραμμα μελέτης. Δηλαδή, για παράδειγμα, τη Δευτέρα θα διαβάσω αυτή την ώρα, θα διαβάσω μία ώρα, δύο ώρες. Μετέπειτα τη Δευτέρα θα κάνω έναν περίπατο. Την Τρίτη θα διαβάσω ανάμεσα σε αυτές τις ώρες, ας πούμε 3 με 4. 4 με 5 θα πάω στο γυμναστήριο ή θα πάω στο σχολείο να παίξω μπάσκετ με τους συμμαθητές μου. Δημιουργούμε δηλαδή ένα πρόγραμμα. Οπότε δίνουμε στο παιδί και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, στο οποίο όχι μόνο θα διαβάσει, αλλά θα ικανοποιήσει και τις διάφορες ανάγκες που έχει και θα κάνει και τις δραστηριότητες που επιθυμεί. Με πολύ απλό τρόπο. Καθόμαστε μαζί με το παιδί, ακούμε τις ανάγκες του και καταγράφουμε με χαρτί και μολυβάκι αυτό το πρόγραμμα. Οπότε και το παιδί ξέρει πώς θα κινηθεί. Δεν υπάρχει ένα χαοτικό κομμάτι ότι τώρα μόνο διαβάζουμε και δεν κάνουμε τίποτα.

τρομερά το παιδί να μπορέσει να ανοιχτεί, να μας εμπιστευτεί και να νιώσει ότι είμαστε υποστηρικτές και συμπαραστάτες στον αγώνα που κάνει. Τρίτος τρόπος και πολύ σημαντικός. Φροντίζουμε ως γονείς τη διατροφή, τον ύπνο, την ξεκούραση του παιδιού μας. Το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, πολλές φορές ξέρετε, την περίοδο που κάποιος δίνει τον αγώνα του και διαβάζει εντατικά, πέρα από το κομμάτι που προηγήθηκε και σας είπα, είναι πολύ σημαντικό και δείχνει τρομερή ενσυναίσθηση να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σου πει: σου έφτιαξε ένα χυμό, θέλεις κάτι να σου φτιάξω, ένα φαγητό που σου αρέσει. Δηλαδή κάποιον ο οποίος σε νοιάζεται χωρίς να σε καταπιέζει. Ταυτόχρονα χρειάζεται να επιβραβεύουμε τον αγώνα του παιδιού, όποιος και αν είναι αυτός. Ακόμα και αν είναι 5 λεπτά διάβασμα, εμείς χρειάζεται αυτό να το επιβραβεύσουμε. Τέταρτο και πολύ σημαντικό, και εδώ θέλω να σταθούμε, χρειάζεται να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας στη διαδικασία της μάθησης. Δηλαδή, να μπορέσουμε να τους ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός ο αγώνας είναι για σένα. Εγώ στη ζωή μου έχω κάνει και κάνω αυτά που επιθυμώ για να πετύχω τους στόχους μου. Ο αγώνας ο μαθησιακός είναι κάτι που αφορά εσένα. Θες να διαβάσεις, το κάνεις για σένα. Το κάνεις για την προσωπικότητά σου. Μπορεί να το κάνεις για να περάσεις τη σχολή που επιθυμείς. Δεν είναι ένας τρόπος για να αντλήσεις αποδοχή από εμένα ως γονιό, γιατί εγώ ήδη σε αποδέχομαι ανεφόρον. Με το που ακούει αυτό το πράγμα το παιδί και το βλέπει έμπρακτα, του δίνεις φτερά. Του δίνεις φτερά να πετύχει αυτό που θέλει στη ζωή, γιατί νιώθει πραγματικά ότι έχει την ανεφόρον στήριξη του γονιού. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούμε παιδιά αυτόνομα με πρωτοβουλία που δεν χρειάζονται κανένα γονιό και κανέναν εκπαιδευτικό να τα παρακαλάει, να τα φοβερίζει να διαβάσουν, αλλά είναι εκεί τα ίδια για να πετύχουν τα όνειρα και τους στόχους τους. Αυτές οι 4 τεχνικές είναι πολύ σημαντικές που σας ανέφερα. Κλείνοντας, θα σας αναφέρω κάτι ακόμη. Κάθε φορά που το παιδί σας έρχεται μετά από μια εξέταση και σας λέει: εγώ έκανα εκείνο, έγραψα εκείνο, απέδωσα με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε, να ξέρετε ότι τα παιδιά προσπαθούν να διερευνήσουν τις προθέσεις σας και να ανιχνεύσουν εσείς για την προσπάθεια που έκαναν, τι ανατροφοδότηση θα τους δώσετε. Εάν λοιπόν τους δώσετε την ανατροφοδότηση ότι εγώ είμαι περήφανος για σένα, εγώ πραγματικά εκτιμώ και θαυμάζω τον αγώνα σου, ο αγώνας που θα κάνουν θα είναι επί χίλια. Γιατί? Γιατί νιώθουν ότι βρίσκονται ήδη σε ένα φυτώριο αγάπης και αποδοχής. Τις περισσότερες φορές, πίσω από τη δυσκολία να συνεργαστείτε με το παιδί σας στο κομμάτι του διαβάσματος, ξέρετε τι κρύβεται? Η αντίσταση του παιδιού, γιατί βλέπει έναν γονιό ο οποίος το πιέζει ή δεν ασχολείται μαζί του. Να ξέρετε κάτι, για να κερδίσετε την συνεργασία και την εμπιστοσύνη με τα παιδιά σας, χρειάζεται να περνάτε χρόνο μαζί τους. Ο γονιός επισκέπτης, ο οποίος θα ρωτήσει απλά τι βαθμό πήρες και πώς πήγες, χωρίς να είναι εκεί να κρατάει το χεράκι του παιδιού του από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, είναι σαν να λέει στο παιδί του: κάνε ό,τι θες, εμένα δεν με αφορά, φέρε μου μόνο το βαθμό που θέλω. Με αποτέλεσμα το παιδί να αντιστέκεται και στη διαδικασία της μάθησης. Ξέρετε πόσα παιδιά μου λένε ότι μου ζητάει να είμαι καλός μαθητής, αλλά ποτέ δεν ασχολήσει και μαζί μου να με βοηθήσει να αγαπήσω το βιβλίο, να περάσει ώρα κοντά μου. Είναι πολύ σημαντικό, έστω σε αυτή την περίοδο των εξετάσεων, να περιορίσετε ως γονείς, και το τονίζω αυτό, όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας και να σταθείτε εκεί. Τα παιδιά σας κοντά δεν θέλουν μέσα στο δωμάτιο, αν χρειάζονται το χώρο τους να πούνε το μάθημα, ας πούμε, μόνοι τους, να το επαναλάβουν. Μείνετε στο σαλόνι. Ρωτήσετε αν θέλουν ένα χυμό. Η παρουσία σας δίνει το εφαλτήριο στα παιδιά να νιώσουν πραγματικά ότι είναι υποστηρικτές οι γονείς μου σε αυτόν μου τον αγώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι μαρτυρίες πολλών αριστούχων μαθητών λένε ότι είχαμε γονείς οι οποίοι εκτιμούσαν τον αγώνα μας. Με αποτέλεσμα να νιώθουμε κι εμείς ότι αυτό που κάνουμε έχει μια ιδιαίτερη αξία. Δεν μπορεί να είσαι απόν και να περιμένεις χρησιμοθυρικά το παιδί σου να σου φέρει ένα αριστείο ή ένα πρωτείο. Και πάνω απ' όλα, δώστε εμπιστοσύνη στα παιδιά και βοηθήστε τα να καταλάβουν ότι η μάθηση, η διαβίου μάθηση, είναι μια αέναη διαδικασία, η οποία πρώτα απ' όλα γεμίζει τον άνθρωπο με άπλετη χαρά, διευρύνει τους οριζόντες.

0: συμπολίτες του και το κυριότερο τον κάνει να αντιμετωπίσει τη ζωή με μεγαλύτερο απόθεμα γνώσεων και με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αποδοχή προς την κοινωνία, προς τους άλλους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες τις δύσκολες συνθήκες της ζωής και της καθημερινότητας. Ελπίζω να σας βοήθησα.
1: Ναι, κυρία Ποντίκη, μας μιλήσατε και για τον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων, που είναι απαραίτητος, αρκεί να μην γίνει καταπιεστικός, που πολλές φορές μπορεί να γίνει, κυρία Ποντίκη, δυνητικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς και χωρίς να το επιδιώκουν. Κάπως όμως γίνεται λίγο καταπιεστικός καμιά φορά ο ρόλος, και εδώ θέλει λίγη προσοχή και λίγη διάκριση. Για να δούμε τώρα, κυρία Ποντίκη, πώς μπορούν οι γονείς των μαθητών που διαγωνίζονται να αντιμετωπίσουν και το δικό του άγχος, γιατί κακά τα ψέματα σίγουρα έχουν και οι γονείς.
0: Πράγματι και οι γονείς έχουν άγχος και το αντιλαμβάνομαι. Πρώτα απ' όλα όμως χρειάζεται να σταθούμε σε κάτι. Ο γονιός χρειάζεται να αφουγκραστεί τα συναισθήματά του και να πει: εγώ τώρα για ποιο λόγο αγχώνομαι, από πού προέρχεται το συναίσθημα αυτό, αγχώνομαι από ενδιαφέρον για το παιδί μου, ή αγχώνομαι για να περάσει το παιδί μου εκεί που πραγματικά θέλω εγώ και να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλω εγώ. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω συνταυτίσει τις προσδοκίες μου με τις προσδοκίες του παιδιού μου. Αυτό είναι κάτι το επικίνδυνο. Γιατί πολλές φορές οι γονείς χρησιμοποιούν αυτό που λέω εγώ, το δύσκολο εμείς. Τι σημαίνει το δύσκολο εμείς? Να περάσουμε στη σχολή που θέλουμε, να τα καταφέρουμε. Και τους λέω: ποιοι να τα καταφέρετε? Μου λέει: το παιδί και εγώ. Το παιδί και εσείς είστε μια διαφορετική προσωπικότητα. Το παιδί είναι μια προσωπικότητα και εσείς μια άλλη προσωπικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν χρειάζεται να ξεμπλοκαριστούμε και να βγούμε από αυτή την επικίνδυνη ταύτιση. Το παιδί μου είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είμαι εκεί να το υποστηρίξω, αλλά χρειάζεται και το ίδιο να θέλει. Πράγμα που σημαίνει ότι σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου. Αν εγώ θέλω το παιδί μου να βγάλει 18 και το παιδί μου δεν αντέχει το να διαβάσει αρκετά, θα χρειάζεται να σεβαστώ ότι μπορεί να θέλει να βγάλει 15, 14 ή 13. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι να δούμε ποιες προσδοκίες επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε, τις δικές μας ή του παιδιού. Δεύτερον, ο γονιός για να βοηθηθεί σε δεύτερο επίπεδο στην περίοδο αυτή των εξετάσεων χρειάζεται να αντιληφθεί ότι ο ρόλος του είναι καθαρά υποστηρικτικός. Δεν είναι όμως εκείνος που θα φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όταν ο γονιός μπει στη διαδικασία ότι από μένα εξαρτάται το παιδί μου να πετύχει, τελείωσε. Έχει εγκλωβιστεί, έχει ο ίδιος αποκτήσει μια αίσθηση πανικού, την οποία μεταφέρει και στο παιδί. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ως γονιός, θα προσφέρω στο παιδί μου τα πάντα, ό,τι χρειάζεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να δω και να αναγνωρίσω και τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τις οποίες έχει το παιδί μου, γιατί μπορεί το παιδί μου να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου. Δεν θα το αγαπήσω, δεν θα του δείξω αποδοχή. Άρα προσέξτε τώρα αμέσως με δύο πράγματα πώς κατευνάζεται το άγχος. Πρώτον, βλέπω ποιες είναι οι δικές μου προσδοκίες, ποιες είναι του παιδιού μου, οπότε δεν προχωράω σε επικίνδυνες συνταυτίσεις. Δεύτερον, βλέπω και τις δυνατότητες του παιδιού. Για παράδειγμα, όταν έχω ένα παιδί το οποίο μου λέει: λατρεύω τη ζωγραφική, πρέπει αυτό το παιδί να μου φέρει 19 στα μαθηματικά? Δεν του αρέσουν τα μαθηματικά. Είναι δική μου προσδοκία, είναι δική μου ανάγκη το να μου φέρει το 19 στα μαθηματικά. Δεν είναι του παιδιού μου. Στο παιδί μου αρέσει κάτι άλλο. Τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζεται ο γονιός να μπορεί αυτή την περίοδο, και επιμένω και εδώ πολλοί γονείς μου λένε: μα γιατί το λέτε αυτό, να τηρεί απαράβατα, και το τονίζω το απαράβατα, το πρόγραμμά του. Δηλαδή, σίγουρα θα περάσεις αρκετές ώρες με το παιδί σου, αλλά θα πας για τη γυμναστική σου, θα πας για τον περίπατό σου, θα αυτοφροντιστείς για να είσαι χαλαρός και ήρεμος και για τον εαυτό σου, αλλά και για να δει το παιδί σου ότι δεν σταματάει η ζωή με τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις δεν είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου. Είναι απλά μία περίοδος στην οποία εντείνουμε το διάβασμα. Ξέρετε πόσο καλό κάνει αυτό στους γονείς και στα παιδιά? Ακούω γονείς να μου λένε: τελείωσα, κυρία Ποντίκη, την περίοδο των εξετάσεων θα το κάνω κούγκι, δεν βγαίνω καθόλου από το σπίτι. Τι έτρεω τώρα, σοβαρολογείτε? Σταματάει η ζωή για τις εξετάσεις? Και με τον άντρα σου θα πας στον περίπατό σου και στο εστιατόριο σου. Δεν είπαμε φυσικά ότι θα αφήσει το παιδί πάρα πολλές ώρες μόνο του, γιατί είναι περίοδος εξετάσεων. Είναι καλό να είσαι κοντά στο παιδί σου, αλλά δεν θα σταματήσεις τη ζωή σου και το πρόγραμμά σου. Αυτό σημαίνει ότι και εσύ θα αποφορτίζεσαι και θα ανανεώνεις τις ψυχικές σου δυνάμεις και μπαταρίες, και ταυτόχρονα θα δείχνεις και το κατάλληλο παράδειγμα φροντίδας της προσωπικότητάς σου και στο παιδί σου. Τέταρτον, πολύ ωραία, μετά το διάβασμα, τι καλύτερα από μια δραστηριότητα κοινή με τους γονείς. Έστω και 10 λεπτά να περπατήσεις με το παιδί σου, να καθίσεις να συνομιλήσεις ή να πας να φας ένα γλυκό είναι ό,τι καλύτερο. Διάλειμμα και για τους γονείς και για τα παιδιά. Δηλαδή, προσπαθήστε αυτή την περίοδο να τη δείτε ως μια όμορφη περίοδο της ζωής. Κάθε μέρα της ζωής είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Ξέρετε γιατί μέσα από αυτό που σας λέω θα αγαπήσουν και οι γονείς και τα παιδιά την περίοδο των εξετάσεων. Και επειδή θα την αγαπήσουν, θα αποδώσουν πολύ καλύτερα τα παιδιά και οι γονείς θα το ευχαριστηθούν πολύ περισσότερο. Εδώ θα μου πείτε ποιο θα ευχαριστηθούν. Το να είναι κοντά στα παιδιά τους. Γιατί είμαι γονιός σημαίνει είμαι κοντά στο παιδί μου για να το υποστηρίξω όπως εκείνο θέλει, με τον τρόπο που θέλει και πάνω απ' όλα για να το στηρίξω ανεφόρον. Πιστεύω ότι αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
1: Πραγματικά είναι αυτά που χρειαζόμαστε όλοι οι γονείς αλλά και τα παιδιά να ακούμε, κυρία Ποντίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές, όλα αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια αλλά και τα ειλικρινή και ρεαλιστικά που μας είπατε, για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, να δούμε γιατί μας συμβαίνει, γιατί έχουμε κάποιες απαιτήσεις, προσδοκίες, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά, πώς θα τα βοηθήσουμε, ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι για να τα βοηθήσουμε. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο αλλά και γενικότερα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ήταν χαρά μου.

0: Ήταν η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, φίλες και φίλοι ακροατές, γνωστή και αγαπητή σε όλους μας. Η κυρία Ποντίκη είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, πτυχιούχος νομικής και εθελογίας, η οποία μας μίλησε για το άγχος των εξετάσεων και τη διαχείριση, τους κατάλληλους τρόπους. Να την ευχαριστήσουμε θερμά, θα είναι κοντά μας και σε άλλες εκπομπές για να μας διαφωτίζει με την εμπειρία και τις γνώσεις της. Και να πούμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται στο 210-41-18-602. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά σας. Πρώτο Θεός, και την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα που κυρίως εσείς μας ζητάτε και εμείς πραγματοποιούμε τις επιθυμίες σας, και για οτιδήποτε θέλετε πάντοτε θα μας καλείτε και θα είμαστε πάντοτε εδώ. Να είσαστε καλά.
1: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελεός ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απόλυς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσει ενωκρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' Ουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
9: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε Στουδίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο, ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δε τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγε ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου υπεί ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος σε στεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι». Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες, και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «καλά αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα: «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη, έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχή σου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες». «Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες: «Όχι εγώ, ο γεροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γεροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες». Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει: «Ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ? Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ?» Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ». Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. «Ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει». Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περίμενε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στο πνευματικό. Ξαναέπεσες στο πνευματικό. Όλα στο πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε. Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κάνα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας. Τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού.

τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους. Ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε. Αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Στη νοτιότερη πόλη της Ελλάδος και της Ευρώπης ολόκληρης θα ταξιδέψουμε σήμερα ως την Ιερά Πέτρα στο νομό Λασιθίου Κρήτης. Η Ιερά Πέτρα είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του νομού Λασιθίου με 28.000 περίπου κατοίκους. Είναι επίσης η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, απέχοντας 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Ηράκλειο και 36 χιλιόμετρα νότια από τον Άγιο Νικόλαο. Η σημερινή ονομασία της πόλης προέρχεται από το επίθετο ιερός και τη λέξη πέτρα. Η ονομασία Ιερά Πυτνά είναι αρχαιότερη και αναφέρεται στο Στράβωνα τον 1ο π.Χ. αιώνα. Η ίδρυση της πόλεως χάνεται στα μυθικά χρόνια, όταν την ίδρυσαν οι κορύβαντες, οι οποίοι ήρθαν στην Ιερά Πυτνά από τη Ρόδο. Η πόλη αναπτύχθηκε με ραγδαίο ρυθμό, τόσο οικονομικά λόγω των εμπορικών συναλλαγών με την Αίγυπτο, όσο και πολιτισμικά. Οι Ρωμαίοι υπέταξαν την Ιερά Πυτνά έπειτα από μια πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Μάρκου Αντωνίου. Στην τελευταία μάχη που δόθηκε στην πόλη το 67 π.Χ., ο στρατηγός Αριστείων ιτήθηκε από τον Κόιντο Μέτελο. Κατά τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια, η Ιερά Πέτρα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στον κατάλογο του Ιεροκλή τον 6ο αιώνα, ήταν έδρα επισκοπής. Η Ιερά Πυτνά καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό που έπληξε την Κρήτη το 796, ενώ οι Σαρακινοί κρουσάροι λαιλάτισαν την πόλη τον 9ο αιώνα και ολοκλήρωσαν την καταστροφή της. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γενουάτες, οι Ενετοί κατέλαβαν το νησί το 1212 και μέχρι τον 17ο αιώνα, διορίζοντας μάλιστα δικούς τους επισκόπους λατινικής καταγωγής. Η Ιερά Πέτρα έλαβε τη σημερινή της ονομασία σε εκείνη την περίοδο και έπαψε να αποτελεί διοικητικό κέντρο, καθώς το ενδιαφέρον των Ενετών μεταφέρθηκε προς τη Σιτία. Έτσι, οι επαρχίες της Ιερά Πέτρας και Σιτίες συγχωνεύτηκαν σε ένα τεριτόριο με έδρα τη Σιτία. Τότε κτίζεται και το κάστρο Καλές, το οποίο ισχυροποιήθηκε από τον Φραντζέσκο Μοροζίνη το 1626 για να προστατεύει τον μικρό λιμένα. Το 1293 στη Μονή Φανερωμένης συγκεντρώθηκαν οι επαναστάτες κατά την επανάσταση του Αλεξίου Καλέργη εναντίον των Ενετών. Κατά την ίδια περίοδο έγιναν και άλλες εξεγέρσεις, όπως εκείνες των Αγίων Στεφανιτών το 1212 και η επανάσταση των Καψοκαλύβων το 1370. Ο Ελευθέριος Πλατάκης αναφέρει ότι η ολόκληρη Ιερά Πέτρα ισοπεδώθηκε από ένα σεισμό στις 29 Μαΐου 1508 και ξανακτίστηκε ύστερα από αρκετά χρόνια στα μέσα του 16ου αιώνα ως μια μικρή κόμη με μικρό φρούριο. Η πόλη έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1647 με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί ξανά σε έναν απλό συνοικισμό. Το 1897 οι Κρήτες επαναστάτες Μιχαήλ Κόρακας και Εμμανουήλ Κοκκίνης μαζί με 3.000 Έλληνες επαναστάτες επιτέθηκαν με τα κανόνια τους εναντίον των τουρκικών δυνάμεων, επιχειρώντας να καταλάβουν τα τείχη της πόλης. Ο Κοκκίνης σκοτώθηκε από ιταλικό βομβαρδιστικό, το οποίο ναυλοχούσε στο λιμάνι. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, οι Τούρκοι παρέδωσαν την πόλη υπό την παρουσία του Γάλλου ναυάρχου Ποτιέ. Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο Καλέ και το 1905 κηρύχθηκε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα στην κεντρική πλατεία μπροστά στο επαρχείο. Το 1956 έφτασε στην περιοχή ο Ολλανδός γεωπόνος Πολ Κούιπερς, ο οποίος σπούδαζε γεωπονία με έξοδα της εκκλησίας. Ως αντάλλαγμα θα έπρεπε να δουλέψει αφιλοκερδός για έναν χρόνο σε μια ανεκμετάλλευτη περιοχή. Ο Κούιπερς επέλεξε την Ιερά Πέτρα γιατί διέβλεψε ότι η περιοχή είχε δυνατότητες και χρησιμοποίησε κάποιες πρωτοποριακές μεθόδους καλλιέργειας σε θερμοκήπια, που ωστόσο συνάντησαν αντιδράσεις στην αρχή. Αργότερα όμως, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι ντόπιοι υιοθέτησαν τις μεθόδους αυτές και η καλλιέργεια οποροκυπευτικών σε θερμοκήπια εξαπλώθηκε και σε πολλά μέρη της Κρήτης.
Ο Ολλανδός, όπως τον αποκαλούσαν στην Ιεράπετρα, έφερε την επανάσταση στη Γεωργία στην Κρήτη και χάρη στα θερμοκήπια πολλαπλασιάστηκαν τα έσοδα από την εξαγωγή πρώιμων φρούτων και λαχανικών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σήμερα η Ιεράπετρα διαθέτει τα πιο σημαντικά συμπλέγματα θερμοκηπίων στην Ελλάδα που αποτελούν τον πιο σημαντικό πόρο εισοδημάτων για την πόλη.

Ξεκινάμε όμως μια βόλτα τώρα στην πόλη της Ιεράπετρας και αμέσως αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ελάχιστα είναι τα παραδοσιακά στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με άλλες πόλεις της Κρήτης. Όμως η τοποθεσία της στην ουσία κατά μεσής της Μεσογείου την καθιστά πόλη ιδιαίτερη. Εδώ η θερμοκρασία το χειμώνα σπάνια πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, κλίμα που εκμεταλλεύτηκαν οι ντόπιοι στον τομέα της γεωργίας. Φυσικά και εδώ ο τουρισμός βρίσκεται σε σημαντική άνοδο. Μπορεί εύκολα επισκέπτης να το δει αυτό στον παραλιακό δρόμο της Ιεράπετρας, ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει σχεδόν τίποτα από τα άλλα μέρη, συναντώντας μια πλειάδα τουριστικών μαγαζιών και εστιατορίων. Κάνουμε μια πρώτη στάση στο εμβληματικό ενετικό κάστρο στην είσοδο του παλαιού λιμανιού, που μαρτυρά την ιστορία της πόλης. Όταν η Ιεράπετρα έπεσε στα χέρια των Οθωμανών το 1647, το κάστρο επιδιορθώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την άμυνα της πόλης. Από αυτή την περίοδο κρατάει και το όνομά της Καλές, που αποτελεί παραφθορά του Οθωμανικού Κουλές, που σημαίνει πύργος. Το κάστρο είναι επισκέψιμο, ενώ το καλοκαίρι ο Δήμος Ιεράπετρας διοργανώνει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η θέα από εδώ προς την πόλη είναι εντυπωσιακή, μιας και το κάστρο βρίσκεται στην άκρη της παραλίας, ενώ από την άλλη το Λιβικό πέλαγος μας ταξιδεύει νοητά μέχρι την απέναντι ακτή της Αιγύπτου. Αναφέραμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και τι πιο παραδοσιακό από τους κρητικούς χορούς. Θα ακούσουμε λοιπόν έναν ξενομπασάρι, έναν χορό που οφείλει το όνομά του στη Μαντινάδα που τραγουδιέται πάντα πρώτη κατά τη διάρκεια του χορού. Είναι στρωτός και αργός χορός που μοιάζει με το σιγανό που χορεύουν σήμερα. Η μελωδία του είναι χαριτωμένη, ενώ παλιότερα τον χόρευαν και τον τραγουδούσαν σε κάθε γλέντι, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά της Ιεράπετρας. Ήταν πασίγνωστος μέχρι τη δεκαετία του 60, όταν και εμφανίστηκε από την κεντρική Κρήτη ο σιγανός χορός. Το ακούμε στην οργανική του εκτέλεση, παιγμένο από το βιολί του Αντώνη Μαρτσάκη.

Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην Ιερά Πέτρα και η σειρά έχει τώρα το σπίτι του μεγάλου Ναπολέοντα, όπως λέγεται. Για την ακρίβεια, πρόκειται για ένα διόροφο σπίτι που διανυκτέρευσε για ένα μόνο βράδυ ο Γάλλος στρατηγός. Πιο συγκεκριμένα, το ιστορικό μας ενημερώνει ότι στις 26 Ιουνίου του 1798, ο Μέγας Ναπολέων, έπειτα από την αποτυχημένη εκστρατεία του στην Αίγυπτο, εγκατέλειψε τον ιτημένο στρατό του και διανυκτέρευσε για ένα βράδυ στην Ιερά Πέτρα. Το σπίτι αυτό ανήκει στον γεραπετρίτη Προύχοντα Ανδρέα Περουλιό. Ο Περουλιός δεν είχε καταλάβει ότι ο ξένος που είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι του ήταν ο Ναπολέων, μέχρι που η γυναίκα του βρήκε κάτω από το μαξιλάρι ένα σημείωμα που έγραφε ότι το άτομο που είχε καταλύσει για μία νύχτα στην οικία τους ήταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Επόμενη στάση στο τζαμί, το οποίο κτίστηκε την εποχή της τουρκικής κατοχής και βρίσκεται στην παλιά πόλη. Εκεί στεγάζεται σήμερα η φιλαρμονική του Δήμου και απέναντι βρίσκεται η βρύση του Τούρκου Δημάρχου Καρακάση. Επίσης, το κτίριο που είναι γνωστό με την ονομασία Μεχμέτη ή Οθωμανική Σχολή κτίστηκε το 1899 για τα Τουρκόπουλα. Βρίσκεται και αυτό στην πλατεία Δημαρχείου και σήμερα αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ιερά Πέτρας και στεγάζει εκεί την αρχαιολογική συλλογή. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια θρησκευτική περιήγηση στην Ιερά Πέτρα. Η Επισκοπή της Ιεράπιτνας ιδρύθηκε κατά τον 1ο μετά Χριστόν αιώνα από τον Απόστολο Τίτο και σε αυτήν υπήκθησαν και οι επαρχίες Σιτίας και Μυραμπέλου. Η αρχαιότερη καταγραφή επισκόπου Ιεραπίτνης είναι εκείνη του Σύμμορφου, ο οποίος αναφέρεται το 343 να λαμβάνει μέρος σε σύνοδο στη Σαρδική. Σήμερα η πόλη της Ιερά Πέτρας έχει πολλούς ναούς. Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Φωτεινής κτίστηκε το 1990 επί Μητροπολίτη Φιλοθέου Δευτέρου και εκεί βρίσκεται το κτίριο της Μητρόπολης. Σημαντικός είναι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, Πολιούχου της Μονής, στην περιοχή Κάτω Μερά, που κτίστηκε το 1856, ρυθμού βασιλικής μετά Τρούλου και ο οποίος είναι ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Κρήτης λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του. Επίσης, στην πόλη βρίσκονται οι ναοί του Τιμίου Σταυρού, της Παναγίας Ελεούσης, όπου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, την οποία έφεραν Έλληνας πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην περιοχή Σαρακίνα. Επίσης, ο ναός της Παναγίας του Καλέ είναι μια μικρή, μονόκλητη εκκλησία που εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Σύμφωνα δε με την παράδοση, στο ναό εκείνο εκκλησιαζόταν ο άρχοντας της Ιερά Πέτρας κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Στην παλιά πόλη υπάρχουν και οι ναοί του Αγίου Νικολάου, ο οποίος κτίστηκε κατά την παράδοση από 4 ψαράδες με το ίδιο όνομα. Επίσης, ο τρίκλητος του Αγίου Ιωάννη και ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα. 32 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερά Πέτρας, στον παραλιακό δρόμο, κρίνεται απαραίτητη και η επίσκεψή μας στη Μονή Καψά. Η Μονή ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή. Από το 1471 πέρασε από τα χέρια διάφορων ιδιοκτητών και έμεινε γνωστή με το όνομα ενός από αυτούς που ονομαζόταν Καψάς. Προσεγγίζουμε τη Μονή που στέκει αγέροχη μέσα στο ξερό τοπίο πάνω σε ένα βράχο. Ανεβαίνουμε την τσιμεντένια σκάλα και εισερχόμαστε. Το ιστορικό μας πληροφορεί ότι το 1799 γεννήθηκε στο μισοερυπωμένο μοναστήρι ο Ιωάννης Βιτσέντζος ή Γεροντογιάννης, ο άνθρωπος που έμελε να αναστηλώσει τη Μονή Καψά το 1861. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Γεροντογιάννης δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε ενάρετος χριστιανός. Ίσως ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος ήταν, που χρησιμοποιούσε το μοναστήρι και το διπλανό φαράγγι για να κρύβεται όταν τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Κάποια Κυριακή ο Γεροντογιάννης έφυγε μαζί με τη γυναίκα του Καλλιόπη για να πουλήσει ξύλα στα γειτονικά χωριά. Τα παιδιά του έμειναν μόνα τους και αυτό αποδείχτηκε μοιραίο για μία από τις κόρες του που κάηκε σε πυρκαγιά. Το τραγικό αυτό ατύχημα ο Γεροντογιάννης το είδε σαν θεία τιμωρία για την αμαρτωλή ζωή του και γιατί δεν τήρησε την κυριακάτικη αργία. Από τότε ο Γεροντογιάννης άλλαξε και αφιέρωσε τη ζωή του στις ελεημοσύνες και τη λατρεία του Θεού. Λέγεται ότι έβλεπε οράματα και ότι θεράπευε όσους προσέρχονταν σε αυτόν και ζητούσαν τη βοήθειά του.
Ένας από τους πιστούς αυτούς ήταν ο τότε ιδιοκτήτης της περιοχής, ο Χατζηνικόλαος Ζαφύρης, που το 1841 την παραχώρησε στον Γεροντογιάννη για να ανακαινήσει το μοναστήρι. Ο Γεροντογιάννης εργάστηκε σκληρά για την ανακαίνιση της μονής. Οι εργασίες στη Μονή Καψά συνεχίστηκαν για χρόνια, ενώ το 1861 προστέθηκε και το δεύτερο κλήτος της Μονής αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Μονής Καψά κατασκευάστηκε το 1869 και αγιογραφήθηκε το 1874. Ο ίδιος ο Γεροντογιάννης, που είχε γίνει μοναχός με το όνομα Ιωσήφ, έμενε σε ένα σπήλαιο 100 μέτρα από το μοναστήρι και συνέχισε να κηρύττει και να θεραπεύει μέχρι το θάνατό του στις 6 Αυγούστου του 1874. Σήμερα τιμάται σαν Άγιος Ιωσήφ Γεροντογιάννης στις 7 Αυγούστου. Προσκυνούμε στο ναό την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, που κάθε χρόνο στη χάρη του στις 29 Αυγούστου γίνεται πανηγύρι μεγάλο, με χιλιάδες πιστών να έρχονται από διάφορα μέρη της Κρήτης από το προηγούμενο βράδυ. Η θέα εντυπωσιάζει. Εδώ στο βάθος είναι η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μας πληροφορούν κάποιοι ντόπιοι, και εμείς ταξιδεύουμε νοητά. Να ακούσουμε όμως στο σημείο αυτό ένα ακόμη κρητικό χορό, αυτή τη φορά έναν λασιθιώτικο πηδηχτό και πιο συγκεκριμένα ένα γεραπετρίτικο πηδηχτό. Στο λασιθιώτικο πηδηχτό απεικονίζεται όλη η αρχοντιά και η σεμνότητα των ανθρώπων της Ανατολικής Κρήτης. Στη Σιτία τον λένε Στιακό και στην Ιερά Πέτρα Γεραπετρίτικο. Είναι δίχως αμφιβολία ο αντιπροσωπευτικότερος χορός της Ανατολικής Κρήτης. Αρχίζει με αργή ρυθμική αγωγή και προοδευτικά γίνεται γρήγορος αλλά και συγκρατημένος, χωρίς ποτέ να ξεπερνά τα όρια και να καταλήγει σαν διονυσιακός. Εμείς τώρα τον ακούμε από τον δίσκο «Η Χορή της Κρήτης» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2005 από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Στο βιολί είναι ο Βαγγέλης Βαρδάκης και στην κιθάρα ο Αντώνης Μπαριταντονάκης.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας βόλτα στην Ιερά Πέτρα με τι άλλο από τις παραλίες που πλαισιώνουν αυτήν την ιδιαίτερη πόλη. Και ξεκίνημα με την απέραντη παραλία Κουτσουνάρη, μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη. Ίσως μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της χώρας μας. Ελάχιστα αξιοποιημένη, η απλωτή αμμουδιά της προσφέρεται για χαλάρωση. Η επίσης η πιο τουριστική Αγιά Φωτιά βρίσκεται 13 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερά Πέτρας, σε έναν καταπράσινο όρμο. Ο οικισμός έχει πάρει το όνομά του από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής που βρίσκεται εδώ και πρόκειται για παραλία με ψηλό βότσαλο και ήρεμα πεντακάθαρα νερά. Επίσης ο Μακρύς Γυαλός, μια αβαθής και αμμώδης παραλία με νερά που είναι πολύ ζεστά ακόμη και στα τέλη Οκτωβρίου. Το Μύρτος είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερά Πέτρας. Η παραλία στο Μύρτος είναι μία από τις ομορφότερες της περιοχής, με σταχτιά βοτσαλάκια, πεντακάθαρα νερά και είναι προστατευμένη από τους βοριάδες. Και τέλος, αξίζει μία επίσκεψη στο εξωτικό, θα λέγαμε και ακατοίκητο, νησάκι Χρυσή, που απέχει μία ώρα από την Ιερά Πέτρα. Εδώ ο επισκέπτης μαγνητίζεται από το εξωτικό φυσικό τοπίο που κυριαρχείται από κέδρους, χρυσή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. Η Χρυσή προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura 2000 ως περιοχή έντονου φυσικού κάλους, καθώς επίσης έχει οριστεί και ως καταφύγιο άγρια ζωής. Το νησί αυτό φιλοξενεί το μεγαλύτερο φυσικό σχηματιζόμενο δάσος λιβανέζικου κέδρου στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία των δέντρων έχουν μέση ηλικία τα 200 χρόνια και μέσο ύψος τα 7 μέτρα. Μερικά δε δέντρα είναι πάνω από 300 χρονών και έχουν 10 μέτρα ύψος. Και με αυτές τις όμορφες εικόνες εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Σήμερα επισκεφθήκαμε τον ευλογημένο τόπο της Ιερά Πέτρα στο Λασίθι της Κρήτης και εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες, πληροφορίες αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, explorecrete.com, chrissi.gr, παρεδώσε.net. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: χώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των Γενικών Εξετάσεων 2026, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σαραφή. Αύριο Σάββατο, στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί τη τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης έως αύριο Σάββατο. Θα τεθεί επίσης σε προσκύνηση τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Από τις 23 έως τις 29 Μαΐου, η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σαραφή. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός για τον Άγιο Πορφύριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση φιαλίδιο με αίμα του Αγίου Πορφυρίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνίας κ. Παντελεήμονος και θα τιμηθούν η εορτή της Παναγίας Κωνσταντινοπολίτισσας και η σύναξη πάντοτων εν Μικρά Ασία, Θράκη, Πόντο, Καπαδοκία και Κωνσταντινούπολη Αγίων. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των Ενωριακών Κέντρων Στηρίξεως Γάμου και Οικογένειας Σχολών Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακίσιου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη ορθή του Αγίου Ευμενίου του Νέου στους Ιερούς Ναούς, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας. Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Για το εκκλησιαστικό ήθος της φιλανθρωπίας ως τρόπο ζωής για το σύγχρονο άνθρωπο θα μιλήσει η καθηγήτρια θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μαρία Ράντζου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός ιεραπόστολος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλα στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός στις 7 και 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και θέμα τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο Σύλλογο Επάλξη Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα Η άλωση μετά την άλωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το Ιερό Απόγευμα. δείπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Η μνήμη του Αγίου Ευμενίου του Νέου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή η Ιερά Μητρόπολης Νικαίας εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Εννικαία Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού Περάματος. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψαν Αγίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το Σάββατο πρωί. Θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr. Το μέας νεότητα. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν και θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιδίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι στα ομιλήματα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας και σήμερα. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης.

συνεχίσουμε και σήμερα μια τελευταία εκπομπή με ένα παλιό τεύχος της Πειραιακής Εκκλησίας. Το τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, περί ασθενείας ο λόγος. Το τηλέφωνο του περιοδικού για συνδρομές αλλά και για να προμηθευτείτε το τεύχος αυτό, εφόσον υπάρχουν ακόμη, 210-46-21-440. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

Και επειδή προφανώς όταν αρρωσταίνουμε θέλουμε το θαύμα, και σωστά και ανθρώπινα, πολλοί λένε και διαβάσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η υπομονή οδηγεί στο σταυρό, είναι ο σταυρός, υπό προϋποθέσεις βέβαια, μια γόνιμη υπομονή, και άρα και στην Ανάσταση. Ο Χριστός όμως έκανε και θαύματα απευθείας στους αρρώστους που θεράπευσε ή ανέστησε, στους αρρώστους ας πούμε καλύτερα, δεν τους πρότεινε δηλαδή κάντε υπομονή, αλλά τους θεράπευσε απευθείας. Αυτό συνέβη σε λίγες περιπτώσεις προφανώς και όχι σε όλους τους αρρώστους. Δικαιούμαστε λοιπόν και εμείς ανθρωπίνως να ζητάμε το απευθείας θαύμα του Χριστού, χωρίς να μεσολαβήσει κάποιο είδους ή μακρόχρονη έστω υπομονή, αλλά συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Ο Θεός δεν κάνει αμέσως το θαύμα, χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείεται. Το ζητάμε λοιπόν και εμείς με ταπείνωση, και αν θέλει ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αν όχι, επιμένουμε στην προσευχή και μένουμε στην υπομονή και στην άρση του Σταυρού μας, ζητώντας τη δύναμη που θα μας παρέχει ο Θεός, και αυτή η δύναμη που θα μας παρέχει ο Θεός εφόσον τη ζητήσουμε είναι και αυτό ένα θαύμα, φίλοι ακρότες, συχνά μεγαλύτερο από την απευθείας θεραπεία, γιατί είναι να απορρεί κανείς πως σε μερικές περιπτώσεις ασθενείς με βαριές ασθένειες υπομένουν χωρίς να απελπίζονται την αρρώστια τους και τον πόνο τους. Διαβάζουμε λοιπόν ένα κείμενο, το θαύμα της θεραπείας ως φανέρωση του Θεού, του Μητροπολίτου Μεσογείας κ. Νικολάου. Μέσα από την κοινότητα των πάντων στον χώρο της Εκκλησίας κατανοείται και το θαύμα. Μέσα από την ίδια προοπτική που είδαμε παραπάνω, το παραπάνω είναι στο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Άνθρωπος Μεθόριος, εκδόσεις εν πλώ. Εδώ υπάρχει μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Το θαύμα είναι καλό όχι γιατί θεραπεύει έναν, αλλά γιατί φανερώνει το Θεό σε όλους. Ας το δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Στην καθημερινή διάλεκτο η λέξη θαύμα σημαίνει κάτι συγκλονιστικό που καταργεί τους νόμους της φύσης, ανατρέπει τη λογική μέσα στην οποία ζούμε και μας επιβάλλεται με έναν εντελώς εντυπωσιακό τρόπο. Δεν έχουμε δει, επί παραδείγματι, ένα νεκρό να ανασταίνεται. Γι' αυτό και κάτι τέτοιο είναι ένα θαύμα για το μυαλό μας. Ή έχουμε ένα βαριά άρρωστο που οι γιατροί μας λένε ότι δεν έχει ελπίδες, και ονομάζουμε θαύμα το γεγονός ότι τελικά θεραπεύεται. Ή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ανυπέρβλητο οικονομικό πρόβλημα και κάτι συμβαίνει με έναν εντελώς απροσδόκητο και ανερμήνευτο τρόπο και το ξεπερνούμε. Όλα αυτά τα ονομάζουμε θαύματα. Ένας άλλος όμως όρος, αγιογραφικός, μοιάζει να είναι για τη συνείδηση της Εκκλησίας, πιο κατάλληλος, πιο εκφραστικός από τον όρο θαύμα. Είναι η λέξη σημείο. Το σημείο δεν είναι κάτι που βολεύει τη ζωή μας, αλλά κάτι που φανερώνει το Θεό. Είμαι άρρωστος και γίνομαι καλά. Αυτή η θεραπεία που είναι τόσο ανθρώπινη αποτελεί το λίγο του θαύματος. Το πολύ είναι το σημείο, το ότι δηλαδή φανερώνεται ο Θεός. Είμαι εγώ άρρωστος και είναι άρρωστος και κάποιος άλλος είναι άνθρωπός μου. Ξαφνικά γίνεται καλά εκείνος με ένα θαυματουργικό τρόπο. Έχω άραγε μέσα μου χαρά. Μπορώ να δοξολογήσω το Θεό πρώτον επειδή φανερώθηκε στη ζωή του συνανθρώπου μου, και δεύτερον επειδή θεραπεύτηκε, ή μήπως μου μένει η λύπη που το γεγονός δεν συνέβη σε μένα. Εδώ που το λέμε, όταν συμβαίνει κανένα δυσάρεστο στους ανθρώπους και σε χριστιανούς ειδικά, ή εν πάση περιπτώσει σε θρησκευόμενους, υπάρχει μια διαφορά, λέμε γιατί σε μένα Θεέ μου.
δηλαδή εκλαμβάνουμε τον εαυτό μας ως δίκαιο, και άρα δεν έπρεπε να συμβεί κάτι σε εμάς, μια αρρώστια επί παραδείγματι, φίλοι ακρότες, σαν να είμαστε ο δίκαιος Ιώβ που δικαίως διαμαρτύρεται κατά τη λογική της εποχής εκείνης, ότι η αμαρτία επιφέρει την τιμωρία του Θεού. Αν αρρωστήσει όμως κάποιος άλλος, δεν λέμε γιατί σε αυτόν Θεέ μου, παρά μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο συνάνθρωπός μας που αρρωσταίνει είναι ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε την αρρώστια από την καλοσύνη ή την ηθική, γιατί είμαστε τρεπτοί οι άνθρωποι, αλλάζουμε δηλαδή φτηρόμεθα, ανεξαρτήτως το αν είμαστε λίγο ή περισσότεροι αμαρτωλοί, και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος. Το σημαντικό όμως είναι η φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, λέει, όχι η θεραπεία.

περίπτωση των Αγίων της Εκκλησίας μας, ενώ μπορεί να είμαστε άρρωστοι ή να έχουμε ένα σωρό προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο, επειδή ο Θεός είναι μαζί μας. Άρα ο Θεός είναι η λύση και όχι η υγεία από μόνη της. Που επαναλαμβάνω, μακάρι να την έχουμε, την υγεία. Σημείο λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Νικόλαος, είναι αυτό που επιβεβαιώνει το Θεό, σημείο σημάδι δηλαδή. Λέει κάπου ο Κύριος, η γενεά αυτή σημείων επιζητεί και σημείων ου δοθήσεται αυτή, ημιτοσημείων Ιωνά του προφήτου. Με άλλα λόγια, ο κόσμος ζητάει ένα σημείο, αλλά δεν θα του δοθεί το σημείο που ζητάει, αλλά το σημείο που ο Θεός θα δώσει, το σημείο της Αναστάσεώς του. Εμείς ζητούμε από τους Αγίους να μας στηρίξουν και να μας θεραπεύουν και ασφαλώς κάτι τέτοιο δεν είναι κακό. Ίσως όμως αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή μας να μην είναι το ενδεχόμενο ξεγέλασμα ενός θαύματος που μας θεραπεύει και μετά μας αφήνει να ξεχνούμε το Θεό, αλλά η εμπειρία της παρουσίας Του. Αυτή η εμπειρία είναι το σημείο. Το θαύμα λοιπόν είναι καλό, όχι γιατί θεραπεύει έναν, αλλά γιατί φανερώνει το Θεό σε όλους. Διαφορετικά, αν το θαύμα ήταν μόνο μια εύνοια του Θεού σε κάποιον, θα ήταν αδικία. Δεν μπορεί ο Θεός κάποιους να θεραπεύει και στους υπολείπους να κοφεύει. Όταν όμως κάτι θαυματουργικό συμβαίνει, έστω σε έναν, για μία φορά, το γεγονός της φανερώσεως του Θεού, που είναι μεθεκτό από όλους, καθιστά το θαύμα και δική μας προσωπική εμπειρία. Το παραμένον δεν είναι το θαύμα ως θεραπεία, αφού σύντομα ο θάνατος αναιρεί κάθε ευεργετικό αποτέλεσμα, αλλά η φανέρωση του Θεού. Τραγικό δεν είναι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο δίχως θαύμα, αλλά να φύγουμε δίχως σημείο, δίχως να έχουμε την εμπειρία του Θεού μέσα μας. Η ζωή αυτή μας δίνεται όχι ως δοκιμασία, αλλά ως ευκαιρία. Ευκαιρία να τον ζήσουμε από τώρα. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει τώρα, όχι όταν κλείσουμε τα μάτια μας. Τότε συνεχίζεται. Σημείο λοιπόν και θαύμα είναι αυτές οι αφορμές της επιβεβαίωσης της παρουσίας του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Μακάρι να επενδύσουμε κάποια στιγμή στη Βασιλεία του Θεού και να αντιληφθούμε ότι τα επιτόκια της είναι πολύ υψηλά, τόσο ψηλά που δεν υπάρχει σε αυτήν χρόνος, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχουν αναστολές, μειονεξίες, ανασφάλειες, ενοχές, τίποτε από όλα αυτά που σε αυτή τη ζωή μας απασχολούν. Αυτή είναι η ευλογία της ελευθερίας του Θεού. Αυτή πρέπει να ζωντανέψουμε μέσα μας εδώ στη γη, έως ότου ο καθένας μας θα μπορέσει από χρονικός να γίνει αιώνιος, από μονοδιάστατα ανθρώπινος να γίνει πνευματικός. Πνευματικός με την έννοια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, όχι άειλος, προφανώς.

κείμενο του Γεωργίου Δαϊκού «Ασθένεια και άνθρωπος». Η έκρηξη των γνώσεων και της τεχνοκρατίας, λέει ο κύριος Δαϊκός, οδήγησε στη μεγάλη ιατρική πρόοδο που ζούμε στις μέρες μας. Ο κύριος Δαϊκός, να πούμε ότι είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τουλάχιστον το 2014 που δημοσιεύεται αυτό το κείμενό του στο εν λόγω τεύχνος του περιοδικού μας. Η πρόοδος αυτή είναι ραγδαία και γεωμετρική. Άρχισε στα μέσα του 20ου αιώνα και οι παλαιότεροι από εμάς τη ζήσαμε κατά τη διάρκεια της επιστημονικής μας ζωής. Όταν τελείωσα την ιατρική σχολή, δεν υπήρχε καν η αντιμικροβιακή θεραπεία. Η πενικυλίνη ήταν πολεμικό μυστικό, που δειλά-δειλά και σε πολύ μικρές ποσότητες έκανε την εμφάνισή της όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς. Οι λοιμώξεις άλλαξαν εικόνα. Πολλές περιορίστηκαν ή εξαφανίστηκαν. Τα διαγνωστικά μέσα γνώρισαν απροσδόκητη ανάπτυξη. Η προφητική ρίση του Σοφοκλή στην Αντιγόνη, ότι πολλές νόσοι θα καταπολεμηθούν και ότι μόνο τον Άδη δεν θα δαμάσει ο άνθρωπος, πραγματοποιήθηκε. Πολλά τα δεινά και ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη και φθέγμα και ανεμόεν φρόνημα και αστυνόμους οργάσε διδάξατο, άπορος επουδέν έρχεται το μέλλον, έδα μόνον φθέξιν ούκ επάξετε, νοσόν δε αμαχάνων φυγάς ξυμπέφραστε. Αντιγόνη, Σοφοκλή, ο χορός. Και μετάφραση: πολλά τα θαυμαστά, μα τίποτε δεν είναι πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Βρήκε επίσης και τη γλώσσα που ομιλεί, καθώς και υψηλές ιδέες και νόμους για την καλή διοίκηση των πόλεων. Δεν βρίσκεται απαράσκευος σε τίποτε που μέλει να συμβεί, μόνο τον Άδη δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Με όλα τα αυτά έχει επινοήσει μέσα να αποφύγει τις ανίατες αρρώστιες. Την αισιοδοξία αυτή τη συμμερίζεται και ο Ιπποκράτης στο βιβλίο «Περί αρχαίης ιατρικής», όπου μιλάει για τα μέχρι τότε επιτεύγματα και τη σωστή μεθοδολογία. Στην ιατρική, λέει, όμως, υπάρχει πριν από πολλά χρόνια μια οδός, μια αρχή και μια μέθοδος. Χάρη σε αυτές έχουν γίνει πολλές και λαμπρές ανακαλύψεις ως τώρα και θα γίνουν και άλλες τέτοιες, εάν υπάρξουν ικανοί, οι οποίοι έχοντας υπόψη τους τα προηγούμενα δεδομένα θα συνεχίσουν τις έρευνές τους με αφετηρία αυτά τα πορίσματα. Η αρρώστια όμως δεν έπαψε να αποτελεί μέρος της ζωής μας. Τις μάστιγες των παλαιών επιδημιών διαδέχθηκαν νέες φοβερές λοιμώξεις, καθώς και οι απονομαστήσεις νόση του πολιτισμού, όπως οι καρδιαγγειακές και νεοπλασματικές νόση. Η προσοχή της ιατρικής στράφηκε σε αυτές. Οι λοιμώξεις όμως, με νέες μορφές, εξακολουθούν να αποκτήνουν περί τα 13 με 15 εκατομμύρια ετησίως παγκοσμίως. Η αρρώστια αναστατώνει τη ζωή των ανθρώπων, ακόμη και η ελαφρότερη, πολύ περισσότερο η σοβαρή. Τι σημαίνει η αρρώστια για τον πάσχοντα άνθρωπο, για την οικογένειά του, για το μέλλον του, δεν απασχολεί στην πλειονότητα τους σύγχρονους ιατρούς. Όμως ο άρρωστος πάσχει ως σύνολο, ως πρόσωπο. Τα υποκειμενικά ενοχλήματα είναι εκείνα που δείχνουν πως ο καθένας ζει υπαρξιακά την αρρώστια του. Οι γιατροί ενδιαφέρονται για τα αντικειμενικά σημεία και ευρήματα, θεωρούν δε δευτερεύονη και ασήμαντο ό,τι είναι υποκειμενικό, τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που εμπλέκονται στην όσο. Η αρρώστια όμως εξακολουθεί με νέες μορφές να αλλάζει τη ζωή μας από τη μια στιγμή στην άλλη, από την καθημερινή απλή αναπνευστική λίμωξη και το συνάχι μέχρι το καρδιακό έμφραγμα, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τον καρκίνο, τα ατυχήματα με τις τραγικές του συνέπειες συχνά σε νέους ανθρώπους. Την αλλάζει σε διάφορο κάθε φορά βαθμό. Είναι η σωματική και η ψυχική οδύνη μέρος της ζωής του ανθρώπου. Ο ιατρός μετέχει ενεργώς στην αντιμετώπιση της αρρώστιας. «Λέγους ιδέ τινές», Ιπποκράτης πάλι, «και οι ιτροί και σοφιστέ, ως ουκένι δυνατόν οι ιτρικήν ιδένε ως της μη είδεν, ό,τι εστίν άνθρωπος».
αλλά τούτο δι καταμαθήν τον μέλλοντα ορθώς θεραπεύσιν τους ανθρώπους. Το να μάθουμε τι είναι ο άνθρωπος δεν απασχολεί τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Ο άρρωστος άνθρωπος νιώθει αβοήθητος. Η αρρώστια καθεαυτήν είναι αποξένωση. Τα διάφορα ενοχλήματα, ο φόβος που τα συνοδεύει, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της νόσου τον θέτουν σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση και πολλές φορές σε άγχος και αγωνία. Αν μάλιστα πρόκειται για βαριάς προγνώσεως νόσο, όπως παραδείγματος χάρη ο καρκίνος, για τον οποίο στη χώρα μας δεν ενημερώνουμε τον πάσχοντα, παλιότερα τουλάχιστον, λέω εγώ, τώρα συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, ώστε πάρα πολλές περιπτώσεις, τότε ο άρρωστος, λέει ο κύριος Δαΐκος, είναι όντως απομονωμένος. Όλοι του παίζουν ένα παιχνίδι απαράδεκτο, στο οποίο δεν παίρνει μέρος. Ενώ θα μπορούσε να τακτοποιήσει τα του εαυτού του, τα του οίκου του, τα διάφορα προβλήματά του. Μια φορά θα πεθάνουμε. Η σχέση ιατρού αρρώστου έχει γίνει μηχανιστική και απρόσωπη. Ο γιατρός πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με τον πάσχοντα, να τον αφήσει να μιλήσει, να τον ακούσει, πράγμα που απαιτεί όριμη προσωπικότητα γιατρού. Μπορεί κανείς να δώσει από αυτό που έχει, εκ του περισσεύματος της καρδίας και με αληθινή αγάπη. Η σχέση του αρρώστου προς τον γιατρό είναι σχέση εξάρτησης. Ο άρρωστος είναι σε θέση αδυναμίας και έχει την ανάγκη του γιατρού, που εκ των πραγμάτων βρίσκεται σε θέση υπεροχής. Από την ετοιμότητα του γιατρού, αλλά και των υπηρεσιών υγείας, πολλές φορές εξαρτάται η ζωή του αρρώστου.

Ιατρικό δέον. Ο κόσα διακινδύνων λέγειν τα προγενόμενα, γιγνώσκειν τα παρέοντα, προλέγειν τα εσώμενα, μελετάν ταύτα. Ασκέειν περί τα νοσήματα δύο, οφελέειν ή μη βλάπτην. Η τέχνη διατριών, το νούσιμα, ο νοσέων και ο ιητρός. Ιητρός υπηρέτης της τέχνης. Υπεναντιούστε το νοσήματι, το νοσέοντα μετά του ιητρούχρη. Ποκράτης πάντα. Μετάφραση. Σε όλες τις επικίνδυνες αρρώστιες πρέπει να έχει κανείς υπόψη του τα προηγούμενα, να γνωρίζει την παρούσα κατάσταση και να προλέγει τα μέλλοντα να συμβούν, να εξετάζει προσεκτικά τα πράγματα. Για τις αρρώστιες πρέπει να έχει υπόψη του δύο πράγματα, να ωφελεί ή τουλάχιστον να μην βλάπτει. Η τέχνη συνίσταται από τρεις παράγοντες: την αρρώστια, τον άρρωστο και τον γιατρό. Ο γιατρός είναι υπηρέτης της τέχνης. Ο άρρωστος πρέπει να βοηθεί τον γιατρό στην καταπολέμηση της αρρώστιας. Ο κάθε άνθρωπος ζει την αρρώστια του με το δικό του τρόπο, σύμφωνα με την προσωπικότητα και την ατομική του ιστορία, το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και τα διάφορα προβλήματά του. Συνήθως μιλάμε περί ψυχοσωματικών νόσων που είναι ανεπιτυχής όρος. Η ορθόδοξη θεολογία μας θεωρεί ενιαίο τον άνθρωπο. Ο όρος λειτουργικά οργανικά σύνδρομα επίσης είναι ανεπιτυχής. Η νόσος πρέπει να αναζητηθεί κάτω από το κέλυφος με το οποίο παρουσιάζεται. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να αποκαλυφθεί ο πυρήνας. Με την πρόοδο όμως της τεχνοκρατίας, σιγά σιγά πάψαμε να μιλάμε στον άρρωστο. Αρχίζουμε τις διάφορες εξετάσεις χωρίς καλά καλά να πάρουμε ιστορικό, που πολλές φορές αρκεί και μόνο του να μας οδηγήσει στη σωστή διάγνωση. Η Στίβενς, προετών σε άρθρο της, το οποίο εξέδιδε σε περιοδικό του διεθνούς φήμης καθηγητού στον Καναδά, ο Ρεόπουλου, περιέγραψε την ιατρική αυτή ως «σε σοφισμένη ανθρώπινη κτηνιατρική». Ο όρος καθιερώθηκε έκτοτε. Εάν δεν μιλήσουμε στον άρρωστο για τα προβλήματά του, τα προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, οικονομικά, ψυχολογικά, αλλά και τα πνευματικά, δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί του αληθινά. Σε απάντηση της τεχνοκρατικής νοοτροπίας της ανθρώπινης κτηνιατρικής, προτείνεται να επανέλθουμε στο χρυσό κανόνα ως μέτρο της καθημερινής μας ιατρικής. Όσα θέλετε ή να ποιώ συνειμήνει άνθρωποι, ποιείτε και ημείς αυτής ομοίως. Η αλαζονία του υγείους, η αλαζονία του γιατρού. Έχεις και τους λεγόμενους και θεωρούμενους υγιείς από πάνω σου, με μια αγενή ευγένεια να σε χαζοπαρηγορούν, Θεέ μου, με μια εγωιστική αυτάρκεια και υπεροχή, με μια ψυχολογικά ερμηνευόμενη χαρά ότι δεν ταλαιπωρούνται αυτοί. Το κρεβάτι του πόνου είναι καμίνι και αμόνι που καίει τα αχρίαστα και σφυριλατεί την ωραία ταπείνωση και την γνήσια μετάνοια, λέει από προσωπική του εμπειρία ο αγιορείτης μοναχός πατήρ Μωυσής. Λέει και μια παροιμία βέβαια, φίλοι ακροατές, γι' αυτό εδώ πέρα το θυμήθηκα τώρα, ότι πηγαίνουμε σε ασθενείς, λέμε μεγάλα λόγια, μια αγενή ευγένεια και χαζοπαρηγοριές, όπως λέει ο πατήρ Μωυσής, και μια κρύφη χαρά ότι εμείς είμαστε καλά. Παροιμία λοιπόν λέει, πόσοι νεκροί που κάθονται στο αρρώστο το κρεβάτι. Δηλαδή, πας σε έναν άρρωστο και σοβαρά να τον επισκεφτείς, ως υγιής προφανώς εσύ, και μπορεί να πεθαίνεις πρώτος. Έχει συμβεί ούκο λίγες φορές. Πόσοι νεκροί που κάθονται στο αρρώστο το κρεβάτι. Το θυμόμαστε. Και συνεχίζει ο κύριος Ζαΐκος. Από αρχαιοτάτων χρόνων ο ιατρός έδιδε τον όρκο που έγινε γνωστός ως υποκρατικός όρκος. Τονίζω μόνο τις βασικές του υποσχέσεις, ότι θα χρησιμοποιώ σύμφωνα με την κρίση μου και όσο μπορώ καλύτερα την επιστήμη μου προς όφελος των ασθενών. Δεν θα δώσω δε σε κανένα πρόσωπο δηλητήριο, έστω και αν αυτό μου ζητηθεί, ούτε θα αναλάβω ποτέ την πρωτοβουλία να υποδείξω τη χορήγησή του. Επίσης δεν θα βοηθήσω καμιά γυναίκα να κάνει έκτρωση. Πολύ σαφής και σαν να γράφτηκε για τις σημερινές συνθήκες είναι η υποκρατική σύσταση, η σχετική με την αμοιβή του ιατρού, που πρέπει να μην είναι παράλογος στους δε άπορους καμία.
Να μην αποβλέπετε δε εις την ιατρική αμοιβή ή μείως μέσων ικανοποιήσεως της επιθυμίας σας προς περαιτέρω μάθησιν. Σας παρακινώ να μην φέρεστε καταλίαν απάνθρωπων τρόπων, αλλά να αποβλέπετε μεν στη δημιουργία περιουσίας και πόρων, χωρίς να απαιτείτε υπέρογκα ποσά. Άλλοτε δε και αμισθή να παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Εάν δε παρουσιαστεί ευκαιρία να παρέχετε την επικουρίαν σας σε κάποιον ξένον και άπορον, τότε πρέπει να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας με εξαιρετική προθυμίαν, ειν γαρ παρή φιλανθρωπή, πάρεστη και φιλοτεχνή, διότι όπου υπάρχει φιλανθρωπία, εκεί υπάρχει και αγάπη προς την επιστήμη. Μία από τις κύριες αιτίες της απώλειας της εμπιστοσύνης στο γιατρό, που όντως έχει αλλοιώσει το πρότυπό του, είναι ακριβώς ότι δεν τηρεί την υποκρατική αυτή παραγγελία, αλλά έγινε επιχειρηματίας που προσπαθεί να κερδίσει όλο και περισσότερα από τον πάσχοντα και τον πόνο του. Αυτό έχει ως συνέπεια την αντίδραση του κοινού, που αισθάνεται ότι την ατυχία της αρρώστιας του την πληρώνει εκτός από την οδύνη και οικονομικός, τιμωρούμενος κατά κάποιον τρόπο πολλαπλώς. Σε αυτήν όμως τη βάση δεν μπορεί να οικοδομηθούν αληθινές σχέσεις ιατρού-αρρώστου. Ο γνωστός φιλόσοφος, γιατρός, μουσικός, ιεραπόστολος Αλβέρτος Βάιτσερ, που άφησε τις ανέσεις του και πήγε στην Αφρική για να υπηρετήσει τον πάσχοντα άνθρωπο, είχε πει μια περίφημη φράση: «Η συντροφιά εκείνων που φέρουν τη σφραγίδα του πόνου», και εξηγεί: «Καθένας που έχει απαλλαγή από κάποιον πόνο δεν είναι ελεύθερος, εφόσον ζει, να κάνει μόνον ό,τι τον ευχαριστεί. Έχει την ευθύνη όσο μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο όσο το δυνατόν πιο πολλών ανθρώπων. Τα λάθη είναι η ανθρώπινη αδυναμία, αλλά ο Ιπποκράτης τονίζει: «Τούτον τον ιητρών, τον γιατρό, ισχυρός επενέσιμη, τον ζημικρόν αμαρτάνοντα». Κάνει μικρά λάθη μάλλον, έτσι. Η θεώρηση της αρρώστιας στις λεγόμενες υπανάπτυκτες χώρες είναι τελείως διαφορετική. Οι καλοζωισμένοι και κακομαθημένοι σημερινοί άνθρωποι των λεγόμενων ανεπτυγμένων χωρών είναι αδύνατο να φανταστούμε με ποια μορφή και πώς ζει την αρρώστια του ο Αφρικανός, ο Νοτιοαμερικανός ή ο Ασιάτης, που η διαβίωσή του είναι στην πλειονότητα ταυτόσιμη με την αθλειότητα. Αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, όπως το καθαρό νερό που πίνουμε, είναι ανύπαρκτα όχι μόνο στα θύματα του τσουνάμι, αλλά σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων, δηλαδή στο 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Στις μεγάλες τενεκέδου πόλεις ή σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές, όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, δεν υπάρχουν στοιχειώδη μέσα ανθρώπινης ζωής για να αντιμετωπιστεί η αρρώστια, χωρίς τροφή, χωρίς φάρμακα, χωρίς γιατρό. Κυριολεκτικά τους στερίζουν αρρώστιες που στο λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο έχουν περιοριστεί, γιατί υπάρχει θεραπεία. Για τη φυματίωση, παραδείγματος χάρη, έχουμε φθηνά φάρμακα διαθέσιμα και καταπολεμούμε την νόσο, που εμφανίζει έξαρση, αλλά εκεί αποτελεί μαζί με την ελονοσία και το AIDS τις κύριες αιτίες θανάτου. Η υγεία είναι στενά συνυφασμένη με τη φτώχεια και τις στοιχειώδεις υγιεινές απαιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να προσδοκούμε την παγκόσμια υγεία να βελτιωθεί, εάν δεν αντιμετωπιστούν η φτώχεια, η τοπική πόλεμη, η πείνα, το πόσιμο είδωρ και οι υγιεινές συνθήκες. Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε υπεύθυνοι. Η θύραθεν σοφία, ως πραγματικός λόγος, οι πανανθρώπινες αλήθειες και αρχές συναντώνται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Στον Ιπποκράτη εντυπωσιάζει η συμπόνια που δείχνεται για τον πάσχοντα άνθρωπο με μια μορφή που είναι πολύ κοντά σε χριστιανικά πρότυπα πλησίων καλός Σαμαρίτης κλπ. Ο μεν γάρι ιητρός όρητε δίνα θυγκάνητε αηδαίων επαλωτρίηση τεξυμφόρησιν ιδίας καρπούτε λίπας. Ο ιατρός βλέπει φοβερά πράγματα, ψηλαφά αηδιαστικά και με τις ξένες συμφορές καρπούτε λίπες για τον εαυτό του. Ανάλογη σκέψη προκαλεί η πυθαγόρια αρχή της καθημερινής αυτοεξετάσεως. Πι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μη δε ονούκ ετελέστη. Η ιατρική προοδεύει, κατακτά και υπερνικά πολλές αρρώστιες,
Ο άνθρωπος όμως παραμένει θνητός, πάσχει και θα πάσχει εφόσον υπάρχει. Τη μια μάστιγα διαδέχεται άλλη. Αν μπορούμε να τον θεραπεύσουμε με την τελευταία λέξη και κατάκτηση της επιστήμης, είναι ευθύνη μας να το κάνουμε καλά, με επιμέλεια και αγάπη. Αλλά και αν δεν μπορούμε, θα πρέπει να έχουμε την ψυχική ετοιμασία και τη δύναμη να τον κρατήσουμε από το χέρι και να σταθούμε δίπλα του με ενδιαφέρον και αγάπη ως εαυτόν, μέχρι να φύγει από τον κόσμο του το ήρεμος ή δυνατόν, χωρίς πόνους και αγωνία.

0: και να ολοκληρώσουμε με ένα κείμενο του Οσίου Πορφύριου του Καυσοκαλυβίτου, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια», όσο προλάβουμε να διαβάσουμε. «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες», λέει ο Άγιος. Εμείς αν δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, τουλάχιστον ας μην γκρινιάζουμε. Γιατί το να το πούμε και να μην το νιώθουμε όπως ο Όσιος Πορφύριος, μάλλον θα μας δημιουργήσει μια ψυχική κατάσταση όχι υγιή. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, να αντέξουμε, να μην γκρινιάξουμε, να μην παραπονεθούμε, τουλάχιστον πολύ, όχι ότι δεν έχουμε δικαίωμα να παραπονεθούμε και στο Θεό, φίλοι ακροατές, το βλέπουμε εκατομμύρια φορές αυτό μέσα στη Βίβλο και ειδικά στους ψαλμούς, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι παρά τα παραπονά μας και την γκρίνια μας απέναντι στο Θεό, ο ψαλμοδός επιμένει σε κάθε ψαλμό, ακόμη και τους πλέον απεσιόδοξους θα λέγαμε, ότι αυτός είναι η σωτηρία του, ο Θεός δηλαδή. Ο Άγιος Πορφύριος είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα, όπου πραγματικά ευχαριστούσε τον Θεό για τις αρρώστιες του. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έτσι, δεν ξέρω εσείς. Πολλές φορές του λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω, πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή». Το Σταυρό, φίλοι ακροτές, τον σηκώνουμε όλοι οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή, πόνους και αρρώστιες έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε είναι είτε σκέτος Σταυρός, οπότε ταλαιπωρία και θάνατος, είτε ο Σταυρός του Χριστού, θάνατος αλλά και ανάσταση. Όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, όλοι στη ζωή αυτοί είμαστε σαν τις ελαίες που τις συνθλίβει, στολιοτρίβει η μιλόπετρα. Αλλά υπάρχουν δύο διέξοδοι. Η μία είναι το λάδι και η άλλη είναι το κατακάθι, η μούργα που λέμε. «Κοίταξε», λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, «να βγεις λάδι». Από τη μιλόπετρα δηλαδή, από τους πόνους της ζωής και όχι μούργα. «Είδατε τη γλώσσα μου πως είναι», συνεχίζει ο Όσιος Πορφύριος. «Έχει μεγαλώσει, δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Και όσο πάω θα γίνομαι χειρότερα, θα μεγαλώσει κι άλλο, θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα το Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, έναν καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του και να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Μην το κάνετε εσείς. Για μεγάλο διάστημα έκανα αυτή την προσευχή, αλλά ο γέροντάς μου μου είπε ότι αυτό είναι εγωισμός και ότι έτσι εκβιάζω το Θεό. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Έτσι δεν τη συνέχισα. Δείτε όμως που ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την ευεργεσία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ το Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του και με τη δική του τη χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάρητος του Θεού. Δεν είναι τίποτα δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φανικά ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μια στιγμή δεν την άφησα. Ίσως ο Θεός μου δώσει τη βοήθειά του για να δοθώ στην αγάπη του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά, προσεύχομαι να με κάνει καλό. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός το ξέρει ότι πονάω. Προσεύχομαι όμως για την ψυχή μου να μου συγχωρέσει τα παραπτώματά μου. Φάρμακα δεν παίρνω, ούτε πήγα για εγχείρηση, ούτε για εξετάσεις, ούτε θα δεχτώ εγχείρηση. Θα αφήσω το Θεό να κανονίσει. Ξαναλέμε ότι εμείς πηγαίνουμε στους γιατρούς, έτσι όπως διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να γίνω καλός. Αυτό να εύχεστε για μένα. Η χάρη του Θεού με κρατάει. Προσπαθώ να δίνομαι στο Χριστό, να πλησιάζω το Χριστό, να ενώνομαι με το Χριστό. Αυτό επίθυμο δεν το έχω όμως κατορθώσει. Δεν το λέω αυτό από ταπείνωση. Αλλά δεν χάνω το θάρρος μου. Επιμένω. Προσεύχομαι να μου συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες μου. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε δεν μπορώ να προσευχηθώ. Εγώ δεν το έχω πάθει αυτό. Μόνο την ημέρα της παραμοκοής μου στο Άγιον Όρος το είχα πάθει αυτό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μια άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής όμως. Εάν τεζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμεν. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον τη χάρη του Θεού. Κάποτε είχα φτάσει στο θάνατο. Είχα πάθει σοβαρή γαστροραγία από την κορτιζόνη που μου βάλανε στο νοσοκομείο όταν έκανε εγχείρηση στο μάτι, το οποίο τελικά έχασα. Τότε έμενα σε ένα καλυβάκι, δεν είχε ακόμη χτιστεί το μοναστήρι. Από την εξάντληση δεν καταλάβαινα αν είναι μέρα ή νύχτα. Έφτασα στο θάνατο και όμως έζησα. Αδυνάτησα πολύ, μου κόπηκε η όρεξη. Επί τρεις μήνες ζούσα με τρεις κουταλιές γάλα την ημέρα. Σώθηκα από μια κατσίκα. Ζούσα με τη σκέψη της αναχωρήσεως. Ένιωθα μεγάλη χαρά με τη σκέψη ότι θα συναντούσα τον Κύριο. Είχα βαθιά μέσα μου το αίσθημα της παρουσίας του Θεού. Και ο Θεός θέλησε τότε να με ενισχύσει και να με παρηγορήσει με κάτι πολύ ευλογημένο. Κάθε τόσο που αισθανόμουν ότι θα βγει η ψυχή μου, έβλεπα στον ουρανό ένα άστρο που έκανε λαμπυρισμούς. Έριχνε γύρω-γύρω γλυκύτατες ακτίνες. Ήταν λαμπρό και πολύ γλυκό. Ήταν πολύ ωραίο. Το φως του είχε πολύ γλυκύτητα. Είχε χρώμα μαρινέ, ανοιχτό σιέλ, σαν διαμάντι, σαν πολύτιμος λίθος. Όσες φορές το έβλεπα, με γέμιζε παρηγοριά και χαρά, γιατί μέσα σε αυτό το άστρο ένιωθα ότι ήταν όλη η Εκκλησία, ο Τριαδικός Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είχα το συνέστημα ότι εκεί ήταν όλοι οι δικοί μου, οι ψυχές όλων των αγαπητών μου, των γεροντάδων μου. Πίστευα ότι όταν θα έφευγα από αυτή τη ζωή, εκεί στο άστρο αυτό θα πήγαινα κι εγώ από την αγάπη του Θεού, όχι από τις αρετές μου. Ήθελα να πιστεύω ότι ο Θεός που με αγαπάει μου το εμφανίζει για να μου πει σε περιμένω. Δεν ήθελα να σκέπτομαι την κόλαση, τα τελώνια, δεν θυμόμουν τις αμαρτίες μου ενώ είχα πολλές. Τις άφησα, θυμόμουν μόνο την αγάπη του Θεού και χαιρόμουν και παρακαλούσα. Για την αγάπη σου, Θεέ μου, να είμαι κι εγώ εκεί. Αν όμως για τις αμαρτίες μου πρέπει να πάω στην κόλαση, η αγάπη σου ας με βάλει όπου θέλει, αρκεί να είμαι μαζί σου. Τόσα χρόνια έζησα στην έρημο με αγάπες στο Χριστό. Έλεγα στον εαυτό μου: αν πάεις πάνω στον ουρανό και ο Θεός σου πει «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου», τι θέλεις εσύ εδώ? Θα του πω: ό,τι θέλεις, Κύριε μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, όπου θέλει η αγάπη, ας με βάλει. Παραδίδομαι στην αγάπη σου. Αν θέλεις και στην κόλαση να με βάλεις, βάλε με, αρκεί να μην χάσω την αγάπη σου. Είχα συνέστηση της αμαρτωλότητός μου, γι' αυτό συνέχεια έλεγα μέσα μου την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει. Ουδέ έπραξε τα σπράξη σας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αυτά που λέει η ευχή δεν είναι λόγια δικά μας. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να εκφράσουμε τέτοια λόγια. Τα έγραψαν Άγιοι, αλλά αυτά που έγραψαν οι Άγιοι να τα ενστερνίζεται η ψυχή μας και να τα αισθάνεται και να τα ζει. Μου αρέσει και η συνέχεια της ευχής. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τα λαμβάνει υπόψη του δηλαδή ο Θεός. Το μένα κατεργαστών σου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπεινοσύν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων. Αυτή την προσευχή επαναλάμβανα συνεχώς με λαχτάρα για να φύγω με αυτούς τους λογισμούς. Όσο την επαναλάμβανα, τόσο από εκεί πάνω εμφανιζόταν στο άπειρο το άστρο η παρηγοριά μου. Ερχόταν όλες αυτές τις ημέρες που πονούσα και όταν ερχόταν πετούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου «Ήλθε το άστρο μου». Αισθανόμουν να με τραβάει να πάω σε αυτό φεύγοντας από τη γη. Ένιωθα μεγάλη χαρά όταν το έβλεπα. Δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου, σας είπα, γιατί αυτές θα με έβγαζαν από αυτό το μυστήριο. Μόνο μια φορά, μόνο μια φορά το αισθάνθηκα άδειο, δεν λαμπύριζε, δεν ήταν γεμάτο, κατάλαβα. Ήταν από τον αντίθετο, το περιφρόνησα, στράφηκα αλλού, μίλησα στην αδελφή μου για δουλειές. Μετά από λίγο το είδα πάλι να λαμπυρίζει πολύ, η χαρά πάλι ήλθε πιο ζωηρά μέσα μου. Όλο αυτό τον καιρό είχα φρικτούς πόνους σε όλο μου το σώμα. Οι άλλοι έβλεπαν να πεθαίνω. Εγώ είχα παραδοθεί στην αγάπη του Θεού. Δεν προσευχόμουν να με απαλλάξει από τους πόνους. Ο πόθος μου ήταν να με ελεήσει. Είχα ακουμπήσει σε αυτόν, περίμενα να ενεργήσει η χάρη του. Δεν φοβόμουν το θάνατο, στο Χριστό θα πήγαινα. Όπως σας είπα, έλεγα συνεχώς σε αυτή την προσευχή του Αγίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου, αλλά όχι με ιδιοτέλεια, όχι για να μου δώσει την υγεία μου. Την αισθανόμουν μία-μία λέξη και αρκετό ακόμη κείμενο που δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Αυτά λοιπόν, το πώς αντιμετωπίζει ο Άγιος Πορφύριος και οι Άγιοι την αρρώστια τους, φίλοι ακρότες, είναι ο ορίζοντας που βλέπουμε. Σε σχέση με τον ορίζοντα, εμείς βρισκόμαστε κάπου αλλού. Πολύ μακρύτερα δηλαδή, ή άλλοι λίγο πιο κοντά. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Επομένως, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την προσευχή που δεν μπορούμε, οι περισσότεροι θαρώ, ευχαριστώ Θεέ μου για τον καρκίνο που μου έδωσες, ας μην την κάνουμε, ας μην την πούμε ψεύτικα δηλαδή, επειδή την είπε ο Άγιος Πορφύριος. Να λέμε αυτό που πραγματικά είμαστε και να ζητάμε από το Θεό δύναμη να φτάσουμε με τη χάρη του για κάπου παραπάνω. Μην καμονόμαστε δηλαδή ότι, ειδικά όταν είμαστε υγιείς, να δίνουμε συμβουλές στους αρρώστους ή ότι μπορούμε να αντέξουμε πράγματα που πιθανότητα να μην μπορούμε να αντέξουμε ή δεν μπορούμε ως άνθρωποι να τα αντέξουμε. Και στις κηδείες κλαίμε, δεν απελπιζόμαστε, αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, κλαίμε και λυπόμαστε γιατί χάνουμε έναν άνθρωπο για κάποιο διάστημα που πιστεύουμε ότι θα τον ξαναβρούμε, γι' αυτό και δεν απελπιζόμαστε. Αλλά δεν μπορούμε εκείνη την ώρα στην κηδεία να είμαστε χαρούμενοι και να λέμε ο Χριστός αναστήθηκε, Χριστός ανέστη, άρα δεν έγινε και τίποτα. Ειδικά όταν είσαι υγιής εσύ δηλαδή και το λες αυτό. Αν το πει αυτό το Χριστός ανέστη ένας που είναι στο τελικό στάδιο του καρκίνου και το ξέρει, τότε έχει σημασία. Ας είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στα μεγάλα λόγια. Πειραϊκή Εκκλησία, Τεύχος 264, Νοέμβριος 2014. 2-10-46-21-4-40. Ψάξτε αυτό το τεύχος, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αφορά καλός ή κακός όλους μας, περί ασθενείας ο λόγος. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη Βυζαντινή Μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνηση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της Πανηγύριος του Ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο Ναό θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Συντονισμένοι πάντα εδώ, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τι γίνεται, πώς πάει η Κρήτη?
2: Δόξα τω Θεώ. Ενημερώνω τους ακροατές ότι μου έχουν δημιουργηθεί 4 κενές θέσεις, γιατί για λόγω ασθενείας 4 άτομα που είχαν δηλώσει ακύρωσαν, επειδή ο ένας κύριος μπήκε στο νοσοκομείο και έτσι η γυναίκα του, ο αδερφός του, η νύφη του, ακυρώσαν. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κενές θέσεις, αγαπημένοι μας ακροατές, για το προσκύνημα που έχουμε ήδη πει εδώ και αρκετό καιρό, που θα πραγματοποιηθεί πρώτο ο Θεός σε πολύ όμορφα και σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, είναι για το τετραήμερο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι, Κώστα μου, να πούμε δύο λόγια παραπάνω για όσους δεν έχουν ακούσει αυτές τις μέρες τι έχουμε πει για την εκδρομή αυτή, μήπως κάποιοι ενδιαφέρονται, για να μην χάσουμε και τις τελευταίες αυτές θέσεις, διότι για να μας κρατήσει η αεροπορική εταιρεία πρέπει να στείλουμε ονόματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, την Παρασκευή 29 Μαΐου, πρώτο Θεός, έχουμε αναχώρηση νωρίς το πρωί από το Σύνταγμα και από τον Πειραιά και βέβαια συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 5 ώρα το πρωί, ώστε 7 η ώρα να μπορέσουμε να πάρουμε την πτήση για Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα περίπου είναι η πτήση, άρα 8 η ώρα θα είμαστε στο Ηράκλειο, πρώτο ο Θεός. Είναι μια πολύ σύντομη, έτσι, και μια πολύ σύντομη πτήση και θα βρεθούμε γύρω στις 8 εκεί στην Κρήτη κιόλας και κερδίζουμε όλη τη μέρα, πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, με το που θα φτάσουμε στο Ηράκλειο θα μας περιμένει το πούλμαν, το οποίο θα μας παραλάβει από το αεροδρόμιο και θα μας πάει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου της Κρήτης, είναι ένας τεράστιος ναός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φυσικά της Κρήτης, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, με επιφάνεια 1.350 τετραγωνικών μέτρων, αλλά το βασικό είναι ότι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μινά. Είναι ο Άγιος Μινάς πολύ αγαπητός και στους Ηρακλειώτες, αλλά και γενικά σε όλους τους κριτικούς, και επιτελεί συνέχεια πάρα πολλά θαύματα. Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Μινά είναι και αυτό που έλαβε χώρα το 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην πόλη στην οποία ιδιαίτερως, όπως είπαμε, τιμάται ο Άγιος Μινάς. Λοιπόν, το 1821, μετά την έκρηξη της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης εναντίον των Τούρκων, οι κατακτητές προχώρησαν σε σφαγές χιλιάδων αμάχων σε πολλές περιοχές. Από τους πρώτους που πλήρωσαν με το αίμα τους την Επανάσταση ήταν και οι κάτοικοι της Κρήτης. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης, ο Επίσκοπος Χανίων, ο Επίσκοπος Κνώσου, ο Χερσονήσου, Λάμπης, Σιτίας κλπ, οι οποίοι εσφάγισαν στις 24 Ιουνίου του 1821 στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Ηρακλείου. Μάλιστα, ο ιερουργών ιερέας εσφάγει πάνω στην Αγία Τράπεζα. 5 χρόνια αργότερα, το 1826, οι Τούρκοι του Ηρακλείου σχεδίαζαν να προβούν σε σφαγή των χριστιανών και πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στις 18 Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, την ώρα της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, για να πιάσουν τους χριστιανούς απροετοίμαστους. Για αντιπερισπασμό έβαλαν φωτιά σε διάφορα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, ενώ οπλισμένα στήφη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, περιμένοντας την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου για να εισβάλλουν και να αρχίσουν τη σφαγή. Μόλις όμως άρχισε η ανάγνωση, εμφανίστηκε ένας ασπρομάλης ηλικιωμένος υπέας από το ναό, κραδένοντας το ξύφος του και κυνηγώντας τους επίδοξους σφαγής. Τράπηκαν βέβαια πανικόβλητοι σε φυγή και έτσι σώθηκαν οι πολύπαθοι χριστιανοί του Ηρακλείου από τον φοβερό αυτό κίνδυνο. Οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ο καβαλάρης ήταν μουσουλμάνος πρόκριτος, ο οποίος ήταν απεσταλμένος από τον διοικητή της πόλης για να ματαιώσει τη σφαγή. Όταν διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν στον διοικητή, αυτός τους επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρόκριτος δεν είχε βγει καν από το σπίτι του. Κατάλαβαν τότε οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για θαύμα του Αγίου Μινά. Κοινοποίησαν το γεγονός στους Έλληνες και από τότε οι μουσουλμάνοι ευλαβούντο πολύ τον Άγιο, προσφέροντας μάλιστα και δώρα στο ναό του. Το θαύμα αυτό του Αγίου Μινά καθιερώθηκε και τιμάται στο Ηράκλειο την Τρίτη της Διακαινησίμου, οπότε και εκτίθεται σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου. Φέτος μάλιστα γιορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από το θαύμα αυτό που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου του 1826. Το θαύμα αυτό γιορτάζεται κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα στο Ηράκλειο και είπαμε φέτος γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από τότε. Είναι λοιπόν ένας ναός ιστορικός. Ο ναός αυτών έχουν επιτελεστεί πάρα πολλά θαύματα και ένα από αυτά ήταν και αυτό που αναφέραμε. Θα είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό, όπως είπαμε, πρώτο Θεός στις 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου στην Κρήτη. Και βέβαια θα είναι, περιλαμβάνει και πάρα

0: και να καταφέρει. Συνεχίζοντας να λαμβάνει μέρος στους αγώνες που ακολούθησαν πολύ παθό νησί της Κρήτης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί επάξια στο λαμπρό παρελθόν της. Το πιο λαμπρό γεγονός λοιπόν που δόξασε την ιστορική μονή είναι η αντίστασή της στους Οθωμανούς κατακτητές το 1866. Είναι λοιπόν τότε που έγινε το ολοκαύτωμα της Κρήτης, στο ξεκίνημα της κρητικής επανάστασης εναντίον του Οθωμανικού επεκτατισμού, βρέθηκε να έχει στα τείχη της κλεισμένους 964 πολεμιστές και χωρικούς από τα γύρω χωριά, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν αλλά και παράλληλα να εναντιωθούν στην τυραννία που υπέμενε όλα τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Η διήμερη πολιορκία βρήκε τους Κρήτες να αγωνίζονται όχι άδικα εναντίον των Οθωμανών και παρά το γεγονός της θυσίας τους στα κελιά, στην αυλή, ακόμα και στην πύρητη δαποθήκη που έβαλε τέλος στην ζωή τους, ήταν ένα ηχηρό ξεκίνημα αφύπνισης των λαών της Ευρώπης για τα δεινά των κρητικών από τους κατακτητές. Όρισε και προσδιόρισε το σθένος και το κουράγιο των Ελλήνων ενάντια στην αδικία και στην παράνομη κατοχή του τόπου τους. Μία αναπαράσταση που έχει τοποθετηθεί στην πύρητη δαπική προσδίδει στο ακέραιο το νόημα και την ιδέα για την οποία πολέμησαν οι έγκλειστοι κρητικοί στη Μονή Αρκαδίου. Η ευλογία του ηγουμένου Γαβριήλ και η έναρξη του αγώνα για να σώσουν την πίστη και τα ιδανικά τους βρίσκει τους πολιορκημένους γύρω του να αγωνιούν και να υποφέρουν, να ελπίζουν, να αγωνίζονται, να θυσιάζονται και να προσδοκούν μετά από τη θυσία τους την Ανάστασή τους στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν το πολύ ιστορικό, πολύ σημαντικό μοναστήρι θα είναι άλλη μια επίσκεψη, άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα σε αυτό το τετραήμερο. Μετά από το προσκύνημα λοιπόν και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή επίσης τον ομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα εξωτικό φοινικό δάσος το οποίο είναι πασίγνωστο. Εδώ λοιπόν στο μοναστήρι αυτό της Πρέβελης θα έχει κανείς επίσης να προσκυνήσει, να γνωρίσει την ιστορία της Μονής που και αυτή συνέβαλε στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού ενώ έγινε επανειλημμένος στόχος των κατακτητών. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και κατά την γερμανική κατοχή το μοναστήρι, καθώς στους κόλπους της Μονής βρήκαν καταφύγιο Έλληνες και σύμμαχοι οι οποίοι έφευγαν με υποβρύχια με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το 1941 οι Γερμανοί κατέστρεψαν το μοναστήρι και συνέλαβαν τους μοναχούς. Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Πρέβελη βρίσκεται στα νότια του νομού Ρεθύμνης και πάγεται στην Επισκοπή Λάμπης και Σφακίων, τις οποίες αποτελεί το ιερότερο τμήμα. Έχει λοιπόν πλούσια ιστορία και ένδοξο παρελθόν λόγω της ενεργού συμμετοχής των αδελφών μοναχών της σε όλους τους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία και την μόρφωση του λαού μας. Και αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελευταίο προσκύνημα αυτό το τετραήμερο στην πανέμορφη Κρήτη. Μετά από το προσκύνημα και στη Μονή Πρέβελης θα υπάρχει χρόνος για να απολαύσει όποιος θέλει την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, να δει το φοινικό δάσος που υπάρχει, αλλά να θαυμάσει και τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα υπάρχει χρόνος για μεσημεριανό φαγητό στην γραφική πόλη του Ρεθύμνου και επιστροφή στο Ηράκλειο. Επίσης θα υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος για την τελευταία βόλτα στην αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς Αθήνα και Πειραιά. Πρώτο Θεός, η πτήση θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το βράδυ της Δευτέρας, γύρω σε 11.30 ώρα το βράδυ θα γυρίσει το αεροπλάνο, και στην Αθήνα και στον Πειραιά θα μεταφέρει τους προσκυνητές και πάλι το πούλμαν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ γεμάτο, ένα πάρα πολύ όμορφο τετραήμερο προσκύνημα στην πανέμορφη Κρήτη, και για όσους ενδιαφέρονται καλό θα είναι το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να κλείσουν και τις ελευθερές θέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή μετά από ακύρωση. Είναι το προσκύνημα λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Είναι για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επικοινωνήστε, αγαπημένοι μας ακροατές, τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640. Αφήστε όνομα και τηλέφωνο για να μιλήσω εγώ μετά μαζί σας, για να κλείσουμε τις τέσσερις θέσεις που μας έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή, για να μην τις χάσουμε, γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν θα μας κρατήσει για πολύ ακόμα.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Διαρκής πρόκληση για τους Ορθόδοξους είναι η αντιπαράθεσή τους με τον κόσμο. Το σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η αρχιερατική προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα που μας διασώζει το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο. Διαβάζουμε εκεί τα λόγια τα οποία ο Κύριος απευθύνει προς τον επουράνιο Πατέρα. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε το κάσμι, ότι σύ εσύν και τα εμά πάντα σά εσύν και τα σά εμά και δε δόξασμε εν αυτής. Τα λόγια του Χριστού σε όλους μας μοιάζουν πολύ φυσιολογικά. Ενδιαφέρεται για τους μαθητές του, όχι μόνο για τον κύκλο των στενών μαθητών, αλλά όλων που τον ακολούθησαν. Γιατί όμως δεν ζητεί κάτι από τον Πατέρα του και για τον κόσμο? Γιατί, όπως φαίνεται, κυριολεκτικά τον έχει αποκλείσει από τον ορίζοντα του ενδιαφέροντός του. Ο κόσμος σαφέστατα έχει τοποθετηθεί απέναντί του κατά τη δράση του Χριστού και ο Κύριος σέβεται αυτή την τοποθέτηση. Ο κάθε άνθρωπος έχει λάβει το αυτεξούσιο του από τον Θεό και μπορεί, όπως βλέπουμε ήδη στους πρωτόπλαστους και φυσικά και στη συνέχεια της ιστορίας, να το αξιοποιήσει σύμφωνα με την δική του κρίση. Πρόκειται για τον κόσμο που όχι μόνο προτιμάει να μένει μακριά και να αδιαφορεί για τον Θεό. Αυτή είναι μια εκδοχή του κόσμου. Υπάρχει και άλλη, κατά την οποία ο κόσμος βλέπει τον ίδιο τον Θεό απέναντί του. Μάλιστα, αποστρέφεται και μισεί το πρόσωπο του Θεού λόγω που έλαβε την ανθρώπινη φύση, όπως φάνηκε με τα πάθη και τη σταύρωση του Χριστού. Και συνεχίζει ο Χριστό τον λόγο του προς τον επουράνιο Πατέρα, φανερώνοντας τα γεγονότα που πρόκειται να ακολουθούν. «Και ουκέ τιμή εν το κόσμο και αυτή εν το κόσμο εσύ. Καγώ ποσέ έχουμε πάτε Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, όντε το κάσμι, ή να όσιν εν καθώς εμείς». Η προστασία για την οποία παρακαλεί ο Χριστός εδώ τον Πατέρα βασικά είναι η τήρηση της ενότητας. Δεν πρόκειται φυσικά για μια κοσμική μορφή ενότητας, αλλά για μια εσωτερική ενότητα την οποία έχει ο Χριστός με τον Πατέρα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Υπογραμμίζει αυτή την ενότητα τονίζοντας ότι ο Πατέρας του έδωσε τους μαθητές. Φυσικά ο ίδιος, όσο ήταν στον κόσμο αυτό, παρήχε σε όλους που τον ακολούθησαν κάθε μορφή ασφάλειας. Τώρα όμως που θα φύγει από τον κόσμο αυτό, παρακαλεί τον Πατέρα ακόμα και για τη χαρά που προκύπτει στον άνθρωπο από την εσωτερική ενότητα και μάλιστα στο βαθμό που υπάρχει στην ενότητα των τριών προσώπων της υπερουσίου Τριάδος. Τα λόγια του Χριστού προς τον Πατέρα είναι τα εξής: «Ότι ήμουν με ταυτόν, εγώ ετήρων αυτούς εν το ονόματί σου, όντε το κάσμι, και εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η κραφή πληγωθεί. Νίντε προσέ έχουμε και ταύτα λαλό εν το κόσμο ή να έχωσιν τη χαρά την ημίν πεπληγωμένην εν εαυτής». Παρακάτω ο Χριστός αναφέρεται στο μίσος του κόσμου προς κάθε τι που προέρχεται από τον Θεό και κυρίως προς τους ανθρώπους που το εκφράζουν. Τονίζει: «Εγώ δέδωκα αυτοίς των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησιν αυτούς, ότι ουκ εσύν εκ του κόσμου καθώς εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου». Είναι προφανές ότι ο κόσμος, εφόσον εναντιώνεται στον ίδιο τον Θεάνθρωπο και στον τρόπο ζωής που εκφράζει και προβάλλει με τη ζωή του στον κόσμο αυτό, μεταφέρει το μίσος του από τον ίδιο τον Χριστό στους μαθητές του, που διαδίδουν τον λόγο του και δίνουν συνέχεια στον θεανθρώπινο τρόπο ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ο λόγος αυτός λειτουργεί ως εμπόδιο και έλεγχο του τρόπου ζωής που προβάλλονται οι εκφραστές του κόσμου και των κοσμικών ιδεολογιών. Το αίτημα του Κυρίου προς τον επουράνιο πατέρα δεν είναι να πάρει τους μαθητές του εκ του κόσμου, αλλά είναι να τηρήσει αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ουκ εισιν, καθώς εγώ ουκ είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ως αλήθεια εστίν, καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Ο Χριστός φυσικά είναι ο εκ του ουρανού καταβάς, γεννηθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι ο νέος Αδάμ, καινή κτήση, και γι' αυτό δεν είναι εκ του κόσμου. Το ίδιο όμως ισχύει και για τους μαθητές του και όσοι τον ακολουθούν. Δεν είναι εκ του κόσμου, εφόσον με την αναγέννησή τους στο Άγιο Βάπτισμα ανήκουν πλέον στην καινή κτήση, τη νέα ανθρωπότητα. Το αναλύει ο Χριστός στον διάλογο με τον νυχτερινό του μαθητή, τον Άγιο Νικόδημο, ο οποίος ήταν εκ των Φαρισαίων και αρ των Ιουδαίων. Του εξηγεί την ανάγκη ο άνθρωπος να γεννηθεί άνωθεν, προκειμένου να δει την Βασιλεία του Θεού. Και στο ερώτημα του Νικοδήμου, πώς μπορεί αυτή η γέννηση να πραγματοποιηθεί, αφού είναι αδύνατο ένας μεγάλος άνθρωπος να επιστρέψει στην κοιλιά της μητέρας του, διευκρινίζει ότι μιλάει για γέννηση εξίτατος και πνεύματος, δηλαδή για το Άγιον Βάπτισμα που γίνεται εν πνεύματι Αγίου. Με αυτή την αναγέννηση οι πιστοί αποκτούν το θεμέλιο της νέας ζωής, αλλά δεν μπορούν να την επιτελούν αποκλειστικά με τις δικές τους δυνάμεις. Την καλή προαίρεση του ανθρώπου στο άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό, εκείνος, ο ίδιος ο Θεός, απαντάει με την πλούσια στήριξη του ανθρώπου, επιτελώντας σχεδόν το παν, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Τους προστατεύει από το πονηρό και τους αγιάζει μέσα στην αλήθειά του. Γι' αυτό και η αποστολή των αγιασμένων μαθητών του Χριστού στον κόσμο. Και αυτή η αποστολή συνεχίζεται με τους μαθητές των μαθητών του Χριστού έως τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό και στην συνέχεια ο Χριστός επεκτείνει το αίτημά του προς τον Πατέρα. Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Δίνει με αυτό την διαχρονική διάσταση της Εκκλησίας, η ενότητα την οποία έθεσε ως θεμέλιο του κύκλου των μαθητών του λαμβάνει τώρα ως όραμα παγκόσμιες διαστάσεις. Για όλους όσους πιστεύουν αληθινά εις Χριστόν, ο Κύριος ζητάει από τον Πατέρα «Είναι πάντες εν ούσιν, καθώς σύ Πάτερ, εν εμή και εγώ εν σύ». Είναι και αυτή εν εμήν όσιν. Είναι ο κόσμος πιστεύει ότι εσύ με απέστειλας. Είναι φανερό ότι αυτή η αυθεντική ενότητα, η συναντήληψη ζωής, μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο εν Χριστώ. Είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο που παραπέμπει τον κόσμο που κυριαρχείται από τον ατομισμό και το συμφέρον απευθείας τον ενανθρωπίσαντα Θεό λόγο. Μόνο ως θεανθρώπινο στοιχείο μπορεί να ερμηνεύεται. Ακολουθούν τα λόγια του Χριστού «Καγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμη δεδοκα αυτής, ειν όσιν εν, καθώς εμείς εν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ειν όσιν τετελειωμένη εις εν». ή να γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγαπήσας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Ποια είναι αυτή η δόξα του Χριστού, πώς εκδηλώνεται προς τον κόσμο? Είναι η αγάπη του Χριστού, είναι η εξουσία του Χριστού, όχι μόνο επί των ανθρώπων αλλά και επί των πνευμάτων, ακόμα και πνευμάτων ακαθάρτων. Είναι τα θαυμαστά σημεία, ο δοξασμός της ανθρώπινης φύσης, ότι μετατρέπει τους πιστούς ακόλουθούς του σε καταχάριν θεανθρώπους. Η δόξα του Χριστού φανερώνεται επίσης τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δίδονται με την Πεντηκοστή, στη διάκριση των πνευμάτων, την αυθεντία της διδασκαλίας και πολλά άλλα που παρατηρούμε μέχρι σήμερα στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πυραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Θέμα μας σήμερα είναι η σχέση της Ορθοδοξίας και του κόσμου, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. Σε κάθε εποχή η σχέση αυτή ανέδειξε χαόντες διαφορές. Γι' αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου προς τον Επουράνιο Πατέρα. Στην προσευχή αυτή, ξεκινώντας από το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, επισημαίνονται κεντρικά σημεία αυτής της τόσο ουσιαστικής διαφοροποίησης. Τονίζεται ότι ο Χριστός και οι μαθητές του σε όλους τους αιώνες δεν είναι συνέχεια του κόσμου, δεν είναι εκ του κόσμου. Και ακριβώς για τον λόγο αυτό τους μισεί ο κόσμος. Αλλά ο Θεός παρέχει την προστασία του στους πιστούς, οι οποίοι δρούν στον κόσμο αυτό με την αποστολή όσο το δυνατό να το μεταμορφώσουν. Πρόκειται φυσικά για αποστολή και έργο που μόνο με τη βοήθεια και δύναμη του Θεού μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση διωγμών «εγώ γα δώσω ημίν στόμα και σοφίαν, οι ου δινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν». Δηλαδή ο Κύριος θα μας ενισχύσει με την δική του σοφία και έτσι δεν θα μπορεί να αντισταθεί κανένα στον λόγο που έχουν να προβάλλουν οι πιστοί. Και όντως αυτό παρατηρούμε σε όλους τους αιώνες της ιστορίας αυτού του κόσμου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ποια είναι η άμυνα του Ορθόδοξου Χριστιανού έναντι του κόσμου σήμερα? Η άμυνά του είναι αυτό που καλείται να είναι ο ίδιος, η νέα θεανθρώπινη πραγματικότητα στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, στο οποίο μέσω του συνδέσμου όλων των μελών με την κεφαλή τον Χριστό υπάρχει εγγύηση για την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε την ένωση του θείου και ανθρώπινου στοιχείου. Στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου δίνει ο Απόστολος περισσότερο την εκκλησιολογική διάσταση. Ο Χριστός διδάσκει ως κεφαλή το σώμα, δηλαδή συνέχει και συντηρεί το σώμα του και τα μέλη χωριστά, τα κυβερνά και τα σώζει. Ο Χριστός αποτελεί το σωπιό κέντρο της ζωής της Εκκλησίας στον κόσμο. Ο ένας και μοναδικός θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι η μία και μοναδική πηγή σωτηρίας για όλη την ανθρωπότητα. Επομένως η Εκκλησία είναι μία, αρχή και οντολογικό αλλά και ηθικό θεμέλιο της ενότητας της Εκκλησίας είναι ο Τριαδικός Θεός μας. Στην Εκκλησία κάθε πράξη έχει την αναφορά της στον Πατέρα Θεό, με κέντρο ενότητας τον ένα Χριστό και δύναμη της ενότητας το Άγιο Πνεύμα. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα, όχι μόνο ο Υιός Χριστός, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και πηγή της μυστηριακής ζωής της. Τα πάντα στην Εκκλησία τα οικοδομεί η Αγία Τριάδα. Η Θεία Χάρις και Σωτηρία μεταδίδεται στα μέλη της Εκκλησίας από του Θεού Πατρός διά Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Παρά την ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών των κατατόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών υπάρχει η κοινή δογματική πίστη και η κοινή λατρεία. Οι αιρέσεις και τα σχίσματα δεν μπορούν να διασπούν τον ένα και αντιέρετο σώμα του Δεσπότη. Απλώς αποκόπτονται από αυτόν τον θεανθρώπινο οργανισμό. Ταυτόχρονα βέβαια διασώσει η Εκκλησία και την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπινου προσώπου.
Η υπαγία Τριάδα έχει τρία θεία πρόσωπα, αλλά μέσω της μίας κοινής θείας ουσίας και των κοινών θείων ακτής των ενεργειών εκφράζεται η ενότητα των τριών προσώπων. Το ίδιο αφήνει να συμβαίνει και στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μέσω της μίας κοινής ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, στην οποία εντάσσονται οι πιστοί με το Άγιο Βάπτισμα, τα μύρια πρόσωπα των αναγεννημένων ανθρώπων καλούνται να εκδηλώσουν εν Αγίω Πνεύματι κοινές ενέργειες, ταυτιζόμενοι με το θεανθρώπινο σώμα. Όπως ο Χριστός εκτέλεσε απόλυτα πιστά το θέλημα του Πατρός και τα μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας, οφείλουν πιστά να εκτελούν το δικό του θέλημα. Εκείνος είναι η μία και μοναδική κεφαλή αυτού του σώματος. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί την εικόνα της υπεραγίας Τριάδος επί της γης. Πέρα από αυτά, η Εκκλησία είναι μία και με την έννοια της μοναδικότητας της σωτηρίας που προσφέρει η κεφαλή της, ο Χριστός. Επομένως, η σωτηρία δεν προκύπτει από συμφιλίωση με τον Θεό, όπως το προβάλλει όλη η δυτική θεολογία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ. Ακριβώς στο σημείο αυτό τίθεται το κρίσιμο ερώτημα. Είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε τις παλιές μας κοινωνίες για να ανήκουμε στη νέα κοινωνία, στην αποστολική κοινωνία, διότι μόνο εκεί πραγματοποιείται η αύξησή μας εν Χριστώ και γινόμαστε όλοι εις εν Χριστώ. Η Εκκλησία, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, εκτός από μία, είναι Αγία. Όπως το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού έχει το προαιώνιο πρόσωπο του Θεού Λόγου ως κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία, η οποία ταυτίζεται με αυτό το θεανθρώπινο σώμα. Επομένως και αυτή είναι οντολογικά Αγία. Ανεξάρτητα από την ηθική κατάσταση των μελών της Εκκλησίας, με κεφαλή της το πρόσωπο του Θεού Λόγου και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα, είναι άσπηλη και άμωμος. Αποτελεί πηγή αγιασμού. Με τη θεία διδασκαλία της και τα Άγια Μυστήρια καταρτίζει τα μέλη της και τους παρέχει αγιασμό, αποβλέποντας τη μετάνοια και πνευματική θεραπεία τους. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος αποκάλεσε την Εκκλησία, όπου επιτυγχάνεται η εν Χριστώ αναγέννηση και μεταμόρφωση του κόσμου, ιατρίων πνευματικών. Επιπλέον, η Εκκλησία είναι καθολική. Ο Θεός Λόγος, όπως μας διαβεβαιώνει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εναχή ειν και πάντα δι' αυτού εγένετο. Όπως λοιπόν όλη η δημιουργία έγινε δια του Θεού Λόγου, έτσι και η ενανθρώπιση του στοχεύει στην καθολική αναγέννηση και ανακαίνιση όλου του κόσμου. Έτσι η καθολικότητα ως ιδίωμα της Εκκλησίας έχει τόσο γεωγραφική, ιστορική, όσο και κυρίως πνευματική διάσταση. Στην τελευταία έννοια τονίζεται η ακεραιότητα της αλήθειας, η καθόλου αλήθεια, ενώ η αίρεση αποσπάει, επιλέγει μόνο ένα μέρος της καθόλου αλήθειας, η ορθοδοξία την ασπάζεται όλη. Και ολόκληρη αυτή η αλήθεια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού. Εφόσον έχουμε την ασύγχυτη και αχώριστη ένωση της κτιστής ανθρώπινης φύσης με την άκτιστη θεία φύση, το ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, εφόσον δηλαδή έχουμε την ενυπόστατη στην ίδια υπόσταση ένωση των δύο φύσεων, αυτή η ένωση εκφράζει την πληρέστερη δυνατή σύνδεση ολόκληρης της κτίσης με τον Θεό, ιδίως δε του ανθρώπου ως διαχειριστού της δημιουργίας του Θεού. Καθολική είναι η Εκκλησία και με την έννοια της τοπικής Εκκλησίας. Το τοπικό στοιχείο δεν ανεργεί την καθολικότητα της αλήθειας και του προσώπου του Χριστού ως κεφαλής της.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ιδιαίτερη εύστοχη παρατήρηση του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, εφόσον ο Χριστός ολόκληρος προσφέρεται σε κάθε Αγία Τράπεζα ως τροφή για όλο το εκκλησιαστικό σώμα, οι τοπικές εκκλησίες είναι οι επιφανειακές πηγές που προέρχονται από το ένα υπόγειο ποτάμι. Φυσικά η έννοια της καθολικότητας αναφέρεται και στην ενότητα και ολότητα της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Χαρακτηριστικά, επισημένοντας την αλληλοεπίτραση τόσο των μελών μεταξύ τους όσο και με την κεφαλή τον Χριστό, αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όλα αυτά τα πολυάριθμα μέλη του σώματος, όλα αυτά τα όργανα, όλα τα μέλη, όλες οι αισθήσεις, όλα τα κύτταρα τα ενώνει σε ένα αΐζωο θεανθρώπινο σώμα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εναμονίζοντας την δραστηριότητα εκάστου μέρος με ολόκληρη την καθολική ζωή του σώματος. Κάθε μέρος λειτουργεί κατά το μέτρο των δυνάμειών του. Όλοι μας, με τον τρόπο αυτό, αξιοποιώντας τις ευαγγελικές αρετές, την κοινή πίστη, τα θεία μυστήρια, μετέχουμε στον ένα θεανθρώπινο βίο της Εκκλησίας. Καθένας από τη θέση την οποία ο Κύριος, η κεφαλή αυτού του σώματος, του όρισε. Και η μετοχή αυτή πραγματοποιείται εν Αγίω Πνεύματι. Αγαπητοί ακροατές, αυτά τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία οδήγησαν τους Αγίους Πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου να συμπυκνώσουν τα μύρια ιδιώματα της Εκκλησίας στα τρία που αναφέραμε παραπάνω. Για την επόμενη εκπομπή μας μένει να συμπληρώσουμε και το τέταρτο ιδίωμα της Εκκλησίας σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεως, την Αποστολικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάριος σαν ήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ανέθετο, και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μενότης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ήμουν εδώ ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι Κρίσον ημέρα μη έντες ευλέσου περί χιλιάδας, εξελεξά μην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η οικείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και η αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τα σταματίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Εις τους εόργιστης ημίν, ιδιαιτενείς την οργήν σου από γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επίση. Δείξον ημίν, Κύριε, του έλεος σου και του σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσεν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εν γης των φοβουμένων αυτών, των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κυρίος δώσ' Χριστότητα και η γη μόν δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστη και θύση εισοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον με την πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίσονται επί σε. Λέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νόμοι όσοι εν θεείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τε εθνιώσε επί ίσας ήξωση και προσκυνήσου συνενοποιών σου, Κύριε, και δοξάσωση το όνομά σου. Ότι μέγασης και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν ευεμέ και συναγωγή κρατέων εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λεησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ανελήφθησεν δόξα Χριστέ ο Θεός, χαροποιήσας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησος έπλασα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σε λεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά του Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μίσα αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς εν όσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και ευών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία εν διά της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνωσον τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους οδόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτουσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ήνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων εκατών πεντήκοντα Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων την Αγίαν Δευτέραν Οικουμενικήν Σύνοδον, των Αγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου, Μαρκέλου, Κόδρου και Σοφίας, των Αγίων Ιερομαρτύρων Δονάτου, Επισκόπου Μακαρίου, Πρεσβυτέρου και Θεοδόρου του Διακόνου, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως της Ερεβίας Ιωάννου, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Καλής, και του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση με άλλα πρέπει να δίσω αναβαλόμενο φω των σωμάτιων. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάζων εν είδα εις τεπέρω αυτού. Ότι θύζει να έφτιανε επί βάσιν αυτού, ο περιπατών επτερήγω ανέμων. Ο ποιόν του αντίρρο αυτού πνεύματα και του δρομού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την εκείνη από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημά του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στου νεύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν σου όροι και καταβαίνουν σου παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσου αυτά. Όριον έθε που παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει και έλειψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξη, αναμένουσαν τα νεωριά να τελέψονται ύδατα. Πατιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξοντο να αγρίει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του, αν όταν σκηνώσει εκ μέσα των πετρών, δώσει φωνή. Ποτίζον όλοι τον υπερόγνω αυτού από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξάνατον χόρτων τη στήνεση και εκλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξάγειν άρτον τη γη και είναι σαφέν η καρδιά ανθρώπου του ηλέρνε πρόσωπο να λέω και άρτον σου καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκεί του λιβάνου μα εφύτευσα. Εκεί στο θείανο σέψουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ψηλά τα σελάφη. Πέτρα τα φυγή τη λαγωγή, επίση Έλληνε και ούσο ο ήλιο έχουν την δύση αυτού. Έθου σκότω και γίνεται νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενο το αρπάζε και ζήτησε παρά το Θεό γλώσσα αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήχθησαν, και οι στασμάνοντα αυτού μεταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσο μεγαλύνθη έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία ποιήσα, επληρώθη. Η γη της κτίσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν τους. Ο νέπλας εμπέζουν αυτοί. Πάντα προς εμπροσδοκώσει. Δεν είναι αντιλοφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα. Τα σύμπαντα ληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο δραχθήσονται. Ανταλλήλει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω του αιώνα. Εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιλέπουν επιδίγει και ποιον αυτήν τρέμην. Ο απτώμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου ω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν εφρανθίσω επί το κυρίω. Εκλείπε ένα αμαρτωλή από τη γη και άνω, μια στο μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γίνεται τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη έργα σου, κύριε πάντα, εν σοφία επίη σα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νυν και αή και του αιώνα του ναού να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθεί.

Καλώς Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιοδύσιν, ειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρής υμνείς τε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωή.

Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχτήνε ημάους, ευλογητός ο Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάους της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περίπισαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέδεσον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισό μου τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατή και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο κλίνας ουρανού και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αφιένας. Ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπεκ δεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Ισάν σου ψευχίζουμε να ουσέ δεησί με τη αληθεία σου, εις ακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου και εμείς αληθείς κρίση με αντούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι είτε δείξουν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εν σγήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν ευμέτω πνεύμα μου, είναι μητρά αυτή η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων μελέτησεν πάση έργη σου, να πείμα στο χειρόν σου μελέτων. Διεπέτασε πως έτε ασχήρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσέ μου, Κύριε. Εξέρεπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπο μου στα μημού και ομοιωθήσω με τις καβένους εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεο, όσο την ψήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε. Οδόν εν υπορέψω μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλε με τον εχθρό μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξό μου το ποιο το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και αν τερματώ σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκτύψα στην ψυχή μου και αν εντολές σου εξαρθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των νυκτινμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεστέ σε. Η δούγαρα εν ανομίες συνειλήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γένεσουν εν της εγκάτης μου. Οι απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Ότι θέλησα στη σία νεδουκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Η σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομήθη το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπιτοθυσία στη διόν

0: Θεός, υπάρχει σπορταίτησα τον την σύναξη του τον βοήθεια. Δύο λίτρο σε πάση απειλή, ω υπέσπου του δούλου σου πανάγομαι.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όλη ψυχή.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάσθη, δι' τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίας τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των υπιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών.

0: Ο Κύριος ο Θεός την Αγία Αντιμετωπίση των Ευσεβών και Ορθόδοξων Χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπολιτάφτη και το Γέννη Παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Και τη μεριτέρα των Χειροβήμ και Ενδοξτενάση και το Σεραφείμ να διαφθόρος των λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα την κρίνη και αεί και στον ασθενών. Αμήν. Κύριε ελέησον, τι ελέησον, τι ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων

της Αγίας εν δόξου μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά, των Αγίων Μαρτύρων Σαλωνάς, Ελεύκου και Λεοντίου Επισκόπου Ροστοβίας, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Εφροσύνης,

0: Κυρίας, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς, καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
4: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
0: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Πληροφορίες 210-4118-646.
5: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Μύρο νεμπλέει πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
8: Γεωφως.
9: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
9: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
5: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
6: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Πληροφορίες 210-4118-646.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλή και ευλογημένη βραδιά, βράδυ Παρασκευής. Με δύο ραδιοφωνικές εισβολές θα σεριανίσουμε την ραδιοφωνική μας ώρα. Δύο ραδιοφωνικές εισβολές που ανασύραμε από το αρχείο της επίσκεψης, αλλά έχουν να κάνουν με παιδιά και δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να τα παρκάρουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπροστά σε μια οθόνη τηλεόρασης ή σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή δίνοντάς τους ένα κινητό για να απασχοληθούν ή ένα τάμπλετ και εμείς να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και σας παρακαλούμε θερμά, μην ξεχνάτε τους άπορους αδελφούς μας. Μην ξεχνάτε να ενισχύετε, να προσεύχεστε καταρχάς και να ενισχύετε με όποιο τρόπο μπορείτε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που πραγματώνεται στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός χάρη στη δική σας πολύτιμη βοήθεια. Ένα έργο το οποίο γίνεται με την ευχή, την προτροπή, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και το στηρίζετε όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε θερμά. Εκεί που η Στέλλα η Πλαταρά ήταν αμέριμνη, ήσυχη και ηχογραφούσε την εκπομπή που μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία κάθε Σάββατο πρωί, στην πρωινή ζώνη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάπου εκεί εισβάλαμε εμείς.
1: Τι κάνεις?
0: Καλώς την κυρία Στέλλα.
1: Τι κάνεις?
0: Σε ηχογραφόλεξες. Τι κάνεις, Στέλλα?
1: Καλά, εδώ, ήσυχα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εδώ.
0: Τι καλά γράφετε?
1: Κάνουμε τις εκπομπές, γράφω.
0: Και εμείς τώρα ηχογραφούμε για να το βάλουμε στην επίσκεψη της Παρασκευής.
1: Τώρα
0: μ' αρέσει να τους βλέπω όλους αποσβολωμένους. Πες μου τι καλά έγραφες, πες μας.
1: Γράφω... εκπομπή, γράφω εκπομπές για... πολύ καιρό, που θα ακουστούν πολύ καιρό αργότερα. Τώρα λίγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καθόλου, ναι. Για πες μου τώρα, πόσο εύκολο είναι όλα αυτά τα βαριά θεολογικά μηνύματα που φαίνονται σε κάποιους, εσύ να προσπαθείς να προετοιμάζεις και να τα περνάς σε μικρά παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ απλό, όσο απλό ίσως φαίνεται. Γιατί τα μηνύματα είναι πολύ βαθιά θεολογικά. Και πρέπει να τα πούμε στα παιδιά με έναν πολύ απλό τρόπο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία. Πώς θα πεις κάτι πολύ βαθύ θεολογικό με έναν τρόπο τόσο απλό ώστε να το καταλάβουν τα παιδιά. Είχα για παράδειγμα μία εκπομπή που ήθελα να μιλήσω με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Αθανασίου για τις αιρέσεις. Και σκεφτόμουν με ποιο τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για τις αιρέσεις στα παιδιά, τι είναι οι αιρέσεις. Και έτσι με μια παρομοίωση ότι όπως έχουμε τις πληγές στο σώμα μας, οι οποίες πρέπει γρήγορα να τις, τις οποίες πρέπει γρήγορα να τις φροντίσουμε, να τις, ώστε να γίνουν καλά, να φύγουν, να μην πληγώνουν και μολύνουν πια το σώμα μας. Έτσι λοιπόν και οι αιρέσεις είναι σαν τις πληγές στο σώμα της Εκκλησίας μας. Και εκεί είχαμε προσπάθησε έτσι με απλό τρόπο να το πω στα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το δύσκολο. Κάτι βαθύ θεολογικό να το περάσεις με απλό τρόπο. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω κάθε φορά, κάθε Σάββατο. Μπορεί...
0: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή την εκπομπή? Τώρα πες κάθε Σάββατο. Εγώ θυμάμαι ήμουν νιός και γέρασα. Μαζί σου μεγάλωσα.
1: Λοιπόν, την εκπομπή αυτή την ξεκίνησα το 1998.
0: Αγέννητος ήμουνα.
1: Όχι, το 98. Πριν από το 98 απλά συμμετείχα σε κάποιες άλλες εκπομπές πρωινές, στο Καλημέρα τότε που ήταν μια καθημερινή εκπομπή, και μετά το 1998 ανέλαβα αυτή την παιδική εκπομπή. Μπορώ να πω ότι και εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί βλέπω πόσο πολύ και τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό, τα μηνύματα που στέλνουν, τα γράμματα που μας γράφουν.
0: Και να το πούμε αυτό, ότι είναι από τις εκπομπές που λαμβάνει γράμματα, όταν λέμε γράμματα, ταχυδρομικά γράμματα, όχι απλά email, που δεν είναι άσχημα τα email, προς Θεού, τα έχεις και μπροστά σου.
1: Ναι, έχω και μπροστά μου ζωγραφιές, κάρτες, ποίηματα. Τα παιδιά δηλαδή δείχνουν την αγάπη τους, τον ενθουσιασμό τους, μου γράφουν πόσο πολύ ανυπομονούν να έρθει το Σάββατο να ακούσουν όχι μόνο τη δική μου παιδική εκπομπή και,
0: και την επόμενη,
1: γιατί το πρωί του Σαββάτου είναι αφιερωμένο στις παιδικές εκπομπές.
0: Ναι, έχουμε, είμαστε από τα ραδιόφωνα που δόξα τω Θεώ ακόμα έχουμε παιδική ζώνη.
1: Ναι, μπορώ να πω ότι ίσως τα πρώτα χρόνια δεν είχα συνέστηση του πόσο πολλά παιδιά, πόσο πολλοί κόσμος μπορεί να ακούει την εκπομπή μου, να με ακούει. Και όταν σταδιακά έβλεπα τα γράμματα, τα τηλεφωνήματα, εκεί πια συνειδητοποίησα όχι μόνο ότι μας ακούν πολλοί, ακούν πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό μας, αλλά συνειδητοποίησα και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ακροατές που μας ακούν. Και έτσι αυτή η ευθύνη είναι σημαντική. Αυτή την ευθύνη είναι σημαντικό να την νιώθουμε, έτσι ώστε και εμείς να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Να είμαστε και προσεκτικότεροι και όλα αυτά. Γιατί μόνοι σου σήμερα, γιατί η Στέλλα, κυρίες και κύριοι, συνήθως έρχεται και με κάποια μέλη της δικής της οικογένειας ή κοντοχωριανών που λέμε. Ανήψια, ξαδέρφια και λοιποί συγγενείς που σε βοηθάνε όμως στην εκπομπή. Θα σου διαβάσουν κάτι, θα σου τραγουδήσουν κάτι.
1: Πράγματι, λένε ποίηματα, τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα τέτοια, επειδή ηχογραφούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, που τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο.
0: Εντάξει.
1: Οπότε εκμεταλλεύτηκα το χρόνο που ήμουν μόνη μου.
0: Θες και... να πάω να γράψω δύο εκπομπές, τρεις να έχω μπροστά μου.
1: Και έτσι, έτσι ήρθα μόνη μου, χωρίς τα παιδιά.
0: Είναι μια εκπομπή, όπως λέει το σήμα της, για παιδιά κάθε ηλικίας, έτσι.
1: Ναι, και αυτό πάλι να... να πούμε ότι μέσα στα γράμματα που λαμβάνουμε κάθε εβδομάδα υπάρχουν και πολλά ακροατών που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και το λένε και με χαρά κιόλας ότι και εμείς ακούμε την παιδική σας εκπομπή, εμείς είμαστε στα παιδιά μεγαλύτερο,
0: της μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Και αυτό είναι επίσης κάτι που μας δίνει χαρά σε όλους εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι είναι μια εκπομπή που μπορεί να την ακούσει ένα παιδί που ακόμα δεν έχει πάει σχολείο, γιατί ακούει τη μουσική, τα τραγούδια, τα παιδικά, και μπορεί να την ακούσει και ένα παιδί δημοτικού, ένας έφηβος, αλλά και ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, και να πάρει τα μηνύματα με αυτόν τον απλό τρόπο που είπαμε και προηγουμένως.
0: Σε δυσκολεύει αυτό στην επιλογή της θεματολογίας σου? Δηλαδή σκέπτεσαι ότι να μην επιλέξω αυτό το θέμα, γιατί μπορεί οι τάδε άνθρωποι να μην το καταλαβαίνουν, ή να επιλέξω αυτό το θέμα γιατί αντίστοιχα καλύπτει μεγαλύτερη ηλικιακή γκάμα, να το πούμε έτσι?
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, η επιλογή των θεμάτων γίνεται με βάση έτσι κυρίως τους βίους των Αγίων. Εκεί έχω σταθεί τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είχα ξεκινήσει έτσι και με θεματολογία που αφορούσε έτσι και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Σκεφτόμουν όμως ότι αυτά μπορούν τα παιδιά να τα ακούσουν και στον υπηαγωγείο, στο σχολείο, για τα ζωάκια, για τα...
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον η θεματολογία έχει στραφεί προς τον... προς την κατήχηση, να το πω έτσι, και αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν σκέφτομαι δηλαδή ποιος, αν θα είναι μικρή ή μεγάλη σε ηλικία αυτοί που θα με ακούσουν. Σκέφτομαι φυσικά και αυτό, απλά σκέφτομαι αυτό που θα πω, τον λόγο, τον θεολογικό, ας το πω έτσι, να τον πω με απλό τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητός. Αυτό σκέφτομαι.
0: Πάντως νομίζω ότι η εκπομπή έχει πάρει μία μορφή και έχει διαμορφωθεί, να το πω καλύτερα, ως ένα σύγχρονο ραδιοφωνικό κατηχητικό. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς έκανες κατηχητικό χρόνια, δεν ξέρω, κάνεις ακόμα? Προλαβαίνεις?
1: Τώρα δεν κάνω, νιώθω ότι έστω μέσω της εκπομπής γίνεται.
0: Η Στέλλα, απλά να σας πω, τα παλιά καλά στελέχη εδώ της νεότητας, στη Μητρόπολη Πειραιός, να μην θυμηθούμε τώρα Βεάκια, γιορτές νεολαίας και πάει λέγοντας. Χρόνια και ζαμάνια.
1: Τώρα τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Πάντως πράγματι θέλω να το βλέπω σαν κατηχητικό έτσι την εκπομπή αυτή, να έχει μια θεματολογία δηλαδή που αντλείται μέσα από την εκκλησία μας, από την παράδοση της εκκλησίας μας, από τους βίους των Αγίων, και τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα γύρω από την πίστη μας, τη χριστιανική πίστη. Όχι μόνο για τους βίους των Αγίων. Έχουμε πει ακόμα, τι να σας πω, είπαμε για τις αιρέσεις προηγουμένως, έχουμε πει για τα λείψανα των Αγίων, γιατί τα τιμούμε, γιατί τα προσκυνούμε, έχουμε πει για τη σημασία του Σταυρού και πολλά πολλά άλλα, όχι μόνο βίους των Αγίων, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την πίστη μας, με τη χριστιανική, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό με αυτή τη μορφή θα έλεγα ότι είναι ένα είδος κατηχητικού.
0: Στελίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την εισβολή.
1: Ευχαριστώ. Πραγματικά ευνηδιάστηκα.
0: Χαίρομαι. Αυτό είναι ο στόχος μου, ξέρεις.
1: Ευνηδιάστηκα, ειλικρινά ευνηδιάστηκα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για όλα εμείς.
1: Γενικά ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας να στηρίζει τους ακροατές, να έχει λόγο πνευματικό και να συνεχίσει αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει τόσα χρόνια τώρα με επιτυχία, και πάντα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας όλοι, έτσι ώστε και ο Θεός να ευλογεί αυτό το έργο.
0: Αμήν,
1: και
0: αμήν.
1: Να μας αξιώνει για χρόνια να υπηρετούμε αμήν. Από αυτό το πόστο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν η Στέλλα Πλαταρά, την ευχαριστούμε θερμά, και γρήγορα πάμε να ακούσουμε και τα όσα είχαμε συζητήσει, εισβάλλοντας πάντα, την ώρα που η Κέλλη Κούβαρη, η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός και Γυμνασιάρχης, ηχογραφούσε τη δική της εκπομπή, και η εκπομπή της Κέλλης μεταδίδεται κάθε Σάββατο πρωί, μέσα από το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει, την ακούμε με προσοχή.
2: Κανονικά το θεσμικό πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμού σε άτομα κάτω των 13 ετών.
0: Διακοπή, χαίρετε. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Εμείς κάνουμε ραδιοφωνικές εισβολές, έτσι όποιος γράφει εισβάλλουμε μέσα και έχουμε μια κουβεντούλα έτσι για λίγο.
2: Εξαιρετικά.
0: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν λέγατε?
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Από ποια ηλικία και μετά?
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Το κατά πόσο είναι χρήσιμα ή όχι είναι αμφισβητούμενο.
0: Ναι. Η γιαγιά μου, αν ζούσε, θα ήταν μεγάλη σε ηλικία και δεν ξέρει τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πούμε, γιατί μιλάμε καταρχάς.
2: Μιλάμε για μέσα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για να επικοινωνούν κυρίως τα παιδιά και οι έφηβοι μεταξύ τους. Βέβαια και είναι ηλικίες, αλλά η δική μου εκπομπή είναι για τα παιδιά και τους εφήβους. Οπότε μιλάμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram,
0: Twitter,
2: διάφορες άλλες εφαρμογές που επικοινωνούν τα παιδιά και αναφέρονται σε πιο εξειδικευμένες συνήθειές τους, διάφορα λεγόμενα φόρουμ ή χώρους στο ίντερνετ που τα παιδιά αναπτύσσουν επικοινωνία, τα λεγόμενα chat rooms.
0: Είναι
2: ή τα μέσα.
0: Όχι,
2: καθόλου ασφαλή δεν είναι. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκπομπές για να ενημερώνουμε κιόλας.
0: Εντάξει, τα chat room ίσως ή τα forum, πώς τα λες, ίσως είναι αντιληπτό από όλους ότι δεν είναι ασφαλή περιβάλλοντα. Τώρα το Facebook, να το πω έτσι, για ένα παιδί, μάλλον να το ρωτήσω ανάποδα, από ποια ηλικία και μετά, με παρακολούθηση και με σωστή χρήση, επιτρέπεται εντός πολλών εισαγωγικών να αφήσουμε στο παιδί μας να έχει Facebook?
2: Θα λέγαμε ότι μετά τα 15-16 έτη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ανοιχτά. Δηλαδή ότι ο γονέας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα κλειδώματα και στα μέσα επικοινωνίας του παιδιού. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι δεν θα μπορεί να κάνει εκεί απόκρυψη στοιχείων.
0: Να.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι την ηλικία περίπου της ενηλικίωσης, περίπου τα 18-19 έτη, που πλέον θα έχει αντιληφθεί για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται και θα τα χρησιμοποιεί για το λόγο ύπαρξής τους, που είναι απλά ένα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως εμείς εδώ έχουμε τη σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και μπαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται για το πρόγραμμα του σταθμού, για διάφορες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχουν και σελίδες ναών.
0: Έχετε και εσείς στα εκπαιδευτήρια,
2: ναι,
0: στο γυμνάσιο,
2: ναι, με συγκεκριμένη διακριτική μεταχείριση, για να μπορούν οι γονείς να βλέπουν κάποια πράγματα όσο εμείς θέλουμε, χωρίς όμως να εκθέτουμε παιδιά.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα, αντίστροφη ερώτηση, ή μάλλον ερώτηση προεργασίας καλύτερα. Είπες από τα 14-15 και μετά, σωστά? Μέχρι τότε, μέχρι τα 11-12-13, ένα παιδί όταν θέλει επίμονα και ζητάει επίμονα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες να ανοίξει Facebook, πώς το αντιμετωπίζουν? Αναφέρομαι στο Facebook, είναι το πιο διαδεδομένο, γι' αυτό και το Instagram βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει...
2: Δίνουμε στο παιδί εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή, για να μπορέσει να επιλέξει άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν αντιλαμβανόμαστε ότι το θέλει για κοινωνικοποίηση, το βάζουμε σε αθλητικές ομάδες, το βάζουμε σε καλλιτεχνικές ομάδες, σε χώρους δηλαδή που θα μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, ναι, με άλλα παιδιά, με πιο φυσική επαφή.
0: Εκεί δεν είναι οι συμμαθητές του που θέλει να μιλάει, ας πούμε, με το φίλο του το Γιωργάκη ή με τη φίλη του τη Μερούλα.
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επικοινωνούσαμε και εμείς παλιότερα με το τηλέφωνο. Άνετα μπορεί να πάρει τους φίλους του και να έχει μια επικοινωνία. Στο πάρκο, στη γειτονιά, οι γονείς θα διευκολύνουν τις μεταξύ τους λίγο μετακινήσεις, δηλαδή στο σπίτι του ενός παιδιού, στο σπίτι του άλλου. Και έτσι θα μπορούν τα παιδιά να έχουν μια επικοινωνία στον ελάχιστο χρόνο που έχουν, γιατί δεν έχουν και περιόριστο ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε ομάδες στις οποίες αρέσουν στα παιδιά και είναι της γειτονιάς, τα κατηχητικά, σε διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος και περιλαμβάνει παιδιά της περιοχής. Όπως μια θεατρική ομάδα που μπορεί να έχει ή ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά για να συναναστρέφονται φίλους και συμμαθητές της περιοχής τους.
0: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν όρια, μάλλον ανάποδα, υπάρχουν όρια.
2: Όρια που βάζουν τα ίδια τα μέσα υπάρχουν.
0: Όχι,
2: δηλαδή, για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ακόμα και το Facebook έχει όριο ηλικίας στα 13 έτη.
0: Καλά, προφανώς και δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει, αλλά εκείνο έχει...
0: Εν της πράγμαση δεν ισχύει.
2: Ακριβώς, αλλά εκείνο θεωρεί ότι πρέπει να δηλώνουν, όταν δηλώνουν την ηλικία, άνω των 13 ετών. Άρα και εκείνο που μόνο του έχουν ορίσει ότι υπάρχει περιορισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε οικογένεια, με τον τρόπο που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της, με τον τρόπο που τα μεγαλώνει, μπαίνει και στη διαδικασία του να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει συγκεκριμένα πράγματα. Για την κάθε οικογένεια αυτά είναι ξεχωριστά και προσωποποιημένα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορούμε να βλέπουμε άλλες οικογένειες που να είναι πιο ελαστικές σε κάποια πράγματα και άλλες όχι. Αλλά έχει σχέση να κάνει με πολλούς παράγοντες. Από την ωριμότητα του παιδιού. Έχεις παιδί που μπορείς να το εμπιστευτείς πιο εύκολα. Σε μετακινήσεις, επικοινωνίες, βλέπεις ότι είναι υπεύθυνο, προσέχει τους κινδύνους. Και βλέπεις παιδί πιο ανέμελο συναισθηματικά. Δεν αντιλαμβάνεται εύκολα το τι μπορεί να του συμβεί. Δεν μπορεί να προβλέψει εύκολα την επικινδυνότητα πραγμάτων. Οπότε εκεί είσαι πιο διστακτικός. Ή μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά και να έχουν μεταφέρει πληροφορίες στα μικρότερα παιδιά και να είναι πιο εξοικειωμένα και να γνωρίζουν πράγματα σχετικά με τους κινδύνους και να τα μεταφέρουν στα μικρότερα παιδιά και να γνωρίζουν και αυτά. Οπότε εκεί μπορεί να είσαι με έναν έλεγχο λίγο πιο καλυμμένος. Αλλά πάντα αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά και κυρίως παιδιά που μεγαλώνουν σε πολύ προστατευμένες οικογένειες, δηλαδή που δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια, πολλές πρωτοβουλίες αυτενέργειας, δεν έχουν εκτεθεί και σε πολλούς κινδύνους και δεν έχουν επίγνωση του τι μπορεί να τους συμβεί. Οπότε οι γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι καλά ενημερωμένα και δεν έχουν καλή αντίληψη του τι δυσχέρεια μπορεί να τους προκληθεί στο μέλλον, πρέπει να είναι πιο διστακτικοί όσον αφορά τη χρήση. Και εφόσον είπαμε ότι μπορεί να γίνει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο, μπορεί να οριστεί χρήσης και αυτό με τη συνοδεία του ενήλικα, αυτό είναι λιγάκι πιο εύκολο να το δεχτεί. Παρόλο που ξέρουμε ότι τα 15χρονα, τα 16χρονα θέλουν ένα κομμάτι αυτονομίας ή ανεξαρτησίας και το απαιτούν κιόλας.
0: Εκεί δεν είναι λίγο περιοχή εφηβείας, να το πω έτσι?
2: Είναι δύσκολη, αλλά είναι κάποια χρόνια που πρέπει να διαχειριστείς κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν στην μετέπειτα ζωή του παιδιού. Είναι μια δύσκολη περίοδος που κάνει συντήρηση δυνάμεων εκεί. Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα.
0: Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα,
2: αλλά μπορείς με νύχια και με δόντια να κρατήσεις κάποια πράγματα που έχεις ήδη κατακτήσει για να μην χαλάσουν, γιατί σίγουρα την επαναστατικότητα των παιδιών θα τη δουν οι γονείς, θα τη βιώσουν. Το πνεύμα της αντιλογίας θα το δουν. Τις απαιτήσεις και την έλλειψη πειθαρχίας και υπακοής θα τη δουν και αυτοί θα την εντοπίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δουν και να μην το εντοπίσουν. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Εγώ, ας πούμε, ήμουν ήσυχο παιδάκι. Εσύ φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο.
2: Δεν ήμουν ήσυχο παιδί. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί, μάλλον ήμουν απαιτητικό. Δεν ήμουν ήσυχο παιδί.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα αντιμετωπίζει.
2: Αλλά δεν ξέρω και ακριβώς τι σημαίνει ήσυχο.
0: Σωστό και αυτό. Όταν μιλάμε για παιδιά.
2: Ένα παιδί που αναζητούσε, δηλαδή προσπαθούσα να δω πράγματα, να μάθω πράγματα, να δω για τους ανθρώπους. Δεν καθόμουν εύκολα στα
0: αυγά.
2: Άρα λοιπόν,
0: όλα τα παιδιά θα περάσουν από μια τέτοια περίοδο, από τέτοιου είδους στάδια, το καθένα με το μέτρο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του.
2: Ακριβώς. Και η πραγματικότητα είναι ότι επειδή η εφηβεία είναι και ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, η κάθε εποχή έχει και την εφηβεία που της αξίζει. Δηλαδή κάθε πενταετία.
0: Τώρα σε τι εποχή είμαστε? Πενταετία.
2: Κάθε πενταετία.
0: Τόσο
2: και όχι δεκαετία που λέμε γενιά. Ναι, κάθε πενταετία αλλάζουν και τα δεδομένα σχετικά με τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε μια εφηβεία.
0: Τώρα σε τι περίοδο είμαστε?
2: Είμαστε σε μια περίοδο που επειδή υπάρχει κρίση παντού, υπάρχει και μια αμφισβήτηση των νέων παιδιών και για την κοινωνία και για το σύστημα και για τους ενηλίκους. Μας αμφισβητούν ανοιχτά και καθημερινά.
0: Πάντα δεν υπήρχε αυτό όμως. Πάντα οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, η προσενηλικίωση να το πω έτσι, ή και οι φοιτητές δεν αμφισβητούσαν πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, ιστορικές περιόδους ενδεχομένως.
2: Εντάξει, σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές περιόδους πάντα ο νέος εκφράζει την επαναστατικότητά του. Είναι πιο ελπιδοφόρος και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Όμως υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Ενώ τώρα δεν είναι τόσο εύκολο να το αντιληφθούν. Παλιότερα μπορεί να του πετούσες το κομμάτι μιας πλούσιας, ας πούμε, ενήλικης ζωής και το οθούσες να διαβάζει για να έχει σπουδές και έτσι να ανέλθει στην κοινωνική σκάλα. Τώρα γνωρίζει ότι μπορεί ο φίλος του ή ο αδερφός του ή ο πατέρας του να έχουν εξαιρετικές σπουδές και να είναι άνεργοι. Και αυτό τους κάνει να αμφισβητούν το όλο σύστημα και την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, γιατί βλέπουν ότι οι γονείς τους έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και βιώνουν πολλές αντικσότητες ενώ έχουν παλέψει αρκετά και αυτό τους κάνει να χάνουν τις ελπίδες τους σε κάποια πράγματα. Δεν βρίσκουν εύκολες εναλλακτικές λύσεις τα παιδιά μας. Είναι μια εποχή που επειδή έχουν χτυπηθεί πολλοί τομείς, νιώθουν και αυτά ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, ότι οι δομές και οι αξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό καταρακωθεί. Και έτσι είναι.
0: Επηρεάζει λοιπόν τη ζωή τους
2: είναι.
0: Και τον τρόπο σκέψης τους. Να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Έχουμε ένα παιδί τελευταίων τάξεων του δημοτικού ή πρώτων τάξεων του γυμνασίου, το οποίο χτυπιέται κάτω, θέλει Instagram και Facebook. Αν δεν πιάσει αυτό που μας περιέγραψες νωρίτερα, ο τομέας κοινωνικοποίησης εννοώ, ή των επισκέψεων, ή μπορούμε εύκολα να το εξηγήσουμε, είναι σε θέση να καταλάβει το παιδί και με τι τρόπο, ότι παιδάκι μου αυτό το κάνω για σένα.
2: Αν το παιδί έχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία με τους γονείς.
0: Αν δεν έχει, λέμε. Αν έχει, θα το καταλάβει.
2: Ναι, από μικρότερη ηλικία είναι πιο εύκολο οι γονείς να κάνουν παρέμβαση σε τέτοιους τομείς. Αν όμως έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα στο επικοινωνιακό κομμάτι ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, δηλαδή το ίδιο το παιδί έχει ελλείμματα επακοής και δεν μπορεί εύκολα να πειθαρχήσει σε κανόνες, αυτό μπορεί να συμβεί για πάρα πολλοί λόγους και προέρχεται, τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα.
0: Πώς το αντιμετωπίζουμε, ρε Σικέλη, αυτό? Γιατί είναι ένα σημαντικό νομίζω θέμα. Βλέπεις παιδιά που δεν χρειάζεται οι γονείς να μιλήσουν, απλά τα κοιτάνε είτε αυστηρά είτε στοργικά, να το πω έτσι, και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μαζευτούν, να μην κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Και βλέπεις και γονείς που ακούγονται μέχρι την άλλη άκρη της γης από τις φωνές. Και το παιδί εκεί πείσμα. Πώς αντιμετωπίζουμε, πρακτικά όμως θέλω να μου το πεις, τέτοιου είδους καταστάσεις?
2: Δεν γίνεται αυτό από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό δημιουργείται σταδιακά. Δεν φτάνει ξαφνικά το 12χρονο ή το 14χρονο που έτσι κι αλλιώς στην εφηβεία το λίγο το προβατάκι γίνεται λίγο λικάκι. Να. Αλλά αυτό είναι λόγω της ηλικίας και είναι τόσο όσο. Δηλαδή είναι διαχειρίσιμο, θα έλεγα. Όταν ένα παιδί φτάσει στα 10-12 έτη και δεν έχει μπορέσει ακόμα να συνδιαλλαγεί με τους γονείς, σημαίνει ότι έχουν γίνει βασικά λάθη καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Κάτι έχει πάει στραβά από την αρχή,
2: ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν κατηγοριοποιημένα τα λάθη. Δηλαδή υπάρχουν στανταράκια που λέμε ότι γίνεται συνήθως αυτό, αυτό και αυτό το λάθος.
2: Ναι. Στανταράκια, ας πούμε, όπως λέτε, είναι τα.
0: Συγγνώμη για την έκφραση αυτή.
2: Ναι, τα παιδιά χωρίς όρια. Αυτό είναι ένα στάνταρ, μια στάνταρ. Δηλαδή δεν έχουν μάθει να ζουν σε ένα δομημένο περιβάλλον οριοθετημένο, οπότε δεν μπορούν σε αυτό το πλαίσιο να ακολουθήσουν και τις οδηγίες. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή τα όρια παίζουν πολύ σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της πειθαρχίας.
0: Από ποια ηλικία επιμένουμε στα όρια?
2: Από τότε που γεννιούνται.
0: Εντάξει, να το καταλαβαίνουν όμως κιόλας.
2: Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που γεννιούνται το καταλαβαίνουν.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν ένα παιδί κλαίει, επειδή πεινάει, ή καταλαβαίνουμε ότι πεινάει, και δεν είναι η ώρα του να φάει, πρέπει η μάνα, ο πατέρας, ο παππούς και η γιαγιά.
2: Είναι βιολογική ανάγκη.
0: Να του βάλουν όριο ότι δεν θα φας τώρα, θα φας τώρα που πρέπει.
2: Όχι, το φαγητό είναι βιολογική ανάγκη. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για χειριστικές συμπεριφορές. Που καταλαβαίνεις ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει χειριστική συμπεριφορά για διάφορους λόγους. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνει και δεν περιλαμβάνει αυτό τις βιολογικές του ανάγκες, το φαγητό, το άλλαγμα, τις συναισθηματικές, την ανάγκη για αγκαλιά, για φροντίδα, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά όταν βλέπεις ένα παιδί που γίνεται χειριστικό και επιμένει, για παράδειγμα, να κοιμάται με τους γονείς του μέχρι τα 12 του έτη, τι καταλαβαίνει ένας γονέας? Ότι αυτό το παιδί έχει μάθει να χειρίζεται καταστάσεις με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχει γίνει ο τύραννος της οικογένειας. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί θα πειθαρχήσει? Δεν πρόκειται.
0: Πάντως ακούγεται λίγο οξύμορο, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, το γεγονός ότι ένα παιδί χειρίζεται έναν ενήλικα.
2: Α, πάρα πολύ εύκολα.
0: Δεν είναι λίγο...
2: Πολύ πιο εύκολα από ότι ένας ενήλικας χειρίζεται έναν άλλον ενήλικα.
0: Έτσι.
2: Γιατί η συναισθηματική εμπλοκή του παιδιού με το γονέα είναι ανυπέρβλητη. Δηλαδή ποιος γονέας δεν θα κάνει τα πάντα για το παιδί του?
0: Ναι, αλλά όπως το λες, με όρια. Ποιος γονέας δεν θέλει το καλό του παιδιού του? Ή ποιος γονέας όταν βλέπει το παιδί του να πλαντάζει στο κλάμα για κάτι, επειδή είναι χειριστικό αυτό που λες, να μην πάρω άλλο παράδειγμα, δεν θα επιμείνει στο να βάλει τα όρια αφού ξέρει ότι είναι για καλό του και δεν είναι για κακό?
2: Όχι, γιατί είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει. Είναι οδυνηρό για το γονέα να νιώθει ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί του υποφέρει.
0: Υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη τώρα, ερώτηση στην ερώτηση, υπάρχει περίπτωση το παιδί να πάρει λάθος μήνυμα από μια τέτοια συμπεριφορά? Δηλαδή ενώ ο γονέας θα επιμείνει να βάλει όριο και να κρατήσει το όριο που έχει βάλει, το παιδί να το εισπράξει ως έλλειψη αγάπης, φροντίδας, στοργής ή αρνητικά?
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Όταν το όριο είναι τοποθετημένο λαθασμένα. Δηλαδή, όταν βάζει.
0: Συμπεριφορά, δηλαδή.
2: Όχι, όταν βάλει ένα πολύ ψηλό όριο σε ένα παιδί που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί αυτό το πράγμα να το βιώσει ως απόρριψη. Αλλά η μεγαλύτερη πιθανότητα να το βιώσει ως απόρριψη είναι όταν ο ίδιος ο γονέας με τη συμπεριφορά του δείχνει ότι το όριο που βάζει είναι ψεύτικο.
0: Δηλαδή
2: όταν βάζει όρια στο παιδί του που ο ίδιος δεν μπορεί να τηρήσει.
0: Παράδειγμα.
2: Όταν λέει στο παιδί του να μην βρίσει αλλά ο ίδιος βρίζει και μετά το τιμωρεί κιόλας. Όταν λέει στο παιδί του να διαβάζει αλλά ο ίδιος βλέπει τηλεόραση και μεταφωνάζει στο παιδί του ενώ εκείνος δεν έχει πιάσει ποτέ ένα βιβλίο.
0: Ναι, το παιδί δεν το ξέρει.
2: Όταν απαγορεύει στο παιδί του να σερφάρει στο ίντερνετ αλλά είναι εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Δικαιολογίες.
2: Όταν μιλάει απρεπώς στο σύντροφο ή στη σύντροφο. Και μετά έχει την απέτηση από το παιδί του να το σέβεται.
0: Για σεβασμό. Ε. Ναι, αυτό εντάξει. Η έννοια του σερφαρίσματος επιδέχεται δικαιολογιών. Δηλαδή ότι εγώ παιδί μου το πρωί μέχρι το βράδυ στον υπολογιστή, με πολλές ώρες στον υπολογιστή, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή. Παράδειγμα.
2: Στο σπίτι όμως δεν εργάζονται μέσω υπολογιστή πλην ελάχιστων περιπτώσεων.
0: Που το ξέρει το παιδί έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
0: Ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά, της μαμάς.
2: Ναι. Επίσης πιστεύω ότι όταν ένας γονέας έχει ένα παιδί που εκείνη την ώρα έχει ελεύθερο χρόνο, το να κάθεται ο ίδιος να παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, για μένα
0: ναι,
2: είναι
0: και το καλύτερο μήνυμα.
2: Ναι, ναι.
0: Ερώτηση. Ένα παιδί στα 15-16 που μας λες ότι υπό προϋποθέσεις και υπό όρους, όπως ισχύει σε όλα τα πράγματα, το αφήνουμε να δημιουργήσει Facebook, Instagram ή ό,τι άλλο δεν ξέρω. Πόσο ρεαλιστικό είναι να κάθεται μαζί με τη μάνα του, τον πατέρα του ή τον κηδεμόνα του σε αυτές τις πλατφόρμες? Μην μου απαντήσεις ως ειδικός και θεωρητικά. Πόσο ρεαλιστικό είναι, σε ρωτάω, έτσι πραγματικά, πρακτικά?
2: Όταν βάζει από την αρχή το όριο ο γονέας, δηλαδή εξηγεί ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει η συγκεκριμένη δικτύωση είναι
0: το να
2: μπορεί να το ελέγχει. Δεν θα είναι πάντα εκεί. Αλλά θα πρέπει όταν μπορεί ή όποτε μπορεί να έχει μια επικοινωνία.
0: Κάτσε, περιμένει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ είσαι γονέας και εγώ είμαι παιδί. Ξέρουμε τους κωδικούς. Εγώ μπαίνω στο Facebook χωρίς εσένα και σβήνω αυτό που θέλω να σβήσω. Πώς το τσεκάρεις μετά? Ότι δεν έχω παραδεί το όριο, τους όρους σου, τους κανόνες σου.
2: Λίγο δύσκολο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνήθως κάνεις μια ανάρτηση. Και μετά τι, τη βλέπουν και μετά διαγράφεις την ανάρτηση? Τι νόημα έχει?
0: Ας το χειρότησε, γιατί δεν ξέρω από Facebook εγώ γι' αυτό.
2: Προφανώς, όταν κάνεις αναρτήσεις, βάζεις μια φωτογραφία σου ή γράφεις κάτι λογάκια για να τα δούνε. Ναι. Πρέπει ο γονέας να μπορεί να δει ότι αυτό που ανεβαίνει εκεί δεν σε εκθέτει. Δηλαδή να μπορεί όταν δει μια φωτογραφία η οποία δεν θα δημιουργήσει μια προβληματική, να πει στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, επειδή αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό, να σε εκθέσει σε φίλους, σε γνωστούς, να δημιουργήσει μια λανθασμένη εικόνα για σένα.
0: Τους επισημαίνουμε τους κινδύνους, έτσι.
2: Εννοείται. 15-16 χρονών παιδί, εννοείται.
0: Ίσως και τους ξέρουν και καλύτερα από εμάς.
2: Εννοείται. Μα αυτό δεν τους το λες για τα κακόβουλα άτομα, για παράδειγμα. Δεν τους το λες μόνο στο Facebook.
0: Σωστό.
2: Εδώ, από τη στιγμή που βγαίνουν έξω λίγο και περπατάνε, αρχίζουν και τους εξηγούν όταν σε πλησιάσει κάποιος, κάποια και σου πει αυτό. Το ίδιο πράγμα του λες. Το ενημερώνεις για τα κακόβουλα άτομα.
0: Ομολογήσω, να υπογραμμίσω και δημοσίως από αίρος, με πόσο προσεκτικό τρόπο κάνετε τις αναρτήσεις στο δικό σας Facebook. Δηλαδή βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών προστατευμένα και οι αναρτήσεις σας προσεγμένες. Φαντάζομαι είναι η γενικότερη φιλοσοφία των εκπαιδευτηρίων αυτή, έτσι.
2: Για παράδειγμα, δεν εκθέτουμε ποτέ ατομικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν κάνουμε προσωποποιημένες φωτογραφίσεις για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι παιδαγωγικός, δεν θεωρούμε ότι το πρόσωπο κάποιου παιδιού προσθέτει κάτι στο σχολείο ή αφαιρεί για να έχει μια παρουσία ατομική. Θα ήταν λίγο αντιπαιδαγωγικό να προωθούσαμε ατομικά συγκεκριμένα παιδιά. Το άλλο είναι ότι αποφεύγουμε έτσι να παρουσιάζουμε μια έκθεση των παιδιών για άλλους λόγους. Κάνουμε δηλαδή κάποιες ομαδικές φωτογραφίσεις και αυτό συνήθως από μακριά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πλάτη όταν πάνε σε μια εκδρομή. Μόνο και μόνο για να ενημερωθούν οι γονείς ότι τα παιδιά πήγαν και στο αρχαιολογικό μουσείο και δείχνουμε τα παιδιά με τα εκθέματα, αλλά τα παιδιά πλάτη, να περπατάνε και να μην φαίνονται, να μην υπάρχει
0: ανώδυνα
2: έκθεση. Ναι. Ναι, και αυτό περισσότερο γιατί κάποιοι γονείς ήθελαν να έχουν λίγο μια περισσότερη εικόνα όταν πάνε κάπου τα παιδιά, όταν γίνεται μια δραστηριότητα. Εμάς βέβαια πάντα φεύγουν ανακοινώσεις ότι έγινε αυτή η δράση, έγινε αυτό το πρόγραμμα, έγινε αυτή η δραστηριότητα, αλλά έτσι δίνουμε και μια εικόνα στους γονείς για να δουν τι ήταν αυτό τελικά που πήγαν τα παιδιά μας, με τι ασχολήθηκαν, τι έγινε.
0: Και μετά οι γονείς να το πάρουν, να το κοινοποιήσουν, να το προωθήσουν στο δικό τους Facebook και πάει.
2: Εντάξει, αλλά πάντα να χαρούν λίγο για τα παιδιά τους, κυρίως όταν αφορά βραβεία. Βεύσεις,
0: να το τα πτυχία τους.
2: Αυτό υπήρχε και παλιότερα. Έπαιρναν τον έλεγχο και το έδειχναν στις κυρίες της γειτονιάς. Εντάξει, πάντα ο γονέας όταν το παιδί του έχει ένα επίτευγμα θέλει λίγο να το καμαρώσει. Θεμητό και λογικό.
0: Στα όρια του λογικού.
2: Ναι. Θέλει να χαρεί με τη χαρά του παιδιού του και έτσι κάνει τις κοινοποίησεις, τις φωτογραφίες ότι τα παιδιά απέκτησαν τα πτυχία τους και αμέσως βάζει και τη φωτογραφία εκεί και γεμάτη χαρά ή κάνει σχόλια ευχαριστούμε για να πούν και εκείνη συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Χαίρονται οι άνθρωποι, δεν είναι θεμητό και λογικό, είναι και αυτό.
0: Μήπως όλος αυτός ο έλεγχος που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, η τοποθέτηση ωραία είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί αυτό που εσύ ονομάζεις βάζω όρια, κάποιος άλλος μπορεί να το πει μα θα γίνω δυνάστης στο παιδί μου. Θα με θεωρεί ότι είμαι ένας δράκος πάνω από το κεφάλι του που επιβλέπω και παρατηρώ τα πάντα. Υπάρχουν αυτά. Έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω και μαζί το έχουμε συζητήσει, για τη μόδα των τελευταίων αρκετών ετών πλέον, που θέλουν τους γονείς να λένε ότι εγώ θέλω να είμαι φίλος με τα παιδιά μου. Που είναι λάθος, νομίζω, την αρχή ως το τέλος, έτσι.
2: Όσο κακό είναι ο αυταρχικός γονέας, αλλά τόσο όμως κακός είναι και ο ενδοτικός ή παραχωρητικός γονέας. Οι γονείς οι οποίοι γενικά φτάνουν στα άκρα δημιουργούν πρόβλημα στην ανατροφή του παιδιού. Όπως λοιπόν δεν μπορεί να είσαι εσύ ο τύραννος του παιδιού σου και να μην του αφήνεις καμία πρωτοβουλία, να μην αναλαμβάνει καμία προσπάθεια, κανένα καθήκον και να του ελέγχεις τη ζωή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην του αφήνεις κανένα ίχνος ελευθερίας, να είσαι δηλαδή απόλυτα αυταρχικός, αυτό είναι πολύ προβληματική κατάσταση. Όμως εξίσου προβληματική είναι ένας γονέας που τα επιτρέπει όλα. Ναι. Εγώ όταν μιλάω με τα παιδιά και κυρίως με μεγαλύτερα παιδιά, κυρίως με τους εφήβους αλλά και με τους γονείς, λέω ότι όλη μας η ζωή συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο. Το ένα είναι προτεραιότητες, το άλλο είναι επιλογές και το τρίτο κομμάτι είναι συνέπειες. Ο άνθρωπος στη ζωή του ξεκινάει με τις προτεραιότητες. Θεωρεί κάποια πράγματα σημαντικά, κάποια λιγότερο σημαντικά. Κάποια ιεραρχικά θα τοποθετεί πιο υψηλά και κάποια δεν τους δίνει πολύ σημασία.
0: Σε κάθε ηλικία αυτό, έτσι.
2: Σε κάθε ηλικία.
0: Ανάλογα την ηλικία.
2: Ανάλογα την ηλικία, βάζει και τις προτεραιότητες του. Στην πορεία, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, κάνει και τις επιλογές του. Ό,τι αξιολογεί ως σημαντικό, το καταχωρεί εκεί και μετά λειτουργεί και συμπεριφέρεται με βάση αυτό που επιθυμεί. Η επιθυμία του είναι αυτό που είναι στο πάνω μέρος των προτεραιοτήτων του. Οι επιθυμίες του, τα όνειρά του, τα θέλω του, οι στόχοι του είναι βασισμένες πάνω σε αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Και το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι των συνεπειών. Ανάλογα τις επιλογές που θα κάνει και ανάλογα τα πράγματα που έχει θεωρήσει ως σημαντικά και ως ασήμαντα και τα έχει επιλέξει στη ζωή του, θα έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι χωρίς κόστος. Όλα έχουν ένα κόστος. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τίποτα δεν είναι χωρίς κόστος. Άρα λοιπόν,

0: περισσότερη αγάπη, περισσότερο ανθρωπισμό, περισσότερη δικαιοσύνη. Λειτουργεί με κάποιο τρόπο έτσι το αξιακό του σύστημα, που αυτό θα εισπράξει, θα είναι αυτό που πνευματικά το ακολουθεί. Άρα λοιπόν, όλα στη ζωή βασίζονται προτεραιότητες, επιλογές και μετά συνέπειες. Αυτό για μένα, αν το έχει ο καθένας στο μυαλό του, θα βάλει σε τέτοια σειρά τις προτεραιότητές του και θα κάνει με τέτοιο τρόπο τις επιλογές του, έτσι ώστε να εισπράξει και τις αντίστοιχες συνέπειες.
1: Εσύ σήμερα έκανες μια λάθος επιλογή. Ήρθες να ηχογραφήσεις τέτοια μέρα και τέτοια ώρα και εισέπραξες τη συνέπεια της διακοπής από εμένα.
0: Νομίζω ήταν μια καλή συζήτηση.
1: Με στενοχώρησες που δεν πίστεψες, γιατί εγώ το είδα στο βλέμμα σου ότι ήμουν καλό και ήσυχο παιδί μικρός. Πολύ στενοχωρήθηκα. Δίκιο είχες, αλλά με στενοχώρησες.
0: Δεν πιστεύω ότι ένα παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία που αναζητά και αναζητάει το να βρει τον εαυτό του, μπορεί να παραμείνει για πολύ ήσυχο. Ό,τι και να είναι, μόνο και μόνο ο άνθρωπος που προσπαθεί να αυτορυθμιστεί δεν μπορεί να είναι στατικός. Και να πω και κάτι άλλο, ναι. Η στατικότητα, ναι, δεν είναι καλή.
1: Ναι. Αναλόγως το θέμα και πώς το εξελίσσεις.
0: Η στατικότητα δεν είναι καλή. Πιστεύω ότι η σχέση μας με τον εαυτό μας πρέπει να είναι όπως η σχέση μας με τον Θεό. Δυναμική και ενεγρηγόρση.
1: Σωστό αυτό. Ναι, με αυτό τη θεολογική, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να είναι στατικός. Πρέπει να αναζητάει συνέχεια το καλύτερο για τον εαυτό του. Πρέπει να εξελίσσεται, πρέπει να προοδεύει.
1: Αϊκίνητος λοιπόν, ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση όμως. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση. Κάτι τελευταίο. Θεωρώ δεδομένο, μάλλον παίρνω ως δεδομένο, ότι κάθε γονέας αγαπά το παιδί του. Θέλει τα καλύτερα, θέλει να το φροντίσει, θέλει να το αγκαλιάσει, θέλει να το προσφέρει αγάπη και μόνο αγάπη.
0: Ακριβώς, πάντα έτσι ξεκινάμε.
1: Πού την πατάμε, ως γονείς.
0: Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες.
1: Δηλαδή.
0: Ο κάθε άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία μαθαίνει να τη διαχειρίζεται. Προβλήματα υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν, δοκιμασίες υπάρχουν, δεν γίνεται η ζωή μας χωρίς αυτό. Είναι προαπαιτούμενο.
1: Σωστό.
0: Πριν την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Σωστό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο τρόπος που κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του είναι αυτός που θα τον καθοδηγήσει αν τελικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτά που επιθυμεί. Δεν υπάρχει λοιπόν κάθε φορά που εμφανίζεται μία δυσάρεστη κατάσταση, ένα περιστατικό, ένα πρόβλημα, όλοι οι άνθρωποι δεν το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι το διαχειρίζονται με έναν τρόπο που θα τους βοηθήσει να οδηγηθούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα και άλλοι το διαχειρίζονται με τρόπο που θα τους δημιουργήσει δυσκολίες. Δεν είπαμε προηγουμένως για προτεραιότητες, επιλογές και συνέπειες.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Παρουσιάζεται το πρόβλημα σύμφωνα με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, τις αρχές σου και τις αξίες σου, παίρνεις κάποιες αποφάσεις και στο τέλος δέχεσαι και τις συνέπειες. Λέω πάντα στους γονείς ένα μυστικό όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστούν. Τους λέω λοιπόν να σκεφτούν πώς θα ήθελαν να είναι το παιδί τους μετά από 20 χρόνια. Να το οραματιστούν αυτό, να το φανταστούν πώς θα είναι και να λειτουργήσουν ακριβώς με τρόπο που θα το καθοδηγήσει εκεί. Για παράδειγμα, αν είναι ένα πιτσιρίκι και χτυπιέται όλη την ώρα γιατί απαιτεί να γίνει το δικό του και δεν μπορεί να ματαιωθεί και ο γονέας προκειμένου να μην το στενοχωρήσει υποχωρεί σε εκείνη τη στιγμή, ενώ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι χειριστική συμπεριφορά και ότι το παιδί του έχει άδικο, θέλω να σκεφτεί το παιδί του να κάνει αυτή τη συμπεριφορά στα 25 του ή στα 30 του όταν θα έχει οικογένεια. Αν αυτό θα είναι καλό για το παιδί του και για τη συνέχεια της πορείας του ή όχι. Αν δεν είναι καλό, καλύτερα είναι να κλάψει εκείνη τη στιγμή, αλλά να το οραματιστεί μετά από λίγα χρόνια ότι αυτό θα το έχει βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα με τον τρόπο που φαντάζεται εκείνος. Θα του έχει κόψει τον εγωκεντρισμό.
1: Προβολή στο μέλλον, λοιπόν.
0: Να σκέφτεται πώς θέλω το παιδί μου να είναι

0: όταν μεγαλώσει. Αν για παράδειγμα νιώθει ότι το παιδί του τον έχει μετατρέψει σε έναν υπηρέτη, που τον υπηρετεί όλη την ώρα, που ποτέ το παιδάκι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, που οι γονείς μονίμως τρέχουν για να το φροντίσουν και να τον νοιαστούν, να σκεφτούν σε 25 χρόνια, όταν εγώ δεν θα είμαι εκεί να τον νοιαστώ, δεν θα είμαι εκεί να τον φροντίσω, θα μπορεί να τα βγάλει μόνο του? Θα επιθυμεί από τους άλλους να τους κάνει συναισθηματικούς υπηρέτες όπως μας έχει εμάς τώρα? Και αν δεν το εισπράξει αυτό, θα είναι ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο το παιδί μας? Αν θα είναι δυστυχισμένο, πρέπει κάτι να κάνω τώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή, έτσι.
0: Ακριβώς. Πρέπει τώρα να κάνω κάτι με προοπτική ότι τώρα μπορεί το παιδί μου να με κακολογήσει, να με βρήσει, να θυμώσει μαζί μου. Αλλά σε 20-25 χρόνια αυτό θα το έχει κάνει ένα δυνατό άνθρωπο. Ένα πράγμα που αναγνωρίζω στη μητέρα μου τώρα και για το οποίο τη μισούσα όταν ήμουν μικρή, ήταν η συνεχή παρότρισή της να βγάζω τις δυσκολίες, να τις βγάζω πέρα μόνη μου. Παράδειγμα, θυμάμαι να τη μισώ φρικτά όταν πήγαινα και της έλεγα ότι μάλωσα με ένα παιδάκι στη γειτονιά και ήθελα τη βοήθειά της για να μου τακτοποιήσει το πρόβλημα. Και εκείνη γύριζε με έναν ήρεμο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερο στόμφο, γιατί η μητέρα μου δεν ήξερε γυναίκα και πολλά γράμματα, αλλά είχε, πιστεύω, ένα μητρικό ένστικτο σπουδαίο και είχε πολύ καλές καταβολές ηθικές από τη γιαγιά μου. Γύριζε λοιπόν και μου έλεγε: αν εσύ νομίζεις ότι επειδή εσύ είσαι καυγατζού και μαλώνεις με όλα τα παιδιά, εγώ θα πάω να μαλώσω με τις γειτόνισσες, είσαι πολύ γελασμένη. Ένας μήλος του μόνο δεν αλέθει. Κάτι θα έκανες κι εσύ, κάπου θα έβαλες το χεράκι σου. Λοιπόν, μη με θυμώνεις περισσότερο και βγάλω από το μυαλό σου ότι θα πάω εγώ να μαλώσω με τη γειτονιά.
1: Οπότε το ίδιο πράγμα ακριβώς.
0: Το ίδιο πράγμα, για παράδειγμα, τα πήγαινε και τη έλεγα: η δασκάλα στο σχολείο μου έβαλε χαμηλό βαθμό και εγώ νόμιζα περισσότερο. Η δασκάλα έχει φάει όλα τη τα χρόνια, μου έλεγε στα θρανία, και δεν είσαι εσύ σε θέση ούτε να την κρίνεις, ούτε να τη σχολιάσεις. Φτάσε πρώτα στο σημείο που είναι εκείνη και μετά θα έρθεις να μου πεις. Τότε είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου και πάρα πολύ οργή. Πίστευα ότι δεν με καταλάβαινε ποτέ. Τώρα που τα αξιολογώ, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να
1: μου.
0: Ναι. Πιστεύω ότι δημιούργησε δύο καλά στοιχεία. Το ένα είναι στις συγκρούσεις να αρχίζω να ψάχνω τι έχω κάνει και εγώ στραβά. Άλλοι μπορούν να το θεωρούν ενοχικό, αλλά εμένα με έχει κάνει να εντοπίσω πολλά πράγματα από το τι μπορεί να με δυσκολεύει όταν σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους. Και το δεύτερο κομμάτι είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξεκινάς πρώτα από το τι μπορείς να κάνεις εσύ, και άμα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, ψάξε να δεις και πού άλλου μπορείς να βοηθηθείς. Αλλά ξεκινά από τον εαυτό σου. Μην κάθεσαι και περιμένεις ότι όλα θα έρθουν με ένα μαγικό ραβδί και θα λυθούν.
1: Θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Για την ακρίβεια, θέλουμε να αλλάξει όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι, ωραίοι. Και τώρα, με όλα τα τελευταία που είπες, δύο πράγματα μου θύμισες. Θυμάμαι αυτό που μας λέγανε παλιά στο κατηχητικό, σε σχετικά μαθήματα, ότι όταν είστε λέει μπροστά σε ένα δίλημα, σκεφτείτε, ο Χριστός θα το έκανε αυτό που είπες πριν? Και το δεύτερο μου θύμισε και αυτή την υπακοή που πρέπει να έχουμε και στο θέλημα του Θεού, βέβαια ύστερα από προσευχή, από καθαρότητα, όλα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Βέβαια, γιατί και η διάκριση πόσο δύσκολο είναι.
1: Αυτό που είπε ο Χριστός πρώτου πάθους, που είπες ότι για να έρθει η Ανάσταση προηγείται το πάθος. Αυτό που ο Χριστός πρώτου πάθους, Θεέ μου, αν είναι δυνατόν να μην το πιω αυτό το πικρό ποτήρι, αλλά πάλι όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γεννηθεί το θέλημά σου.
0: Έτσι ακριβώς, γεννηθεί το θέλημά σου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες αυτή την επίσκεψη της εισβολής.
0: Το βρίσκω, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εκπομπές μου είναι λίγο μοναχικές. Θα το δούμε, μήπως μπορέσουμε αυτό και το κάνουμε λίγο πιο διευρυμένο.
1: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για τα εκπαιδευτήρια θα μιλήσουμε άλλη ώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η Κέλλη Κούβαρη, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης. Γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντάς σας να ενισχύουμε την φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά. Σας παρακαλούμε πολύ να εύχεστε και να προσεύχεστε για αυτό το έργο και μετά όποιος μπορεί υλικά από το περίσευμα της αγάπης του, ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, είναι καλό και ευλογημένο. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθεώ την ερχόμενη Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά. Παραμένουμε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
7: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

Άγιος Αμφιλόχιος παρατηρούσε μετά λύπης ότι η πίστη των χριστιανών της Κο είχε ατονίσει. Επιθυμούσε πολύ να αναζωπηρωθεί αυτή η φλόγα, την οποία ο Απόστολος Παύλος είχε ανάψει εκεί, κατόπιν τον 5ο αιώνα η ουσία ξένη την αναρρύπησε και τον 11ο αιώνα ο Όσιος Χριστόδουλος την συνδάβλησε. Έτσι δεν σταματούσε να ενθαρρύνει την πνευματική του κόρη να συνεχίζει την προσπάθειά της όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες στην προσέγγιση των κατοίκων. Θεωρούσε ότι ο Απόστολος ήταν αυτός που έβαζε στο στόμα της τον Λόγο του Θεού, μια και συνέχιζε το έργο του. Είδες την Κο, την πατρίδα του Ιπποκράτους? Είδες τον Πλάτανον? Κάτωθεν τούτου ομίλησε το σκεύος της εκλογής, ο ιερός Παύλος. Κάτωθεν τούτου η Αγία Ξένη ανεπάφθη, ερχομένη εκ Ρώμης. Πολλάκης η σκιά του εφιλοξένησε τους μοναχούς του Οσίου Χριστοδούλου και αυτών των Όσιων. Εάν πλησιάσεις το δέντρο τούτο, όταν δεν το ταράτουσι η θνητή, και το ρωτήσεις, θα σε είπει ότι πολλά έχει ακούσει και γνωρίσει. Λοιπόν, φρίκη καταλαμβάνει την καρδία μου όταν σκεφτώ ότι άνωθεν του ιερού τούτου Πλατάνου ακούω τον βάρβαρον να φοράζει εις γλώσσαν αραβικήν το Αλλάχ. Πού είναι ο Παύλος, οι ξένοι και ο Χριστόδουλος? Ισολίγα μόνον σπίτια ελληνικά. Άραγε οι χριστιανοί αισθάνονται ποιου διδασκάλου είναι μαθητέ? Εκτιμούν και ακούουσι του Παύλου ή βασιλεύει η τρυφή, η απόλαυση και ο Ερμής? Ο Παύλος εσιώπα μέχρι χθες, σήμερον όμως όχι, διότι ήλθεν εκ Καλύμνου. Τα σπίτια ανοίγουν μετά φόβου, διότι φοβούνται των σοβαρών Ταρσαία. Είναι εναντίον της πολυτελείας και της απολαύσεως και ως εκ τούτου δυσκολεύονται να ακούσουν τα ρήματα της ζωής. Ώστε εκ Καλύμνου ήλθεν ο διδάσκαλος των εθνών. Ναι, η αδελφή Καλλιόπη έχει τούτον εν τη διανία και ομιλεί εκείνος μέσω ταύτης. Λοιπόν, Καλλιόπη, μην παύσεις το έργο το ιερών της διδαχής, τας καθημερινάς εις τα παιδιά και τας εορτάς εις τας δεσποινίδας. Όταν ο Άγιος Αμφιλόχιος επισκεπτόταν την Κο, παρακολουθούσε τις θρησκευτικές συνάξεις που διοργάνωνε η Καλλιόπη και χαιρόταν πολύ βλέποντας την πνευματική πρόοδο των ψυχών. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του, έγραφε: «Εαγνέ καρδιέ των κορασίδων του Χριστού, παρουσιάζουν τους σκόπους και τας ενεργία σου. Η ιδεόπτασία της μικράς μαθητρίας σου ομολογεί την χαράν του ξανθού Ναζωραίου και την προστασίαν όπου έχει η μικρά αλλά πιστή αδελφό της Κο. Ηγάπησα τα παιδιά τόσον πολύν, ώστε δυσκολεύομαι να είμαι μακράντων. Πες τους ότι η αγάπη του Χριστού με κάμνει να τα αγαπώ και χάριν αυτόν να θυσιαστώ. Ήθελον να είμαι πλησίον σας, δια να έβλεπον την χαράν σας δια τας νέας αδελφάς, η οποία είναι γεμάτη από ενθουσιασμόν και αγάπην Χριστού. Βλέπεις την δύναμη του Χριστού? Ήλπιζες μικρά και ανώριμα παιδιά να αγαπήσουν τόσο πολύ τον Χριστόν?
έπαυσαν οι αταξίε και ήρχισαν οι προσευχέ και τα άσματα τα θρησκευτικά. Πάντοτε με κόπο φεύγω από την Κο. Τώρα όμως με δυσκολία, διότι πολλά πνεύματα τραβούσαν το πνεύμα μου με τόση δύναμη, όπου δυσκολευόμουν να εισέλθουν στη βάρκα. Τέλος έφυγα φαινομενικός, διότι με το πνεύμα μου βρίσκομαι εν μέσω ημών. Η πνευματική εργασία σου τόσο πολύ με συγκινεί, που αδυνατώ να συμπεριγράψω.

χαρούμενος ο Άγιος άρχισε να ετοιμάζει την πνευματική του κόρη και για άλλο ιεραποστολικό αγρό, αυτόν της Μικράς Ασίας. Είχε διακαεί πόθο να ξανανάψουν οι σβησμένες λιχνίες των 7 εκκλησιών της Αποκάλυψης και για τον σκοπό αυτό την παρακινούσε στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Δυστυχώς όμως, τη χαρά του ακολούθησε ο θρήνος για τη μικρασιατική καταστροφή. Είδον εν τη επιστολή σου τα των προσφύγων και ελυπήθην τα μέγιστα. Είμαι σαν τρελός, ούτε τρώγω, ούτε κοιμούμαι, σκεπτομενός τα μαρτύρια των αδελφών μας χριστιανών. Είμαι γεμάτος θυμό, ουχή εναντίον των Τούρκων, των Αγρίων, αλλά εναντίον των ψευδοπολιτισμένων Ευρωπαίων. Έγραφε στην Καλλιόπη τον Οκτώβριο του 1922. Το δράμα των προσφύγων τον συγκλώνιζε. Αναλογιζόταν την τύχη των ορφανών και σκεφτόταν να ταξιδέψει στην Αθήνα με σκοπό να αναλάβει 10 με 15 ορφανά και να τα φέρει στην Πάτμο για να τα σώσει από τα δεινά της εγκατάλειψης. Τότε η ακαταπώνητη συνεργάτιδα του ηγήθηκε ενός σημαντικού φιλανθρωπικού έργου για την ανακούφιση των μικρασιατών αδελφών. Ίδρυσε τον Σύλλογο Κυριών Ουσία Ξένη, που μεριμνούσε για την περίθαλψη των πολυβασανισμένων προσφύγων. Διοργάνωσε συσίτια και φιλόπτωχο ταμείο για να εξασφαλίσει τον αναγκαίο ρουχισμό, τη στέγαση και τα έξοδα νοσηλείας τους. Η σπλαχνική της καρδιά την οθούσε να συντρέχει τον πονεμένο άνθρωπο με κάθε τρόπο. Ήταν αυτή που θέλησε να δώσει πνοή στα ενθουσιώδη σχέδια του Οσίου Αμφιλοχίου και να τον υποστηρίξει στην υλοποίησή τους, ενώ το περιβάλλον του δεν μπορούσε να κατανοήσει τις πνευματικές αναβάσεις του και να συμμεριστεί τον πόθο του για τον επανευαγγελισμό του δωδεκανησιακού λαού. Γι' αυτό, αναγνωρίζοντας την αξία της βοήθειάς της, την παραλύλιζε με την στήριξη που παρέχει ένα έρισμα στον κορμό ενός ισχνού δέντρου, το οποίο βάλεται από δυνατούς ανέμους. Παραβάλλω τον εαυτό μου με εκείνο το δέντρο, με τα πολλά φύλλα και τον αδύνατο κορμό όπου ευρίσκεται στην ερημία, και ο βοριάς και η νοτιά και όλοι οι αέριδες ζητούν καθένας με την σειρά του να το ξεριζώσουν με φθόνον, διότι τους εμποδίζει των δρόμων τους επάνω στο βουνό. Και ένας διαβάτης πέρασε και ελυπήθη το καημένο το δέντρο, το οποίο πλησίαζε να καταστραφεί από το σπρώξιμο των ανέμων. Βρήκε ένα στερεό στήριγμα από κλάδο ελιάς. Το έδεσε πολύ με γερό δέσιμο και έφυγε με χαράν για την σωτηρία του δέντρου του πτωχού. Το δέντρο τότε ευχαρίστησε τον εκ Ναζαρέτ ξανθόν διαβάτην και έστρεψε στο ευγενές στήριγμα και είπε: «Σε κουράζω με το βάρος μου και υποφέρεις πολύ για μένα από όλους τους εναντίους ανέμους χωρίς κανένα συμφέρον». Τι είπε? «Είμαι πρόθυμο να συντριφθώ μαζί σου». Το δέντρον το γνωρίζεις, τον διαβάτην τον έμαθες και το στήριγμα το εννοείς.

αποστολικό έργο του Αγίου δεν περιορίστηκε στα στενά όρια της ΚΟ. Τα πνευματικά τέκνα του Αγίου στην Κάλυμνο, όπου μετέβαινε από το 1911, επικοινωνούσαν με τις πνευματικές αδελφές τους που δραστηριοποιούνταν στην ΚΟ για να αλληλοστηρίζονται. Η πνευματική αυτή εργασία επεκτηνόταν και στη Λέρο. Στην κατοικία της Καλύμνιας δασκάλας Ελένης Σουλούνια οργάνωναν συναντήσεις, τις οποίες πλαισίωναν και άλλες συμπατριώτισσες της δασκάλες. Θεωρούσαν τη δική τους χριστιανική κίνηση ένα παράρτημα της αδελφότητας της ΚΟ. Ο πνευματικός του σύνδεσμος ήταν ισχυρός. Γι' αυτό έγραφαν προς τις εν Χριστώ αδελφές τους. Αγαπητέ ημών αδελφέ, παρά του πνευματικού ημών πατρός Αμφιλοχίου, θα επληροφορήθηκε βεβαίως ότι και εμείς, χάρη τη Θεού, ιδρύσαμε εντάφθα μικρόν τμήμα της αδελφότητος. Συναισθανόμεθα πολύ τα ελλείψεις μας, αλλά ελπίζομεν ότι ο πατοδύναμος και πολυεύσπλαχνος Κύριος ημών θα ενισχύσει και ημάς, οι οποίοι είμεθα τόσον ακατάρτιστοι. Συνερχόμεθα καθεκάστην εις το σπίτι μιας αδελφής, όπου μελετώμεν και ψάλλομεν διάφορα τροπάρια και άλλα θρησκευτικά άσματα. Τι ούτω τρόπος προσπαθούμε και εμείς να γνωρίσουμε την αληθινήν χριστιανικήν ζωήν και να ζήσουμε αυτήν. Παρακαλούμεν θερμός, όπως εις τας προσευχάς σας, ενθυμίστε και εμάς. Σας ασπαζόμεθα με την αγάπη του Χριστού. Ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο εμπνευστής του χριστιανικού αυτού έργου στα Δωδεκάνησα, με χαρά ανήγγειλε στην αδελφή Καλλιόπη τη δημιουργία μιας ανάλογης χριστιανικής κίνησης και στο αποστολοβάδιστο νησί της Πάτμου με τη συνεργασία του μοναχού Αντίπα. Η κοινωνία των γυναικών της γενέτειράς του αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή που ο ιεραποστολικός του ζήλος δημιούργησε με πολλούς σκόπους. «Τα εν Πάτμο βαδίζουν καλώς. Έχω σχεδόν όλη την χώρα της Πάτμου στο ποδάρι την Κυριακή το απόγευμα. Ψάλουν τα κορίτσια παράκλησιν και γίνεται κήρυγμα από τον αδελφό Αντίπα. Επίσης, ψάλλονται τα άσματα της τυφλής. Θέρμη πνευματική επικρατεί στα καρδίες των αδελφών. Σε παρακαλώ εκ μέρους του τμήματος της ΚΟ να συγχαρείς αυτάς. Μεγάλος ήταν ο ενθουσιασμός των εν Χριστώ αδελφών στα ανατόπους παραρτήματα και η πνευματική αγάπη που αναπτυσσόταν μεταξύ τους. Ο κρίκος που τη συνέδεε ήταν η κοινή αγάπη τους για τον Χριστό. Οι αδελφές του Αιγαίου, όπως ο Άγιος Αμφιλόχιος τις αποκαλούσε, επικοινωνούσαν μέσω της προσευχής, της αλληλογραφίας και των επισκέψεων που αντίλασαν. Η αδελφή Καλλιόπη είχε ηγετική θέση ανάμεσά τους και ζητούσαν από αυτή συμβουλές και πνευματική ενίσχυση. Η αγάπη του γλυκυτάτου Ιησού με φέρει πάντοτε πλησίον σας, τους έγραφε σε μία επιστολή της. Ο Άγιος με εμφανεί την πνευματική αγαλίαση που κατελάμβανε την ψυχή του αναλογιζόμενος την ενότητα της αδελφότητας, έλεγε στη Νίκη Κουτελά: «Τέλος Νίκη, κάτι ο Χριστός εργάζεται για μας, διότι αυτός ο σύνδεσμος ο χριστιανικός, ο οποίος μας συνδέει, δεν είναι τυχαίος. Κρύπτεται κάτι το σπουδαίον και υψηλόν, διότι εν τη αδελφότητη εγνώρισα τι εστίν χριστιανική αγάπη. Εν αυτή υπάρχει η θυσία, η αγνώτης και η πίστης.
κόσμος δεν γνωρίζει τι αυτά, διότι είναι μακράν του Χριστού. Εάν ο κόσμος ήθελε μιμηθεί ημάς και καλλιεργήσει την αγάπη ταύτην, αμέσως θα εγένε το η γη παράδεισος, οι δε άνθρωποι άγγελοι. Εμείς πρέπει να είμεθα ενωμένοι και να προσπαθήσομεν και άλλους να καταστήσομεν ευτυχείς. Η αγάπη αυτή λέγεται χριστιανική. Κατά τους πρώτους αιώνας του χριστιανισμού, με αυτήν την αγάπη συνεδέοντο όλοι οι χριστιανοί θυσιάζονται στον εαυτόν τον δια των Χριστών και δια τους αδελφούς.

Έντονη αυτή η δραστηριότητα της αδελφής Καλλιόπης πυροδοτούσε ο διαρκώς αυξανόμενος πόθος της για τον Χριστό, τον ημφίο των ψυχών. Η μυστική αναζήτηση της καρδιάς της ενίσχυε το ακατάβλητο φρόνημά της. Η μητέρα της άρχισε να προβληματίζεται, καθώς έβλεπε την ολοκληρωτική αφοσίωση της καρδιάς της στον Θεό και το έργο της εξάπλωσης της βασιλείας του. Αυτήν την ανησυχία της σχολίαζε Όσιος Αμφιλόχιος σε επιστολή του. Την ελέγει η μητέρα δια των βίων σου, άραγε να πτέει ο Αμφιλόχιος ή ο Χριστός. Πες της ότι ο Αμφιλόχιος δεν πτέει. Ο Χριστός που σε ηγάπησε και εσύ το αντελήφθης. Δεν είναι ευτυχής η κόρη της να έχει νυμφίον τον Ιησούν. Όμως η αδελφή Καλλιόπη είχε προσιλωμένο το βλέμμα της μπροστά, στον δρόμο της αγνότητας, τον οποίο βάδισαν οι 144.000 οι ακολουθούντες το αρνείο όπου ανυπάγει. Οι ενδιασμοί του οικογενειακού της περιβάλλοντος δεν μπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε στην ψυχή της, γιατί έβαλε μέσα στην καρδιά της τα λόγια του Ιησού. Ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω έφθετος εστίν εις την βασιλείαν του Θεού. Η απόφασή της να ζήσει ως μοναχή ήταν οριστική, αν και ακόμα αζούσε στον κόσμο. Έτσι, την Κυριακή των Μυροφόρων του 1926 τελέστηκε η κουρά της από τον Άγιο Αμφιλόχιο στην Αγία Ατμόσφαιρα του Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, που έγινε η μυστική κολυμβήθρα του αναβαπτισμού της. Από τότε ο Χριστός θα είναι το άλφα και το ωμέγα της στην προσωπική της ζωή. Παρακάλεσε τον ημφίο της να τη σκεπάσει με τη χάρη του, για να μην εξασθενήσει ο πόθος της και ακούσει τη φωνή του να της λέει: «Την αγάπη σου την πρώτην αφήκας». Κατά την τελετή αυτή έλαβε από τον Άγιο Νυμφαγωγό της και το μοναχικό της όνομα Ευστοχία Μοναχή, προς τιμή και μίμηση της Αγίας Ευστοχίας. Η ουσία αυτή μοναχή υπήρξε μία από τις πιο ενάρετες μαθήτριες του μεγάλου λατινόφωνου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιερονύμου, και κόρη της Ηγουμένης Παύλας Μοναχής, την οποία διαδέχθηκε στην Ηγουμενία. Η ουσία Παύλα ήταν επιφανής Ρωμαία Πατρικία ευγενούς καταγωγής, η οποία ασπάστηκε τον μοναχικό βίο και ακολούθησε τον πνευματικό ποδηγέτη της στους Αγίους Τόπους μαζί με άλλες 50 ευγενείς Ρωμαίες. Γι' αυτό, όταν στη συνέχεια ο Άγιος Αμφιλόχιος έκυρε μοναχή και τη δασκάλα Μαρία Χατζηθέμελη, τη μετονόμασε σε Παύλα Μοναχή. Ο Άγιος Αμφιλόχιος ευλαβούνταν τον Άγιο αυτό πατέρα και διδάσκαλο της Ορθοδοξίας, που στη Βηθλεέμ της Παλαιστίνης ίδρυσε μοναστήρια και συνέβαλε στην άνθηση του γυναικείου μοναχισμού. Αναφερόταν συχνά και στη διδαχή του Αγίου Ιερονύμου περί Παρθενίας, όπως την αναπτύσσει στην επιστολημαία διατριβή του το 384, με την επιγραφή προς Ευστόχιον, η οποία απευθυνόταν στην πνευματική του κόρη και αποτελεί ένα κλασικό έργο της πατερικής γραμματείας. Όπως επεξηγούσε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος στο βιβλίο περί Παρθενίας του Αγίου Ιερονύμου, την εποχή εκείνη η χρήση του υποκοριστικού Ευστόχιον στη θέση του ονόματος Ευστοχία δεν ήταν παρεξηγήσιμη από τους συγχρόνους του Αγίου. Όταν ο Άγιος Αμφιλόχιος υπηρετούσε στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως και τελούσε τη χειροθεσία της μαθήτριάς του, παραλύλιζε τον εαυτό του
με τον Άγιο Ιερώνυμο, που πριν από 15 αιώνες, μέσα από το σπήλαιο της Βηθλεέμ, καθοδηγούσε την παρθενική ψυχή της Αγίας Ευστοχίας. Γι' αυτό, τότε, σε κάποιες επιστολές, απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά, υπέγραφε ως «Ο γέροντάς σας Ιερώνυμος».

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.

0: πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της Πανηγύριος του Ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 9.
6: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ αύριο Σάββατο στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Τριάδος Πυραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθικ της Ιεράς Μητροπόλεως Στρίκης, Γαρδικίου και Πύλης έως αύριο Σάββατο. Θα τεθεί επίσης σε προσκύνηση τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από αύριο έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η θεία λειτουργία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνίας κύριου Παντελεήμονος. Θα τιμηθούν η εορτή της Παναγίας Κωνσταντινοπολίτισσας και η σύναξη πάντων των εν Μικρά Ασία, Θράκη, Πόντο, Καπαδοκία και Κωνσταντινούπολη Αγίων. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Καστέλας δημηθεί η μνήμη του Αγίου Ιακήμ του Παπουλάκη του Ιθακίσιου, λείψανα του οποίου φυλάσσονται στο ναό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ θα τιμηθεί και στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου και αύριο το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 7 και 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και θέμα τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο Σύλλογο Επάλξης, Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα η άλωση μετά την άλωση. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το Ιερό Απόδειπνο με χαιρετισμού στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Η τιμή χείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εγγύνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θηβών από αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει υποδοχή ως Τετάρτη 27 Μαΐου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Την Κυριακή η Ιερά Μητρόπολης Νικαίας εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού Περάματος. Αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχαιρατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσεων τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ρηγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Τότε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηναία, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Και ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηναίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας και κυρίως του μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα κυβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι,
το βράδυ μετά.

0: συμπεριφορά του επιταφείου. Βιαστικά την εκφωνίου ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Σαν να το ακούσαμε εκείνο το μωρό λοιπόν στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερού Δαμασκηνού. Ο θάνατος σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας την κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερα ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την αγρυπνία.

Πάτερ Μιχάηλ Θεόπνευστε το κατοικώνα Θεού, διαιτήρησας άμεμπτον και Χριστού τον άχρανον, χαρακτήρα ετοίμησας και διδαχέ σου πάσαν κατέσβεσας την γλωσσαλγία ψυχής στερότητη.

0: εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας υπονύπωμεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζωσών εν τη Αγία Μονιτάφτη, και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

σου, Κύριε, την εσπέρα τα άφηνα μάρτυρα τους που κάθεται να ημάζει. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατερών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος που ημάς κατάφερε, ελπίσαμεν έπεσε. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε που ετησών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήτη. Πρέπει ένωση, πρέπει ύπνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και έγινε στους αιώνες των αιώνων.

αγάπης απαύγασμα. Όθεν πιστών η σύλλογη, την πάνσεπτον μνήμην σου αξιοχρέως θελούντες, ψαλμής και άσμας υπρέπουσιν.

κρύωσιν, την εις αγγελών μεταπόθων ετοίμησε. Διε ποδία σώσιε, λειψάνων εμένιε, εις τον πόντε λιτά σου, τας εκτένεις εκδεχόμεθα.

σας νόσωση και κάμνωση, σι όλο θυμό εφέση, ψυχής και τρόπης, απλά στη σου.

0: Χριστού δούλου δέσποτα κατά δωρήμος εν ειρήνη, τη δουν οι οφθαλμοί μου. Το σωτήριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάγουσα τις προσευχημένες τη δύση με τη αληθεία σου, εισάγουσα όλα τη δικαιώση που σου γεμίσε τη θρησκρίση μετά του δούλου σου. Ό,τι ου δικαιώθησε των οποιών σου βάζων, ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου ταπείνωσες γυναίκα σου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα, ημέτερα την καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαία να μελέτησα λιπάς της αργής ο βήμας των χειρών σου μελέτων. Διεβέτασε προς εντάς χείρας, ο ψυχήμος γεια την γνώση ταχύς, άκουσ' όλου και ρεξέλη με το πνεύμα μου. Μια αποστρέψε το πρόσωπο όσο με μου και μία οθήσου με τις καταπέρασες λάθων. Άκουστο αμυρισό με το πρωί του ελαιός την ξύπνησα. Γνώρισε με κυρωδόν την χωρέση μου, την προσφέρω την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέχατε έχουμε διδαξό με το ποιητό θέλημά σου, της Υιό Θεό μου. Το πνεύμα στον καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα γη του ονόματο όσου Κύριε ζήθημε. Έντε δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψω στην ψυχή μου και εντολή σου χρεοκρέψει ο εχθρός μου. Και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλώ σου εμεί.
2: Θεός Κύριος και επεφανενή, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο και αγαθώσετε στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανενή, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω χαίρετο αυτή και έστω θαυμαστιαν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Τι Θεοτόκο εκτενός νυν προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπίσωμεν εν μεταμία. Κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον, εφημείς πλαχνιστήσα, σφέρσον απολύμαθα υπό πλήθους πεσμάτων, μη αποστρέψει

0: τους αιώνας των αιώνων να μην ουσιοποιήσω αμέν ποτέ Θεοτόκε τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη η μίγαση προείστασο πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το έκτος σου των κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος μην ελευθέρους που καποστό μεν δεσποίνα έξου στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των τυρμών σε εξάλληψαν τον άνημά μου. Επιπλέον πλέον με από τις ανομία και από τις αμαρτία με καθαρισόν μου. Όπου την ανομία με εγωγενός μου και αμαρτία με νοποιόν μας τη διαπαντός μου. Σήμανο ήμανο και το πονηρό νοποιόν σου επίησα πως άδικη οθήσα τις λόγες σου. Και ανικήσεις το κρινές θέσαι. Ιδουγάρ εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτία συνήθισε με ημίτη μου. Η δουγαλήθεια είναι η γάψα, τα άδεια και τα κρύπτη της μαφίας του δηλωσάδμη. Ράδεις με ίσο και καθαριστείς σου, ενείς με και υπέρχει να λεπνατήσω με. Ακουτείς με αγαλία σε και πρόσεγε να αγαλιά στο στέδιο του πεινωμένα. Απόστρεψαν τα πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα στις νομίες με εξάλληψαν, καρδιά καθαρά, χτίσον με μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένειες σου με τις εγκάτες μου. Μία απορρίψιμα από τον πρόσωπο σου το πνεύμα στο Άγιο, μία εντενέλεσε πε μου. Απόδοσμη την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω αν όμως θα σου δώσω και σε επισέ επιστρέψω σου. Περίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίων μου αγκαλιά στη γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ανέσή σου. Ό,τι θέλεις θα της ενέδω κάνω καυτώματα ούκ ευδοκίζεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και το ταπεινωμένον ο Θεός σου που εξτενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και κοδομήθη του Δαντή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε τη σε δικαιοσύνη σαν αφορά άγγελο καυτώματα. Τότε αγίσου συνέπτω τη σε αστηριό σου μόσχο.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς πολύ συνεχόμενος πειρασμής. Προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών

Άγιο Πνεύματι, σωτήρατε κούσασε και Θεόν δισό που παθαίνε λυτρωθήνε με τον δίνον, σίγαρνη προσφεύγων ανατείνων και την ψυχή και

0: γενιτόρ παρθένεση με κυβέρνησον, προστολημένα σου τον αγαθόν η αιτία, τον πίστον το στήριγμα μόνη πανημνητέ.
1: Υπεραγία Θεότων και σου όσον ημάς, οικετεύω παρθένε των ψυχικών ταραχών, και της αθυμίας της δαλητίας και δασέ μου, συγαρθεών υπέ των αρχηγών της Γαλήνης, τον Χριστόν εκείσαν μόνοι παλάχαντε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευεργέ την τεκούσα των καλών αιτίων, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον, πάντα γαρδίνας έως δυνατόν ενισχύει, τον Χριστόν κοίησαν.

κατσβή αθερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενός βοώμεξη, Θεότο και δέσποινα πρόφθα.

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εσφλαχνίας την άμισον, επικαλουμένο της εις παράσχομη, ή το εσφλαχνο και ίσασα, και σωτήρα πάντων.

ακράδαντον και εκτιμένης επανύμνητε της χερίας πάσης επιτρούμεθα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, έβλησον Αγία Βασίλη στην καρδία μου, της συνακήρετον ειδούσα χαράν, της ευρωσύνη εις ηγερίσσα τον αίτιο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λύτρωσε ημάς εκ κινδύνων Θεοτό και αγνή, η αιωνία τεκούσα λύτρωση.

0: Ει και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίασε άγνη των παθών μου την ασθένεια, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσκουνη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον.

και σούξονι μας. Προστά την τη ζωή σε πίσταμε και φρουράν ασφαλεστά την παρθένε. Τον πειρασμό τη γυαλίουσαν όχνο και εμπειρίας δαιμόνων ελάβνουσαν και δέομαι διαπαντός

0: σωτηρία. Εμπλατισμόνεται θλίψε η κόρη και το φωτί σου αία καλόμεθα. Ο δέσποινα και την ημάς, το βαθό και κινδύνων διάσωσο.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εν κλείνει. Νυν ασθένων κατάκιμε και ου και στην ίαση στις αρχή μου. Αληθεών και σωτήρα του κόσμου και το λυτήρα των όσων κύσασαν. Σου δέομαι της αγαθής

0: χάρη το τείχος και προστασία.
1: Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνέστος, έβεσκάτων των ημέρων τεκούσα δυσοπίσων, ως έκουσα μητρική παιδιά.

0: Η προστατεύουσα η Θεοτό και τον τιμώντα σε.
1: Ιστήσω με το ονόματό σου έπαση γενναία και γενναία.
0: Ιστήσω με το ονόματό σου έπαση γενναία και γενναία.
1: Άκουσον φύγατε και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του ήχου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου.

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίο και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσιν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος

0: άμυνα του κόσμου, ελπής και προστασία των πιστών. Μη μου παρήδεις τη δέηση των συμφέρων πίσω.
1: Ούδης προστρεχών επίση κατησχημένος από σου εμπορεύεται. Αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον.

0: σε. Εν μήτρα της Παρθένου κατόχησας τον κόσμο, την μπροστά την ανέδειψας. Ο τον Πατέρων ημών Θεός ευλογητός.
1: Υπεραγία Θεότο και σούσον ημάς, θέλητη του ελέουσον, εγέννησας μήτερ αγνίδης όπισον, ρισθήνε των θεσμάτων, ψυχήστε μολυσμάτων, τους ελπίστη κραυγάζοντας, ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοίησασαν, και

μας τον αιώνο να μην σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας θεογεννήτρια τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύειν αξίωσον ή τον σωτήρα

μας τον Ιαμάτο το δαψιλές επιχέης της πιστός ύμνους είσαι Παρθένε και υπερυψούσι των άφρωστων σου τόκων.

αιώνας των αιώνων να μην τον πειρασμότσι, θα σπροσβολάς εκδιώκεις και παθούντας εφόδους παρθένε, όθεν σε υπνώ.

0: Κύριε Θεότο και σωσόνι μας, ροή μου των δακρύων μη αποποιήσεις ή των παντός προσώπου πανδάκριων, αφηρικό τα παρθένε Χριστό Κύσσασα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς,

0: και σώσον ημάς λίμην και προστασία τόση προσφευγόντων γένου Παρθένε και τείχος ακράδαντων καταφυγείτε και σκέπη και αγαλία μα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φωτός ούτε σατήσει.

0: κατάρας, την δέσποινα του κόσμου ύμνη στη μίσο με.
1: Από τον πόνο μου αμαρτιώνα στέ.

Άτρα τα την όση και άρετε, άρετη εφεύρον,

Άγιος ο Θάνατος, ορίσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ορίσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ορίσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ανήν και αίγιος ως αιώνος των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάσου, ορίσον ημάς, την ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσπος υπόλοιπος ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα του Ούσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ανήν και αίγιος ως αιώνος των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, αιτής ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Πώς ουρανό έχει πτυργεί στον άρτη μόνο τον Υιού σου, δώσει μεν σήμερα. Και άφησε μεν τα οφείλματα ημών, ως εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πλασμών, ορίσαι ημάς από το πονηρού.

Τον αρρωγόν εν ανάγκες και κωδηγόν απλάνη, πρόσεψε βία λέγου εγκομιάσομεν, ημισεμένη ον παθών όσο

ξένων τε παρακλήσεις και βακτηρία τυφλών, ασθενούν των επίσκεψης καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοήθος μη

δόξα ημίση σε Θεό και επιμίση ελληνικά δόξα του Αγία δόξα ημίση σε Θεό και επιμίση ελληνικά δόξα του Αγία δόξα ημίση σε Θεό και επιμίση ελληνικά δόξα του Αγία. Κύριε τα χείρημα ανοίξεις και το στόμα να κυλεί την ελεσή σου. Κύριε τα χείρημα ανοίξεις και το στόμα να κυλεί την ελεσή σου. Κύριε τι επληθεί τις αθλητές μου, πολύ επαγγίστευε με. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και σωτηρία αυτό αν το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε την κύπτω μη δόξω κύψων και παλήν μου. Πόνιου προσκύρωνε και έκρασε και επίκουσε με εξόρους Αγία αυτού. Εγώ δε γυμήθη και ύπνος ευτυχίες δεν διχύσεις αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με περιάδων ούτε κύκλο συνεπιθεμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσο μα Θεός μου τους επάθηκες πάντα σου φέροντας Ματέου. Οδόντας αμαρτωλών συνέδριφος ο Κύριος ευτηρία και πτωλός ευλογίας. Εγώ εκμήθη και ύπνος ευτυχίες δεν διχύσεις αντιλήψετε μου. Κύριε αυτό θυμώσου λέξεις με δε τελειώσου με δέσεις με. Ούτε τα βέλη σου απαγγισά με και με στήριξε με την χείρα σου. Ου κρέστην ίασαν σε αρχή μου προσώπου της αρχής σου. Ου κρέστην την ειρήγεια της νοστέλου προσώπου των ματιών μου. Ούτε γενομή με περίπτωση καθώς η φορτέων βαρύ εμπαρήθησε με μέ. Προσώσα και εσάπησε με όλο μέρο προσώπου της αφροσύνης μου. Ετελεπώνησε κατεκάθαρον στο έως τέλος όλη την ημέρα σε τροπάζουμε πορευόμενοι. Ότι εψώμε πλήστε βερμάτων και ουκρές την διάστα της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηκε ως φόδρο ριόμενα από τον άγχο της καρδίας μου. Κύριε να δει όσο πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός από σου καπε κρύβει. Η καρδία με ταράχτη και τελειπέ με ισχύς μου το φως των οθαρμών και αυτό ουκρές με τεμού. Η φίλη μου και η πλησία μου ξαναδίας μου έγισαν και έστα και έχεις θάμα που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες η ψυχή μου και ζητούντες καρκά με ελάχιστα ματαιότητας. Και δολιώτας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε συγκουφώσουν και υπολογιωσή άλλων σου κανιγώ το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι που αγούν και που έχουν τα στόματα αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, ήρθε να σύ, ακούσε χειρό Θεός μου, ότι είπον μήπω ότι επιχαρώσει με εκκλή μου και το σουλευτήν επόδε με με μεγαλό λιμόνισα. Ότι εγώ εις μάσαξε έτοιμος και αλκυδόμενο ποιόν μου στη διαπαντός. Ότι την ονομία με εγώ αναγελώ και περιμνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε έκτρη μου ζώση και κρατέω τη φέρε με και επιθύν τις επίσχοντες με αδίκως. Για τα αποδιδόντες μου φκάντη αγαθόν αντιέβαλο με πίχα τα δύο παραγαθοσύνη. Μία εγκαταλείψη με χειρό Θεός μου, μία αποστήσε με μου πρόσχεση. Εις τη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Μία εγκαταλείψη με Κύριο Θεός μου, μία αποστήσε με μου πρόσχεση. Στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεός μου, σε ορθίζω, έτσι σε ψυχή μου, σαν πρόσάτρο, και ρήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτως αν το αγιώχθηση, του ειδείς τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος όσο τα ζωά στα χίλια παιδέσους είσαι. Ούτως εμπλογήσω τη ροή μου και δώρο μαζί σε ορώτα σχήρα. Πώς επιστέατος επιώθησε τη στη ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέστη στο στόμα μου. Τι επιμονημός από τη στρομπή μου της όρτης εμελέτωνησε, ότι πήγες βοηθόν και τη σκέπη του τελειμού σου αγαλιάσαμε. Εγκολλήθη ψυχή μου πίσω σου που δεν τα λάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτια ζήτησα την ψυχή μου εισελέψονται στην κατώτατα της γης. Παραδοθείς τα στήρα στην οποία σμαρίδες στον οποίο κονέσονται. Ο δε βασιλέξα φραντίστε επί το Θεό επενεθείστε πάσα πλήρων αυτό. Ότι είναι πράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτονται σε ό,τι και της βοηθών μου. Και της σκέπη του πτερυγού σου αγαλιάσαμε. Εγκολλήθη ψυχή μου πίσω σου που δεν τα λάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και έγινε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και έγινε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρσε και έκρασε και νυν την αντίον σου. Εις ευθέτων οποιός όπως ευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επίσης κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογήστε μετά το καταπαινόταν εις λάκων. Εγγεγίθινος ή άνθρωπος αποήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβητα σε τάφο, νου καμία στις αίτια αυτή τη σχηνός απόστησαν. Έθεν το όμε ελάχω το τάτος που την ίσιας και άθανά μου. Εμπεμέ επεστηρίζει το θυμός και πάντας μου τρουσμούς επίγαγης εμπεμέ. Μάκρος του γνωστού με που θέτω με ευδέλημα ευθύς. Παρεδόθηκε ούκο ξεπορεγό μου, ευθαλμή μου στέγη σαν αποτοχίες. Εγκέκρασα προς έγκυρο την ημέρα σου και την επέτρεψα προς έτα σχήρα μου. Μήτες νεκρής ποιείς θαυμάσαι, η ιατρή αναστήσου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγείς, δεν τίσθε το τάφο, το έλεο σου και την αλήθειά σου στα πολλεία.
Μην νοστείς του δεσπότα θα πάσε άσχημη και εσύ σε γη πλανισμένη. Θα εγώ προσέγγειρε και έκραξε το πρωί πριν προφθάσει. Να τι κύριε από την ψυχή μου αποστρέψε προσωπώ απ' εμού. Το πόση μη εγώ και ερχόψε πλότητός μου. Η προστή δεν ταπεινώθηκε εξυπορήθηκε. Επεμπέδειλε στον Γεωργέ σου και βερνή σου κατάραξά με. Εκεί γλωσσά μου σίδρο την ημέρα περιέσκω με άμα. Μάκρες αγαπημένων και πλησίων και τους γνωστούς από τηλεπορίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρσε και έκρασε και λυτήρα δύο σου. Ισορθέτρο ποιο όσο ψοφή μου κλείνω το ούσο στη δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα έτος μου το όρμα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλαντεύοντα πάσα τα συνομία στον γιόμουνα πάσα τα γνώσου σου. Το λυτρούμενα πτωράστη το ίσο θεπαντούντας ελέγχει της μύτης. Τον επιπλώντα να αγαπείς την επιθυμία σου να κελιστείς τόσα η δουλειότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου εγκύρω και κρίμα πάσα στην τυπωμένη. Εγνώρισε τους οδούς αυτού του Μωυσή της ίσης λαϊ τα θελήματα αυτού. Κυκτήμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εστέρες ορμιστής σε ουδές στον αιώνα μενιέ. Ού κατά της ονομίας ημών επίησε ενεμήν ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ενεμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί τους ομωμένους αυτών. Καθώς να παίξουν να δουλεύω της μόνο εμάκνε που μόνο της ονομίας ημών. Καθώς η κύριε Πατηριού σου πτήρησε Κύριος της ομωμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών. Εμνήσω τη χούσα με ένα άνθρωπο στους πόντες η μέρα αυτός η άνθρωπος του αγού τους εξαρτήσει. Ό,τι πνεύμα διήρθε να βρω και την πάραση που επιγνώσετε την οδόμων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάστη την αντικείδα αυτού και με ευγεμένης των αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγιοι και αυτού δυνατή ισχύει πλούντες των λόγων αυτού το ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού πλούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσας προσευχής μου ενώθεις την δέη σήμα τη αληθεία σου ακουσόμα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισταρθείς κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου φάζον. Ότι κατεδίωξε εχθρός την δίκη με ταπείνωσε γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασε με μέτω πνεύμα με μια τεράστια καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε πάση της ήλικης οπλικός της χειρών σου αμελέτων. Διαβέτησε το σέτα σχήρα του χειμώ διάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όλου μου κύριε ξέφτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και βιωθήσου με τις καταβαίνουν στους λάκων. Ακουστώ πίσω όμοι το πρωί του ελαιώσου την επισύρθησα. Γνώρισε όμοι κυριοδόνων υπορέψε όλοι προσθέτω την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε έφημο, δεν περισσόμαι το ποιητό θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βαθόν οδηγήσει με γη ευθύ έλεγχε το όνομα του όσου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε χτύψω στην ψυχή μου και εντολέ σου προστρέψει ο εχθρός μου. Και απολύεις πάντα στους θλίμματας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου εμεί. Εισάκουσ όλ μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρθει της κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσ όλ μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρθει της κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στον καθόν αντίσημα και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νυν και έγινε στους όλους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Ελπίσιμο Κύριε, δόξα σου.

0: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλωσσάρμε και το ονόματι Κυρίου ημίν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν.

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησες τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαίωθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι

δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητές την Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαίωθεν τον αυτόν δια της ευλογίας.

Ιερέ, Νικήτα του μάρτυρος της Πηλεόδους Μονής, Θεόφρονε μενιέ, έκλαμψ, έλαμψας Ιωβίου ως περπάμφωτος στήλος, υπομονής και βέλη πλάνου πεπειρωμένα, συνέτριψας της Ιαγωγή και ταπεινότητη.

0: Ζωοδότα και κόσμο φωτιστέντος εν της η Αναστάση, πανήλθες με τα δόξης ο Σωτήρ, ο πάντα περιέχον τη χείρη. Δια τούτο συναγγέλης δοξολογούμε σε παντοκράτορ Κύριε. Δόξα τη αναλήψη σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη εσφλαχνία σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Μονοήματα για το πονηρό ενώπιόν σου επίησε που σαν δικαιοποίησε τη σκόλη σου και νικήσε το κρνεστέσαι ή του γάρ ενώ μία συνελήφθη και ένα μαρτία συγχύσε με υπήτρη μου ή του γάρ αγήθεν οι γάμψες τα άδρα και τα κρύπη της οφείας αντιλασάρμη ραντίσμα εις όπου και καθαριστήσουμε πηγήσουμε και υπέρχει όλα να καθίσουμε ακουτίσμα εγκαλιάσαι και πρόσεχε να γαλιάσαι το στέτε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και βάσε τη νομία με τσάνιψαν. Καρδιά καθαρά αν κτίσουν να μειώ Θεό και πνεύμα εχθέ εγγένιασαν τι εγκάτε μου. Μια απορρίψαν από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο άγιο μία δεν έγινε παιδί μου. Απόδο με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξών. Διδάξω αν όμω θα σου δώσω και σε επισέπει επιστρέψει. Δηλαδή με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία που αγαλιάζει τη γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλεις να της ανέβω, θα ολοκαυτώ με τα ούκα φεκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουστενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, τη ευδοκία στο Ιησιόν και υποδομήθη του τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίες, θυσία δικαιοσύνη σου να φορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξεις συνέβη το θυσιαστήριό σου κόσμο.
0: Λέγετος, δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ανέστης τριήμερος ο καταφύσιν αθάνατος, και όφθης της ένδεκα και πάση της μαθητές, και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα, νεφέ.

0: Ανέστος. Ανέβη ο Κύριος προς τα ουρανία, εν ελαλαγμό και σαρπίγκο στοιχήσει, και προς την αρχή που τον Πατέρα έφτασε.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, γυράσαντα Κύριε κόσμον πόλης αμαρτήμασι, και νήσε στο πάθη σου και τη έγερση σου, ανελήλυθα σοχούμενος νεφέλη.

0: αυτός εκουσιών καταδεξαμενών και ανερχόντα προς τον αυτού πατέρα, ον περού κατέλειπε κασάρκα ήλυπε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, ευμένη ονοσίων μοναφωτίου εκβλάστημα, και έρνος νεόβλαστον της ευθείας, ευθείας μυστικός ανυμνήσωμεν, ως χάριτος δοχείων και λίχνος.

0: Αυγήσου εφώτισας μοναδικής αγωγής, ταπεινός Θεός και άκρας συμπαθίας, προσπάσχοντας πλήρωμα άφαν Χριστών ημών.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, μορφή σου υπάνσεπτος, ως πεπλισμένη γλυκύτητος, αρή του ευμένεια, ψυχάς προσφύγοντον σών, Πάτερ ύφρανε των προσιόντων τάχος, της Υιός Υιότητη ημέροψης άγγελε.
0: Υπεραγία Θεός και Θεός ανημάς, ευρύ χωρός χειναμά του Θεού λόγου που εμεχρέντε, στενός Θεός.

0: αφορές ας γίνον, εσ' ανωτέρες έλεγον, δυνάμες είναι κατώτερες.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, θητή είσαι

Ημών δόξα Σύ, η γη εορτάζει και χορεύει, αγάλεται και ο ουρανός, η αναλήψη σήμερον του ποιητού της κτήσεως, του προφάνου.

0: σώσον με.
1: Άγιε το Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, νεόδμητε πύργε συμπαθίας, προς πάντας νοσούντας αλγίνος και στένοντας και κάμνοντας, ευμενή φιλέ πλάχνε, εσές θερμές εντεύξεσιν, ασυμπαθές

0: αμάρτημα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο στήλος υπακοής και σκεύος, εμένη εθίον δωρεών δίωξε κατηξίωσε, το πνεύμα του ακάθαρτον, το εις χωρίς ανώσιε,

περιμόν πυρός της οικονομία και τα επιχείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθησαν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, δαμόθεν χωριζόμενος ολαμένων αδιάστατος, και ευωόν της αγαπώς εγώ ημιμεθυμών και ουδής κατημών.

0: Πατέρ όσοι ε Χριστόν ακλίνωσευμένιε, δυσόπι πέμψε πάση θείον έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, διέρευσε

0: ερχόμεναν, και διακόμενος Πάτερ των δρόμων τεθέμετας.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επιβάσεν εφέλες των ουράνων, καταλήψας ειρήνη της επιγής, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι, εν σαρκή γαρόφθης αλάτρεπτος έμεινας, όθεν αναμένει συντελείας του πέρας,

με συνδωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, θρανάτος ανημήν άνωθεν, νεφέλε φροσύνης αιώνιον, Χριστός νεφέλιγαν, ως χέρου είμαι ποχούμενος, προς τον

0: Θεός στηρίχτων, συνέσεως και βάθρον ασάλευθον, Χριστού της πίστεως, υπομονής μεγαλύνομεν, ως Ιωβίου πάντες πίστη εκτύπωμα.
1: Αγίε του Θεού, πρέπευε υπέρ ημών, αγαλουτέρ που και χορεύε, της Κρήτης αιτία απαλέας ημός, και αστιέ δοξά.

0: ψυχών ημών και εσύ τη δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Τον ανεξήγηκον ησύχιον εχέμπρονα απλούντε πράωτα ποινών και ψυμπάθητον ευλαβή ιερομόναχον με λυρί της ανυμνήσωμεν οδές όσα πλανέστατον κατευθύν τώρα πιστών προσβίων Κρήτωνα πόθο κράζοντες χέρις μακαρευμένιε.
2: Χέρις μακαρευμένιε.
1: Άνθρωπος ουρανόκλων και εις άγγελος όφης ευμένη αρτίωσαν κόσμο λιμωδών νόσων στήρε λαμπρέ του νοσοκομείου και πιστών άριστε η δίτρο προς τελείωση. Ποιος εκπόμεντα αυτά. Χαίρε της Κρήτης ο Θεός Βόνος, χαίρε αγάπης αστράπτων λίπνος. Χαίρε Νικηφόρου αγώνων ομόζουλε, χαίρε φιλαρέ του Θεός ως πρόμαχε. Χαίρον δέντρων αγλαώ καρπών Θεός δότων δωρεών. Χαίρε ρόδων ευωδέστητων συμπαθίας των λεπρών. Χαίρε των Αθηναίων των λαών ο Ευκράνας, χαίρε των Χριστονίμων της Πληθύνων στη Ρίξας. Χαίρε ήθων αμέπτων κοιμήλιων, χαίρε σεπτών της χάρης ως έσταπτρων. Χαίρε πιστών απλανής ποδηγέτης, χαίρε ημών προς τον κτίστη μεσή

23 του αυτομηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός, μόνο η Θάη Ευτομολογητού Επισκόπου Συλλάδων. Θεία ημέρα μνήμη της Αγίας Μυροφόρ, Μαρίας του Κλοπά, ειρηνή τελειωτήσει. Ο Άγιος Μάρτης Σαλωνάς, ο Ρωμαίος Ξύπη τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Έλευκος Πριονιστής τελειούτε. Θεία αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρ, Πατρός, μόνο Ευμενίου του Κρυπτός, το ερεσκάτης χρόνης διαλάψαντος εν Αθήνες, λεπτρών και νοσούν το λιμικός ακέες των πιστών ευμένη επαιδηγία τα όφθης. Θες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

πνεύμα το κινείται και σημείο φόρε εύλευστα κρυφία ψυχών και τα μακρανός περέγγιστα πνεύματος χαρίτη. Όθεν πάντες μακαρίζομεν σε ως νέον.

κατελευθείς από του ύπνου, έπεσε να πω του τριστέγου κάτω και ήρθε νεκρός. Κατά βάζε ο Παύλος, επέπεσεν αυτό και συμπαραλαβών είπε, μη θορυβήστε, η γάρ ψυχή αυτού.

Αμήν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με, ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν, και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν.

Θεών, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γης οράζονται πάνω και αοράτω, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των αιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετε, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίας, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπήσαν. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρινέζοντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς.

θυρών σου, του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσεις και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρ. Η μέγκα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα στολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περαικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμειων ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθός ο Χριστός, ο Υιός του ζών, του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκρητον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστούργια μη φλέξεις με τη μετουσία. Πήγα ρηπάθη στους αναξίους φλέγων, άλλου κάθρον εκπάσεις με τη λίδο. Του δείπνου σου, του μυστικού σήμερον, ιέ Θεού κοινών όν με παράλαβε, ου μη γαρτής εξρίσου το μυστήριον ύπο, ου φιλιμάς η δόσο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, νήσε τίμου Κύριε εν τη βασιλεία σου, Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρωπες χάριστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήρι της εν σύντριφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, που συσσελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτον μίσου συνεισελθύνει στον υφόνο και τον με ελέγχει ότι ούτε έστε το γάμο και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρεσον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι μεν, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτες εχθροί σου το μυστήριον ύπου, ου φίλοι μας ειδώσον καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστη τίμου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε σε δέσποτα τον άνθρωπο. Ευεργέτα των ψυχών μόνο. Ότι όλου σήμερα τα δεξίωσα σε εμά, τον επανήλθε τον αποκλειστήριο των σπουδών. Στήριξον εμά την φόρου του πάντα. Φρούσον με τη ζωή να σπάλει, σε μόνο τι δημοφιλίε. Και εκεσίε εδώ στην Ευρώπη. Και υπερθέμε και πάντων των Αγίων Σοφών.

σε Κύριε και αγιάζω. Δούσε επίσης το πιθότο, σώσου το λαό σου και ευλόγησο. Την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξο. Αγίασον τους αγαπώντας, την αφαιρέτεια του οίκου σου σε αυτούς. Αντιδόξασο, αντιθερικής σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάους ελπίζοντας εφησέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ερεύσεις, τις άρρωσεις μου το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα τον σε δεθεί. Και πάντα όλοι με τέλειον άνω θελεστή καταβαίνω εξω του Πατρός του Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση μου πέμπομαι.

0: Τέλος αυτό έλθε εφημάστη αυτού χάρη και την αφαιτία πάντη την ηκαιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι την ηκαιή και σώσον στον ουρανή. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Που εν δόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσαστε Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρία. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας, της Πανακράντου και Πανακράντου.

0: και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωνυμών, το Αγίου ενδόξουνε ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανινσαθλίσσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, του Εναγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου, πρώτο μάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητού και Ευμενίου του Νέου, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς Διαφυλάτη πάντα ημάς. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι υπαρχώσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των Αγίας Μάρτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράτων σου και του ουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, περιμόν αποθανόντε και αναστάστε χαρισάμενος, ημίν τα φυκτά τάφτα και ζωφιάς μυστήρια, επευεργησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τάφτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέστητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Μήνα είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μη κέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε δύο απάρας επειδή τη ζωή σου ενίου στην αίδιο εκατοντήσου ανάπαυση. Ένθα τον έτο ζω τον ήχο σου ακατάπαυτος και η απέραντα συγγονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάνω στο άρητον. Σιγαρή το όντως εκατόν και η ενέκτητος εκροσύνη.

όσοι επιπάσχουν εις παρέσκουν οι αγαπείς και επί τη μεταλήψη των αχράδων και ζωπιών σου μυστηρίων. Θεώμε όντσο αγαπέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμε και τη σκέψη σου και τη φτερήγου σου σκιά και δώρησέ με μέσα στο πράγμα να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου.

0: αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ο δου τροφίμη σάρκα είναι πλουσίο, ο πυρηπάρχον και φλέγον αναξίου. Μην την καταφλέξει με μη φλαστούριέ μου. Μάλλον δύο τα πουρμελό μου σε θέσει, ει πάντε αρμόσει νεφρού ει καρδία. Δέξον τα κάθε των όλων μου θεσμάτων. Ψυχή κάθαρον, αγίασον τα σπρένα, τα σιγνία στήριξον ει το Ισάμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα. Όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε φρούστε και δηλατέ με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άγνωσε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάνε με συνέστη και φωτιζέ με. Δείξω με σώ σκύρωμα πνεύματος μόνο και μη και σκύρωμα της αμαρτίας. Μηνωσό πονησόδο κοινωνία, ως ποιο με φέρνει πάσχα κούκος παν πάθος. Πρέζει φέρωση πάντας υγειασμένος της αξιερχίας και των ασωμάτων, των προδρομών σου, τους οπούς αποστόλους. Προστίδε συνάφη του να βρει μητέρα, όντα ζητά σε εύχομαι δέξα πιστέ μου και αφού το σπέδα τόσο έργα σε λάθη. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο η μόνη αγαπή των ψυχών και λαμπρό τη. Και εσύ πρεπόντο, ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπω με καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο, κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών γεννητών, ει ζωή αιώνια και το αίμα σου το τίμιον, ει άφηση αμαρτιών. Γέννητο δέμι, ευχαριστία αυτή χαρά, υγεία και φροσύνη και την φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίω όλων των αμαρτωλών στην εκδεξιών τη ει δόξη, πρεσβείε τη Πανακράντου σου Μητρό και πάντου σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώς γιατί ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποιήσόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλέσκουνος μήτηρ ελεησόν με και δος κατάνεξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάπληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου να πνοείς ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είδα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατατελή μου σωτηρή, ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασταν στα τα πρόσωπα πάντων που δεν μπορούσα από τον ψυχνό και δόξα μου.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς.

0: στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίσου εντώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφία μεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί, η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Θεός του πονηρού και η δύναμη του σκυλιαίου, και εις τους αιώνας του λόγου.
0: Αμήν, ή του στόματός σου καθά πέτουσας εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτησε να φυλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο, το ύψος ημίδης της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσεις προσκυνήνε τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμεσαι, υπάς γάρ καθηγητής σωστατείας αφών. Και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκος της Συνειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: και ενδεξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξος ο Θεός του πίσω, δόξας, παιδόξου να ληφθείς από την μόνη σου ουρανούς και ενδεξιά καθείς εις τα τούτα, διέ την ημών σου τιμία, Χριστός, ο αγαπημένος και ο συγχώρης, αγγείες που την κάμπα. Την παραπομαγίες από την Θεός του Μεγίου Δόξα και επανεθήμα του στόλου, και των Αγίες Παρνούσιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Ισοστόμου και του Κύρα, με επιτευέστατο του πάνω στην Αγία. Ελεήσε διεσώσει εμάς ο αδελφός και φιλάνθρωπος διεχόν την Αγία του Μνημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσω διεσώσω εμάς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
3: Στον κόσμο, σε κάποια στιγμή άρχισε να κρίνει και να κατακρίνει λέγοντας: τρέχουν όλοι σήμερα να βρουν γέροντες Αγίους. Είναι εύκολο σήμερα να βρουν Αγίους? Παρουσίαζε την αγιότητα ως κάτι το ανύπαρκτο στην εποχή μας και ήταν απόλυτος αυτό. Ο γέρο Ευμένιος, που δεν είχε δηλώσει καθόλου την παρουσία του, άκουγε κι αυτός σαν μικρό παιδί. Σε μια στιγμή του λέει: «Ψέματα λες. Ξέρεις πόσους Αγίους βλέπω εγώ στο δρόμο, και με φουστάνια και με παντελόνια, με ράσα και χωρίς ράσα? Χάρη, χάρη. Μα τι είναι η αγιότητα? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλίμονο οι χριστιανοί να μην έχουν χάρη. Και εσύ βλέπεις, βλέπεις, αφού δεν ξέρεις, γιατί μιλάς?» Σαν να του πρόσβαλαν κάτι το οποίο γνώριζε καλά και είδε πολλές φορές. «Πολλοί άνθρωποι έχουν την χάρη. Μου έκανε εντύπωση που τόνιζε και στα παντελόνια και στα φουστάνια και στα ράσα και έξω από τα ράσα». Ο ιερομόναχος άρχισε να ρωτά ποιος είναι αυτός. Είπαμε: «Ο πατήρ Ευμένιος από το λεπροκομείο». «Α», είπε, «ήξερε». Οπότε ειδοποιήθηκε και ήρθε ο ηγούμενος, ο πατήρ Τιμόθεος. Μόλις τον είδε: «Γέροντα», του λέει, «τι χαρά έχω που ήρθες στο μοναστήρι. Έλα να προσκυνήσεις». Παλαιότερα ο πατήρ Τιμόθεος ήταν ένας από τους λίγους που πήγαιναν και επισκέπτονταν το λεπροκομείο. Εδώ θέλω να καταθέσω πόση ευαισθησία και πόση οικειότητα είχε ο γέροντας με το χώρο της αγιότητος, παρόλο που ο ίδιος ήταν σφίγγα και κρυμμένος.

Σκεφτείτε τι αγώνα έκανε μέσα του αυτός ο άνθρωπος και μόνος του. Για μένα, ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας άνθρωπος βαθιά πονεμένος, ο οποίος μετασχημάτισε τον πόνο του, τον απέραντο πόνο του, σε απέραντη χαρά. Δεν έχω δει πιο χαρούμενο άνθρωπο σε όλη μου τη ζωή. Ο γέρο Ευμένιος ήταν βαθιά χαρούμενος, ακατάκριτος στο έπακρο και έντονα προσευχητικός με τις ιερές ακολουθίες, τα Άγια Γράμματα. Αυτός ήταν ο γέρο Ευμένιος. Είχε και πολύ γερό σωματότυπο. Είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του αυτόν τον σωματότυπο να μην κουράζεται παρά μόνον προς το τέλος της ζωής του.

Ο τόσο ταπεινός γέροντας Ευμένιος δεν έκρινε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του πολύ αυστηρά. Μια φορά αγόραζε για την εορτή του Τιμίου Σταυρού πολλά λουλούδια από έναν πλανόδιο κοντά στο Εγάλαιο. «Πόσο κάνει αυτό?» ρωτούσε και έπαιρνε πολλά. Ο πλανόδιος πολιτής όμως την πρόσθεση την έκανε λάθος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά προς τα πάνω. Ο παππούλης δεν έλεγε τίποτε. Πολύ ήρεμα διάλεγε τα λουλούδια. Εγώ όμως θύμωσα με τον πολιτή. Τον έκρινα αυστηρά. Του λέω, αφού όσο και να τα πουλάτε, όσο ακριβά και να είναι, παίρνει τόσα πολλά. Εσείς γιατί προσπαθείτε να τον κλέψετε? Όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο, ένιωσα ότι ήταν στεναχωρημένος από τη συμπεριφορά μου. «Παππούλη, ήθελε να σας κλέψει. Δεν ήταν σωστό», του λέω. Και ο παππούλης μου απαντά, «Ο άνθρωπος ήθελε να βγάλει κάτι παραπάνω. Δεν πειράζει».

Του λέω μια ημέρα: «Πατέρα Ευμένιε, να φέρω ένα μαγνητόφωνο, να σε ρωτάω και να μου λες και να το γράψω, να σε έχω». «Να φέρεις», μου λέει. «Να φέρεις, αλλά τι να το κάνεις». Και με το δάκτυλο μου ακουμπούσε την καρδιά. Αυτά που σου λέω, μόνον η καρδιά και το σήμερα τα αποτυπώνουν. Όχι τα μαγνητόφωνα και τα χαρτιά.

Η γυναίκα μου παρότρινε πολλούς να πάνε στο γέροντα να πάρουν την ευχή του και να τον συμβουλευθούν. Κάποτε τη μάλωσε: «Να μην λες τον κόσμο για μένα». «Γέροντα, για να ωφεληθούν τους λέω για σας», του είπε εκείνη. «Καλά», της απάντησε. Πολλοί, παρότι άκουγαν τόσο καλά για τον γέροντα, έφευγαν μόλις τον έβλεπαν, γιατί η εξωτερική του εμφάνιση δεν ήταν σικ. Πότε έκανε δουλειές με το παντελόνι και το πουκάμισο, πότε είχε σηκωμένο το ράσο και ήταν ξυπόλυτος και άλλα. Ήταν αυστηρός προς οποιαδήποτε εξοικείωση ή χαριεντισμό. Στεκόσουν δίπλα του, ήθελες δεν ήθελες, με δέος. Γενικά δεν έλεγε πολλά. Όταν όμως χρειαζόταν, έλεγε ό,τι έπρεπε.

Πολλές φορές είχε μια παράξενη συμπεριφορά. Σε κατέβαζε απότομα από το ψαλτήρι, εκεί που διάβαζες, ή δεν σε χαιρετούσε, ή δεν συλλειτουργούσε με κάποιον ιερέα. Και έτσι πολλοί τον επέκριναν και τον θεωρούσαν σαλό. Εγώ και ως ιατρός το απέδιδα πολλάκις στα φάρμακα της νόσου. Είχα αντιληφθεί ότι δεν είχε προσωποληψία και ούτε θυμόταν πως είχε συμπεριφερθεί προηγουμένως. Ήταν φυσικός άνθρωπος. Κυρίως ζούσε στο εκάστοτε παρόν και είχε νικήσει αυτό που λέγεται φαντασία. Έλεγε, την φαντασία χρησιμοποίησε ο διάβολος για να ρίξει τον άνθρωπο. Τα καλοκαίρια που τον επισκεπτόμαστε, τη δεκαετία του 70, με τον μακαριστό διδάσκαλο Βασίλειο Κόρδη, τον βλέπαμε να έχει βγάλει το κρεβατάκι του έξω, κάτω από τα δέντρα, να είναι εξαπλωμένος με τα ράσα του στη σκιά των φιλοσιών, να κρατά τη φιλοκαλία ή τους βίους των Αγίων και να διαβάζει. Έβαζε το βιβλίο ανοιχτό στο πρόσωπό του και λαγοκιμόταν. Μετά, με ολοφώτινο πρόσωπο, έλεγε, «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί».

Κάποτε με το γέροντα Ευμένιο συζητούσαμε για τον πατέρα Πορφύριο και αναφερθήκαμε στη συμπροσευχή που κάνουμε όλα τα πνευματικοπαίδια του καθημερινά στις 10 το βράδυ. Και η απάντηση του πατρός Ευμενίου: «Ναι, κάθε βράδυ είσαι και εσύ εκεί».

Εγνώρισα τον μακαριστό και πολύ αγαπητό μου πατέρα Ευμένιο το 1987. Εκείνο τον καιρό ήταν η αρχή οδύνων και προβλημάτων με το γάμο μου και ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Άκουσα λοιπόν από μια φίλη ότι υπάρχει ένας Άγιος Γέροντας που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό των Αγίων Εναργύρων στην Αγία Βαρβάρα, για τον οποίο ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πορφύριος είχε πει: «Εμένα με κάνατε Άγιο και με γράψατε στις εφημερίδες, αλλά υπάρχει ένας άλλος Άγιος Γέροντας που είναι κρυμμένος και αυτός είναι ο Γέροντας Ευμένιος». Άρχισα να τον επισκέπτομαι σποραδικά και μετά από μερικούς μήνες να εξομολογούμε σε αυτόν. Από την πρώτη στιγμή με τράβηξε το ακτινοβόλο πρόσωπό του, η απλότης, η ταπείνωση, το γέλιο του που ήταν ίδιο με μικρού παιδιού και η αγάπη του για τον κάθε άνθρωπο που τον επισκέπτεται.

Αυτόν το γέροντα εγώ τον λέω ο γέροντας του 24ωρου. Ό,τι ώρα ήθελες μπορούσες να τον ενοχλήσεις και να τον δεις. Δεν έλεγε ποτέ όχι. Τον παίρναμε τηλέφωνο και ρωτούσαμε: «Τι ώρα να έρθω, παππούλη?» «Εγώ θα είμαι εδώ. Ό,τι ώρα θέλεις να έρθεις», απαντούσε. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι τα έβλεπε όλα ωραία. Είτε έβρεχε, είτε είχε ήλιο, είτε έκανε κρύο. Μας το επεσήμανε ο ίδιος πολλές φορές για να δοξάζουμε το Θεό για κάθε τι που μας δίνει.

Η γνωριμία με τον πατέρα Ευμένιο είναι η μεγαλύτερη ευλογία που έχει συμβεί στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Τον θεωρώ πατέρα μου. Τον νιώθω πατέρα μου. «Έχετε τον Άγιο άνθρωπο εκεί κάτω και έρχεστε σε μένα», είπε μια μέρα ο πατέρας Πορφύριος. Και ύστερα από την προτροπή του πήγα στον πατέρα Ευμένιο. Ο πατήρ Ευμένιος, με τον ποταμό αγαθότητας και καλοσύνης που είχε, μαλάκωνε τις έγνοιες, τις στενοχώριες, τις σκέψεις. Έδινε ελπίδα. Μα συνέδεε με την ελπίδα, την πίστη. Αποκαθιστούσε την επαφή με το Θεό. «Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν», μας υπενθύμιζε. Ήταν άνθρωπος προσευχής, διακριτικά, χωρίς να φαίνεται. Έκρυβε επιμελώς κάθε σημείο αγιότητος. Ακόμα και το θαύμα κοντά του ήταν κάτι το φυσικό. Το βίωνες σαν κάτι φυσικό, σαν μια υπέρβαση που όμως ήταν φυσική.

Όταν πήγαινε κάπου ο γέροντας, ήθελε πολύ να ευχαριστήσει τους παρευρισκομένους. Πήγαμε κάποτε σε ένα φιλικό σπίτι. Κάναμε αγιασμό και μετά μας είχαν τραπέζι με ψάρι. Κάθισε ο γέροντας στην κεφαλή του τραπεζιού. Είχε διαφόρων ειδών ψάρια. Ψαρόσουπα, ψάρι στα κάρβουνα, ψάρι τηγανιτό. Ήθελαν πάρα πολύ να ευχαριστήσουν το γέροντα. Εκείνος έβαλε ψαρόσουπα που του άρεσε πολύ. Σε μια στιγμή έρχεται μια κοπέλα, η Μαρία, και λέει: «Ξέρεις γέροντα, στην ψαρόσουπα δεν βάλαμε αλάτι. Είπαμε να βάλει ο καθένας όσο αλάτι θέλει». Και λέει ο γέροντας: «Να είναι ευλογημένο». Και παίρνει την αλατιέρα, ρίχνει αλάτι μέσα στη σούπα του και το ανακατεύει. Μόλις έφυγε η Μαρία να πάει στην κουζίνα, έρχεται ο Χρήστος και του λέει: «Στην ψαρόσουπα δεν βάλαμε αλάτι, για να βάλετε όσο θέλετε». Παίρνει την αλατιέρα ο γέροντας και ρίχνει πάλι αλάτι στην ψαρόσουπα, λέγοντας: «Να είναι ευλογημένο». Φεύγει ο Χρήστος και έρχεται η γυναίκα του και του λέει: «Γέροντά μου, είπαμε ότι κάποιοι μπορεί να μην αρέσκονται στο αλάτι και δεν βάλαμε στη σούπα, για να βάλει ο καθένας όσο θέλει. Αν θέλεις να βάλεις λίγο, να νοστιμήσει». Παίρνει την αλατιέρα ο γέροντας και ξαναρίχνει αλάτι στη σούπα, λέγοντας: «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο». Η σούπα θα είχε γίνει λύσα. Όμως, για να τους ικανοποιήσει όλους, δεν έλεγε τίποτε και έβαζε συνεχώς αλάτι.

Μας έβαζε ο παππούλης και μαζεύαμε τα απόκερα και δεν μας άφηνε να τα σπάμε με τα πόδια. Μας έλεγε να μην το κάνετε αυτό, άστε τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς δεν θα τα πατάτε με τα πόδια, θα τα σπάτε με τα χέρια. Και μαζεύαμε τα απόκερα και φτιάχναμε κεριά, φτιάχναμε λαμπάδες. Βράδια αξέχαστα, βράδια ουράνια. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ζήσω τέτοια πράγματα, ότι η ζωή έχει και άλλες πλευρές. Όταν πια κατέπεσε ο παππούλης και δεν μπορούσε να σηκωθεί, μας ανέθεσε να πάρουμε μια παραγγελία κεριά. Θα είμαι κι εγώ εκεί εκείνη την ώρα και με πολλή επιτηδιότητα θα μαζέψουμε, θα φτιάξουμε και θα δώσουμε τα απόκερα και θα παραλάβουμε τα κεριά. Είχε κάνει μια παραγγελία και 4 χρόνια μετά την κοίμησή του υπήρχαν κεριά από τον πατέρα Ευμένιο. Θυμάμαι ακόμη αυτό το «μια δραχμή το κερί» και μια κυρία που έλεγε «μια δραχμή το κερί, είναι δυνατόν?» και είπε ο παππούλης «φροντίζουμε για σας πριν από σας».

πήγαινα κάποια φορά σε ένα σπίτι να κάνει αγιασμό. Στον δρόμο το ρώτησα κάτι και μου απήντησε εντελώς άσχετα με αυτό που τον ρώτησα. Κι εγώ πειράχτηκα και σκέφτηκα να του κάνω μια ερώτηση που θα τον έφερνε σε δύσκολη θέση. Του είπα: «Ο γέροντας Πορφύριος λέει ότι είσαι ο κρυφός Άγιος της εποχής μας». Εκείνος μου απήντησε πολύ απλά: με τη χάρη του Θεού». Και σταμάτησε. Δεν μου είπε τίποτε παραπάνω.

ένα πνευματικό παιδί του πατρός Πορφυρίου μου είχε πει ότι ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι ο γέροντας Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές του πλανήτη και είναι μεγάλη υπόθεση και μόνο να του φιλήσεις το χέρι.

Όσον αφορά στη ζωή του μακαριστού πατρός Ευμενίου, θέλω να αναφέρω αυτά που μου έκαναν εντύπωση, διότι τα ορατά στα μάτια τα δικά μου ήταν ορατά και στα μάτια του ανθρώπου που είδε έστω και μία φορά τον πατέρα Ευμένιο, αφού αυτά επαναλαμβάνονταν αδιακόπως κάθε μέρα. Εννοώ την παροιμιώδη φιλοξενία, την προθυμία να εξομολογεί οποιαδήποτε στιγμή, όποιον του το ζητούσε, τις ατέρμονες ακολουθίες, τη μνημόνευση απείρων ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων, την ακατακρισία, την χωρίς όρια αγάπη, την ακάματη εργατικότητα, τον απέραντο σεβασμό του προς τον Ορθόδοξο κλήρο, το απαράμιλο εκκλησιαστικό του φρόνημα.

Τον γέροντα τον γνώρισα στην αρχή της δεκαετίας του 1990. Είχα ακούσει γι' αυτόν στο Μίλεση από το περιβάλλον του πατρός Πορφυρίου. Τον επισκεπτόμουν κάθε εβδομάδα, πάντα απόγευμα, γιατί η μοναδική απλότητά του μαζί με τη στοργική του καρδιά είχαν ζεστάνει την ψυχή μου. Η πατρικότητά του και η πηγαία καλοσύνη του ήταν πραγματικά χαρίσματα του Θεού, γιατί αισθανόσουν την πληροφορία της γαλήνης και της ηρεμίας στην καρδιά όταν τον πλησίαζες. Μερικά θαυμαστά περιστατικά που παρεχώρησε ο Θεός και χωρίς εκείνος να το καταλάβει έπεισαν και το νου μου, ενώ η καρδιά μου ήταν ήδη σίγουρη από την ώρα ακόμη της γνωριμίας μας ότι ήταν ένας αφανής αλλά πραγματικός Άγιος της Εκκλησίας μας.

Κάποιο απόγευμα, όταν τελούσε τις ακολουθίες του Εσπερινού μαζί με το απόδειπνο, καθόμουν στο Άγιο Βήμα δίπλα του και προσπαθούσα να καταλάβω τα υπό του αναγνώστου λεγόμενα. Ο χρόνος περνούσε και αδυνατούσα έστω και λίγα να κατανοήσω, γιατί εκείνος τα διάβαζε πολύ γρήγορα και κακόφωνα. Λόγω της αδυναμίας μου στα μουσικά και στα ορθόφωνα αναγνώσματα, είχα δυσανασχετήσει πολύ εσωτερικά, κάνοντας διάφορους κακούς λογισμούς για τον αναγνώστη. Δεν τόλμησα βέβαια τίποτε να εξωτερικεύσω και περίμενα με βαριά πλέον καρδιά να τελειώσει η ακολουθία για να δω και να μιλήσω προσωπικά στον παππούλη. Ξαφνικά, και ενώ τίποτε απολύτως δεν είχα εξωτερικεύσει, αισθάνομαι να με ακουμπά γελώντας ξεκαρδιστικά και να με πληροφορεί καθησυχαστικά ότι ο αναγνώστης διαβάζει τον κανόνα του Αγίου από τον όρθρο της αυριανής εορτής. Για μένα ο ευνηδιασμός ήταν τόσο αναπάντεχος όσο και αποκαλυπτικός. Είχε διαβάσει όλη τη δυσφορία μου και παρενέβη την κατάλληλη στιγμή για να με ανορθώσει, αλλά και να με στηρίξει και να με παρηγορήσει θαυμαστά με την παρέμβασή του.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Την επόμενη Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσο μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οδήσεται ενώπιόν σου ο πάσσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως για νηδρώσει. Ταχύ εισάξω μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο όσων πεγούν και ομοιωθήσουν με τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Άκουστον ποίησον με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο Δόνον, υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλού σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος του νυχτερημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τι

άστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας με εξάλειψαν, καρδίαν καθαράνθησαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ού και εξοδενώσει. Αγάθον ο Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιαν υπό το θυσιαστήριό σου μόσχος.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Την επόμενη Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ.

Ιωσίος Μελέτιος, κτήτορας της Ιεράς Μονής Παναγίας Υψενής στη Ρόδο, του ιερομονάχου Αμφιλόχιου Τσούκου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

ανατολικά μέρη της ωραίας και ιστορικής νήσου Ρόδου των Δωδεκανήσων ευρίσκεται το χωριό Λάρδος. Έχει αρκετούς κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι έχουν μεταναστεύσει από παλαιότερα στον Καναδά, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική, τη Γερμανία και αλλού. Συνορεύει με τα χωριά Λίνδος, Πυλώνα, Λάερμα, Ασκληπιό και Γενάδη. Πήρε την ονομασία του από τη Λαρδαία, δηλαδή τη σκούρα πέτρα που αφθονεί σε ορισμένες περιοχές του. Οι διάφοροι προχριστιανικοί και μεταχριστιανικοί αρχαιολογικοί χώροι, τείχοι, τάφοι, ναοί και τα σχετικά τοπονύμια του μαρτυρούν την αρχαιότητα και ιστορικότητα του ωραίου αυτού χωριού. Είναι κτισμένο στα κράσπεδα ενός λόφου που λέγεται Σκοπή. Σκοπή με ήττα, αλλά κανονικά πρέπει να γράφεται Σκοπή με όμικρον γιώτα, δηλαδή φύλακες, γιατί στα χρόνια εκείνα που οι πειρατές ελιμένονται τα νησιά του Αιγαίου, οι κάτοικοι της Λάρδου καθώς και των άλλων χωριών ήσαν πάντα σε επιφυλακή. Υπήρχαν ορισμένα υψώματα που λέγονταν μέχρι σήμερα σκοπάκια. Δύο ήσαν απέναντι στη θάλασσα και δύο στο βάθος του κάμπου. Στο πρώτο του Αγιώργη λέγεται και Βιγλιά, είναι βυζαντινή ονομασία του ιδίου πράγματος. Σε περίπτωση κινδύνου, οι παρατηρητές από τα σκοπάκια έδιναν σήμα στο φύλακα ή στους φύλακες της Σκοπής και από εκεί ειδοποιεί το ο κόσμος, οι κάτοικοι και έτρεχαν στο κάστρο για να προστατευτούν μέχρι που να φύγουν οι πειρατές. Αυτό το κάστρο σώζεται μέχρι σήμερα, αλλά όχι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί επίσης ψηλά δεσπόζησαν άλλη ακρόπολη, το μεγαλόπρεπο σχολείο, το πρώτο που εκτίσθη στα ελευθερωμένα Δωδεκάνησα από την μητέρα Ελλάδα. Οι έφορες και καταπράσινες κοιλάδες, τα επιβλητικά βουνά, τα πλούσια δάση, τα ποτάμια, οι ωραίες μεσογειακές παραλίες δικαιολογημένα το κατατάσσουν ανάμεσα στα ωραιότερα χωριά της Ρόδου. Οι κάτοικοι, φιλοπρόδοι, εργατικοί, φιλόθρησκοι και πατριώτες, φιλόξενοι, πράοι και ησύχοι. Απόδειξε ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα είχε αστυνομικό σταθμό η Λάρδος. Σε τούτο λοιπόν το ωραίο χωριό είδε το φως της ζωής ο κτήτορας της Ιεράς Μονής της Παναγίας Υψενής Όσιος Μελέτιος. Την προσωπικότητα και το έργο του οποίου θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε, εκφράζοντάς του με τον τρόπο αυτό το σεβασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας. Παναγία Γυψενή είναι καλύτερα να λέγεται η Μονή, επειδή έχει πολλά στρώματα γύψου που βρίσκονται στην περιοχή. Γιατί συνήθως οι νησιώτες δεν προφέρουν στην ομιλία τους ορισμένα σύμφωνα διαφόρων λέξεων. Έτσι και στην περίπτωσή μας, αντί Γυψενή έγινε Υψενή. Η Μονή βρίσκεται σε αρκετό υψόμετρο, σύμφωνα και με το λαϊκό στίχο «Ω Παναγιά μου Υψενή, που σε στα ψηλωμένα». Οι γονείς του Πάπα Αμελέτιου ονομάζονται Νικόλαος και Σταματία και κρατούσαν από παλιές οικογένειες των Μάρκων, από την οποία και σήμερα υπάρχουν πολλοί, και ήσαν τσοπάνιδες, κτηνοτρόφοι και γεωργοί. Σε υλικά αγαθά φτωχοί, αλλά πλούσιοι στην πίστη και την ευσέβεια. Γι' αυτό και αξιώθηκαν να φέρουν στον κόσμο το Άγιο τούτο παιδάκι που το ονόμασαν κατά τη βάπτισή του Εμμανουήλ. Δεν μας είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος της γεννήσεως του Παπαμελέτιου. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν δημοτολόγια για να τον αναζητήσουμε εκεί. Ήταν εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή του χάους. Από την Ιερά Μητρόπολη όμως πάλι δεν είναι δυνατόν να έχουμε στοιχεία, γιατί τα αρχεία της κατεστράφησαν με τους βομβαρδισμούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνο από τις διάφορες επιγραφές και χρονολογίες, τις ιερές εικόνες και τα λειτουργικά βιβλία που υπάρχουν στο καθολικό της Μονής και με τις σχετικές συγκρίσεις μπορέσαμε να τοποθετήσουμε τη γέννηση του Αγίου αυτού ανθρώπου γύρω στα 1775-80. Η προφορική παράδοση από την οποία αντλούμε όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη ζωή και το έργο του Παπαμελέτιου αναφέρει ότι στη βρεφική του ηλικία ο Εμμανουήλ, αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα, Τετάρτη και Παρασκευή δεν ήθελε το γάλα της μητέρας του, γιατί ήταν αγιασμένος εκκυλίας μητρός.

Οι χρόνοι κατά τους οποίους έζησε ο Παπαμελέτιος ήσαν πάρα πολύ δύσκολοι. Ένεκα της τουρκικής κατοχής δεν υπήρχαν σχολεία και τα περισσότερα σχεδόν παιδιά έμεναν αγράμματα. Μόνο με την πρόνοια της Εκκλησίας είχαν ιδρυθεί ορισμένες σχολές, όπως ήσαν η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, η Πατμιά στην Πάτμο, η Ευαγγελική Σχολή στη Σμύρνη, η Σχολή της Βελά στα Ιωάννινα, η Αθωνιά στο Άγιον Όρος και άλλες. Αλλά πού να φτάσουν για όλο το δούλο γένος, η φίτηση στις σχολές αυτές ήταν προνόμιο των ολίγων. Ο πολλής κόσμος και τα παιδιά ήταν καταδικασμένος να ζει στο σκοτάδι της τουρκικής τυραννίας, κινδυνεύοντας να χάσει όχι μόνο την πίστη του, αλλά και τη γλώσσα του και την εθνική του συνείδηση. Δεν βλέπετε όπου το γένος μας αγρίωσε από την αμάθεια και γίναμε ως αν θηρία? Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάμετε σχολείον, δια να εννοείτε το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία», ετώνιζε με επιμονή στις διδαχές του ο Εθνοαπόστολος της περίοδου εκείνης, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Η μόνη παρηγοριά για όσα παιδιά είχαν ζήλο να μορφωθούν ήσαν τα μοναστήρια και οι νάρθηκες των εκκλησιών. Εκεί πήγαιναν με πολλή προφύλαξη για να αποφεύγουν τα βλέμματα των Τούρκων και με ζήλο και προσοχή παρακολουθούσαν τους δασκάλους τους, που ήσαν συνήθως κληρικοί και μοναχοί, και τα εδίδασκαν ανάγνωση και γραφή από τον Απόστολο, την Οκτώηχο και το Ψαλτήρι. Η δουλειά αυτή έγινε το συνήθως τη νύχτα και είναι γνωστό μέχρι σήμερα το τραγουδάκι που λέγαν τότε τα παιδιά. «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάσματα του Θεού τα πράγματα». Σε αυτό το ανεπίσημο σχολείο της εποχής του εφήτησε και ο Εμμανουήλ, ενώ παράλληλα έβοσκε και τα πρόβατα του πατέρα του σαν φρόνιμος και υπάκουος όπου ήτο. Στην ησυχία και τη μοναξιά της εξοχής εκαλλιέργησε πολύ την προσευχή. Η ψυχή του γέμιζε όλο και περισσότερο από την αγάπη του Θεού. Τίποτα άλλο δεν σκεπτόταν παρά μόνο τον Θεό. Έβλεπε τα δάση και τα ποτάμια, άκουε τα κελαδήματα των πουλιών και τα βελάσματα των προβάτων, και μια αυθόρμητη και μυστική δοξολογία έβγαινε από τα βάθη της αθώας και αγνής παιδικής ψυχής του. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ψαλμός 103, στίχος 26.

Το μικρό Εμμανουήλ δεν έφαινε το αρκετό το ότι έκαμνε μόνο την προσευχή του και πήγαινε συχνά στην εκκλησία. Κάποια διέστηση, κάποιες μυστικές φωνές από τα βάθη του είναι του, του έλεγαν ότι κάτι περισσότερο έπρεπε να κάνει για τον Θεό. Ένιωθε πως ήθελε να τον πλησιάσει περισσότερο, να λησμονήσει κάθε τι άλλο και μόνο αυτόν να θυμάται, να προσεύχεται αδιάλειπτα στο μεγαλοδύναμο και με κάθε τρόπο να του εκδηλώνει την πλήρη αφοσίωση και αγάπη του. Με άλλα λόγια, ένιωθε την κλίση να γίνει μοναχός. Όσο μεγάλωνε ο Εμμανουήλ, τόσο και πιο πολύ διαπίστωνε ότι τον συγκινούσε η ζωή αυτή της αφιερώσεως. Ο βίος του Αγίου Αντωνίου που είχε ακούσει με τα άλλα παιδιά από τον παπά του χωριού και τα όσα έμαθε από τους γονείς του και από διάφορα ηλικιωμένα και σεβάσμια πρόσωπα του χωριού σχετικά με τα μοναστήρια της Ρόδου και τους καλογύρους και ιερομονάχους που είχαν ασκητέψει σε αυτά, συνετέλεσαν στον αρχίσει σιγά σιγά να συνειδητοποιεί τη μοναχική του κλίση. Ονειρευόταν να φορέσει και αυτός το τιμημένο ράσο, να ψάλει και να γρυπνεί, να ανήκει στο αγγελομίμητο τάγμα το μοναχικό. Φωτισμένος από τη Θεία Χάρη, επίστευε πως ό,τι δεν δίνομαι να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ο άλλος, ο διάβολος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίδει εντολή να τον αγαπόμεν εξ όλης της ψυχής και καρδίας, δια να μην ευρίσκει τόπο και ανάπαυση ο πονηρός να σταθεί μέσα μας. Ο Εμμανουήλ είχε πάρει ολότελα την απόφασή του. Δεν τον απασχολούσαν πια διόλου οι συγγένειες, οι άμοι, οι κοσμικές χαρές. Τον ετραβούσε η έρημος. Ήθελε να γίνει ένας όσιος πατέρας της Εκκλησίας, σαν και εκείνους που είδε ζωγραφημένους κατά σειρά στους τοίχους του Βυζαντινού Μοναστηριού στο Θάρι, τον Αντώνιο, τον Παχώμιο, τον Σάβα, τον Ευθύμιο, τον Θεοδόσιο και τόσους άλλους. Τον τόπο που θα ασκήτευε τον είχε κιόλας βρει, πέρα εκεί στα βουνά, 4-5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, μέσα στα δάση και τα νερά, ήταν μια θαυμάσια τοποθεσία πολύ κατάλληλη για ησυχία και προσευχή. Είχε ακούσει πως εκεί κάπου είχε ζήσει παλαιότερα ένας άλλος μοναχός σε ένα λόφο που είναι γνωστός μέχρι σήμερα με το όνομα του Καλόγερου. Σε εκείνα τα μέρη λοιπόν επερνούσε τις περισσότερες ώρες του. Έκαμε μικρά προσκυνητάρια και γονατιστός προσήφκετο με κατάνοιξη και έψαλε γεμάτος από ιερό ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα το του αναβαθμού. Της ερημικής άπαυστος ο θείος πόθος εγγύνεται κόσμου ούση του Ματέου εκτός. Αναβαθμός της παρακλητικής.

Ο πόθος του Εμμανουήλ να γίνει μοναχός έγινε πραγματικό της με τη ζωντανή συμπαράσταση και καθοδήγηση της Παναγίας μας. Θα ήταν 17 ως 18 ετών περίπου ο νεαρός αυτός της ερήμου, όταν μια μέρα ευρισκόμενος και πάλι στα αγαπημένα του μέρη, στο ύψος, συνέβη το εξής περιστατικό. Τελειώνοντας την εσπερινή του προσευχή και ετοιμαζόμενος να επιστρέψει στο χωριό, είδε απέναντί του ένα φως, σαν μια φλόγα λαμπάδας που έφεγγε στη ρίζα ενός δέντρου. Πλησίασε με φόβο και δέος και προσοχή και είδε μια βυζαντινή εικόνα της Θεοτόκου, διαστάσεων 18 επί 10 εκατοστών περίπου. Γέμισε συγκίνηση, πήρε στα χέρια του την εικόνα, την ασπάστηκε με χαρά και πόθο ιερό και αφού την τοποθέτησε πάλι στο μέρος που τη βρήκε, άρχισε να κάνει μετάνοιες και να λέει όσες προσευχές εγνώριζε, παρακαλώντας την Παναγία να τον βοηθήσει να κτιστεί σε εκείνο το μέρος μοναστήρι προς τιμή της. Πλησίαζε η νύχτα, ξαναφίλησε τη σεπτή εικόνα και ψάλλοντας κατηφόρησε προς το χωριό. Την ίδια νύχτα είδε στον ύπνο του ότι ευρέθη πάλι στο δάσος, κοντά εκεί που βρήκε την εικόνα, η οποία μεγάλωσε συνεχώς, ώσπου έλαβε μορφή υψηλής και ωραίας γυναίκας. Έπεσε και την προσκύνησε, εκείνη χαμογελώντας του είπε «Χαίρε Εμμανουήλ, από σήμερα θα είμαι συνοδός και οδηγός σου και όλοι οι άγιοι σκοποί που έχεις στο νου σου θα εκπληρωθούν». Εν συνεχεία του έδειξε με το χέρι της η μεγαλόχαρη που θα σκάψει κάτω από το μέρος όπου ήταν η εικόνα για να πάρει κάποιο θησαυρό που ήταν θαμμένος εκεί. Η εικόνα αυτή υπάρχει μέχρι σήμερα κάπως φθαρμένη και φυλάσσεται στο μοναστήρι. Ακολουθώντας πιστά τις αφηγήσεις των προμνημονευθέντων συγχωριανών οι οποίες ταυτίζονται, αναφέραμε ότι η εικόνα βρέθηκε στη ρίζα ενός δέντρου. Πώς όμως μπορούσε να είναι εκτεθειμένη στη βροχή, στον ήλιο και τα άλλα καιρικά φαινόμενα χωρίς να καταστραφεί? Μήπως το δέντρο αυτό ήταν ελιά και μέσα στην κουφάρα της ελιάς ήταν φυλαγμένη η εικόνα? Γιατί στην τοποθεσία αυτή υπάρχουν ελιές ηλικίες πάνω των 300 χρόνων, καθώς συμπεραίνεται από το πάχος των κορμών τους? Πάντως είναι γεγονός ότι πολλές ιερές εικόνες που είχαν κρύψει ή θάψει, ίσως κατά την περίοδο της εικονομαχίας, διάφοροι χριστιανοί και μάλιστα μοναχοί, αποκαλύπτονται μέχρι και σήμερα με διαφόρους θαυμαστούς τρόπους.

Μετά το όνειρο αυτό, σηκώθηκε ο Εμμανουήλ, άναψε το καντήλι, θυμίασε και με πλημμυρισμένη την καρδιά του και την ψυχή του από αγάπη και ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας, άρχισε να προσεύχεται και να ψάλει μέχρι το πρωί. «Ω, γλυκιά μου Παναγία», έλεγε, «με γέμισες με χαρά, ελπίδα και φως. Μείνε για πάντα κοντά μου, φώτιζε το νου μου και το δρόμο μου, σκέπαζέ με από κάθε κακό. Δυνάμωσέ με να τελειώσω το ιερό έργο που λαχταρώ, για να μεγαλύνεται το όνομά σου το Άγιο και να δοξάζεται ο μονογενής σου Υιός και Σωτήρος μας Ιησούς Χριστός, μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα και το Πανάγιο Άγιον Πνεύμα». Με το τέλος των προσευχών του ήρθε και το ξημέρωμα. Έκαμε το σταυρό του και ξεκίνησε για τους ύψους. Τη φορά αυτή όλα του φαίνονταν διαφορετικά. Ένιωθε πως δεν ανέβαινε στο βουνό όπως τις άλλες φορές, σαν ένας απλός άνθρωπος, μα σαν ένα πρόσωπο υπεύθυνο που από την ίδια την Παναγία είχε λάβει την εντολή να εκτελέσει ένα τόσο σπουδαίο έργο. Καθώς ανέβαινε τον ανήφορο, αισθανόταν να ανεβαίνουν και ο νους του και η καρδιά του προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Τα χείλη του σιγοψέλιζαν τα λόγια του αναβαθμού. «Η καρδία μου προσέ, λόγε υψωθήτω, και ουδένα εφέλξιμε των του κόσμου τερπνών προς χαμεζή».

Διού εμή κόσμο εστάπρωτε, καγό το κόσμο. Από την επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, στίχος 14. Ο ανήφορος που συνέχιζε να ανεβαίνει ήταν σύμβολο του Γολγοθά και του Σταυρού, που για χάρη του Χριστού και της Παναγίας θα εσήκωνε στο εξής. Γιατί? Διότι οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Δευτέρα επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3, στίχος 12, και διοχθήσονται και από δαίμονες και από ανθρώπους. Ψάλλοντας και με προσευχή, δεν κατάλαβε για πότε έφτασε στο βουνό. Μόλις αντίκρισε το δέντρο που ήταν η εικόνα της Παναγίας, γονάτισε και αφού έβρεξε με δάκρυα το χώμα, την πήρε στα χέρια του με πολύ λαχτάρα και βλάβια, την ασπάστηκε και τοποθετώντας την πάλι προσεκτικά στο μέρος της, έσκαψε στο σημείο που του είχε δείξει μεγαλόχαρη και βρήκε πράγματι τον θαμμένο θησαυρό. Πρώτη του δουλειά μετά από αυτό ήταν να ζητήσει την άδεια και την ευλογία του τότε Μητροπολίτη Ρόδου Ιωακείμ για το κτίσιμο της μονής που το άρχισε με τη βοήθεια του πατέρα του. Η Λάρδος και τα γύρω χωριά επανηγύρισαν το γεγονός και σιγά σιγά ευρέθησαν όλοι οι χριστιανοί στο πλευρό του, συμπαραστάτες και βοηθοί του. Ο δεσπότης ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος από όσα έφτασαν στα αυτιά του σχετικά με την ευσέβεια και το ζήλο του Εμμανουήλ, τον χειροτονεί ιερομόναχο, ονομάζοντάς τον Μελέτιο και καθιστώντας τον συγχρόνος και ηγούμενο του υποίδρυση μοναστηριού. Το νέο του όνομα ετέριαζε απόλυτα με τη ζωή του που ήταν μια συνεχής υποταγή στο θέλημα του Θεού. Κατά το Δαβητικό, αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Ψαλμός 1, στίχος 2. Οι εργασίες της αναγέρσεως του ναού και των κελιών όλο και προχωρούσαν. Κρατώντας τη μικρή θαυματουργική εικόνα της Θεομήτερος, ο σεμνός στο σχήμα και τους τρόπους ιερομόναχος Μελέτιος, περίληθε όλο το νησί της Ρόδου και όλος ο κόσμος επρόσφερε με γένεο δωρία ό,τι μπορούσαν για την αποπεράτωση του Κολοσσιαίου για την εποχή εκείνη έργου. Ο περικαλής ναός που τιμάται στο όνομα της κοιμήσεως της Θεοτόκου προκαλεί και σήμερα ακόμη το θαυμασμό τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για την καλεσθησία του. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με τη χρονολογία της αναγέρσεως του καθολικού της Ιεράς Μονής, γιατί εσωτερικά του ναού και πάνω από τη θύρα υπάρχει μία χρονολογία 1855. Στο κάτω όμως μέρος της εικόνας του Χριστού που είναι στο δεσποτικό θρόνο είναι γραμμένα «Επί της Οικομενίας Μελετίου Ιερομονάχου 1844». Και στο μέσα μέρος του τελευταίου εξοφύλου του μηνιαίου του Δεκεμβρίου αναφέρονται τα εξής. «Εν το 1889 έτη διέτριψα εις την Μονήν Ταύτην σχεδόν ένα μήνα κατά μήνα Δεκέμβριον, απεράσας πολύ ευάρεστα και λαβών πολλάς επιδεξιώσεις παρά του Μελετίου Μιχαήλ Λαχανάδη δασκάλου Σαμίου». Γεννάται το ερώτημα, γιατί να υπάρχει τόση απόσταση μεταξύ των τριών αυτών χρονολογιών? Το 1855 είναι το έτος της ενάρξεως ή της αποπερατώσεως του ναού. Η εικόνα του Χριστού που έγινε το 1844 επί Οικουμενίας Μελετίου, πού ευρίσκεται πριν τελειώσει ο ναός? Και ο Χατζη Μιχαήλ Λαχανάς από τη Σάμο σε ποια μονή φιλοξενήθη το 1809? Και η αντιπαράθεση που κάναμε των ανωτέρων χρονολογιών μας οδηγεί στις ακόλουθες σκέψεις και τα συμπεράσματα. Ο Παπαμελέτιος γεννήθηκε πριν το 1800, εφόσον το 1809 ο Σάμιος διδάσκαλος τον Ήβρη ηγούμενο, αν ήταν τότε έστω και 25 με 30 ετών, θα έπρεπε να γεννήθηκε γύρω στα 1775 με 80. Ο ναός της Μονής δεν τέλειωσε αμέσως, η ανοικοδόμησή του θα πρέπει να κράτησε πολλά χρόνια. Και επίσης σκεπτόμεθα, μήπως στο μέρος που εκτίσθη ο ναός υπάρχει παλαιότερο μικρότερο εκκλησάκι που το κατεδάφισαν με το κτίσιμο του μεγάλου ναού, γιατί δεν ήταν ίσως σε καλή κατάσταση για να διατηρηθεί, όπως στην περίπτωση μιας άλλης μονής του Σκιαδιού, όπου παρόμοιο παλαιότερο εκκλησάκι παρέμεινε ολόκληρο σαν ιερό βήμα του νέου μεγάλου ναού. Αν όμως συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έπρεπε να το γνωρίζαμε κάπως?

πιο επίσημα και πιο συγκεκριμένα από τις αφηγήσεις που έχουν σχέση με τις επισκέψεις του Εμμανουήλ Παπαμελετίου στα μέρη εκείνα και την ανέβρεση της Ιεράς Εικόνος. Είναι αληθινά ένα θαύμα που μόνο με τη βοήθεια της και χαριτωμένης και την ευσέβεια και προθυμία των ρωδιτών ή το δυνατό να συντελεστεί. Όντως μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα.

και ήτο φύση ησυχαστική και μοναστική ο Παπαμελέτιος, εντούτοις διέπρεψε και στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, αναδείξας χωρίς ίσως και ο ίδιος να το αντιληφθεί, το μοναστήρι της Παναγίας σε ένα τέλειο και θαυμαστό για την εποχή του ιεραποστολικό κέντρο. Ήσαν ακόμη τα χρόνια εκείνα της τουρκοκρατίας τόσο δύσκολα που και η ελάχιστη βοήθεια στους σκλαβωμένους αδελφούς, είτε πνευματική είτε υλική, είτο απαραίτητη. Όπως λίγα χρόνια πριν ο φλογερός και Άγιος Ιεραπόστολος Κοσμάς, ο Αιτωλός, άφησε το Άγιον Όρος και περιόδευσε σε όλα τα σκλαβωμένα μέρη, κατηχώντας το λαό, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Βόρειο Ήπειρο και από εκεί μέχρι τα Δωδεκάνησα, γιατί δεν τον βαστούσε η καρδιά του να βλέπει τους χριστιανούς να γίνονται εξωμώτες, τους Έλληνες να τουρκεύουν, έτσι και ο κατά πάντα άξιος και Άγιος Παπαμελέτιος, αγαπώντας τον τόπο του και πονώντας το γένος του, άρχισε ένα υπέροχο δημιουργικό έργο που με κέντρο την Υψενή αγκάλιασε όλο το νησί της Ρόδου. Αύξησε την περιουσία της Μονής με νέα κτήματα που τα εδόρισαν πρόθυμα οι χωριανοί, έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ενάρετου ιερομονάχου, του καλού οικονόμου και διαχειριστή των αγαθών του Θεού. Έκτισε ξενώνες, αλευρόμηλο και λαδόμηλο και έδινε εργασία σε πολλούς άνεργους χριστιανούς. Εδέχεται και τους Τούρκους για να μην δίνει στόχο στον κατακτητή. Εφύτεψε μέχρι χίλιες ελιές και άλλα οποροφόρα δέντρα. Ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό τη φιλοξενία εφαρμόζοντας τα γραφικά της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε προς Εβραίους, επιστολή 13ο κεφάλαιο 2ο στίχος, φιλόξενη εις αλλήλους άνευ γονγκισμών, πρώτη επιστολή Πέτρου κεφάλαιο 4ο στίχος 9ο. Όσοι περνούσαν από τη Μονή έπρεπε να φάγουν, να πιούν και να κοιμηθούν χωρίς σταγμό. Το πάντα χαμογελαστό πρόσωπο του ηγουμένου, που ήταν το καθρέπτισμα των πλουσίων αισθημάτων αγάπης και ανθρωπιάς της καρδιάς του, έδινε στους προσκυνητές το θάρρος να αισθάνονται ότι βρισκόντουσαν σε τόπο πολύ δικό τους και σε περιβάλλον πολύ ευχάριστο και ζεστό, όπου η αληθινή και ανυπόκριτη αγάπη, εκεί και η άνεση, η γαλήνη και η χαρά. Όμως το ενδιαφέρον και η αγάπη του Παπαμελέτιου δεν εξαντλούνται μόνο στα υλικά. Επρόσφερε πλούσια και την πνευματική τροφή με τις πατρικές του συμβουλές, απλές αλλά γεμάτες από χάρη ομιλίες του, και ιδιαίτερα με την συστηματική καλλιέργεια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, τόσο στο χωριό της Λάρδου όσο και στα άλλα χωριά του νησιού. Μέχρι σήμερα υπάρχουν γέροντες στο χωριό Απόλλωνα που διηγούνται διάφορα περιστατικά σχετικά με τις επισκέψεις του εκεί σαν εξομολόγου. Λέγουν παραδείγματος χάρη πως την ημέρα εξομολογούσε και τη νύχτα τον έχαναν. Κανείς δεν ευρίσκεται να πει ότι έφαγε ή επλάγιασε στο σπίτι του. Είχε κρεμασμένο πάντα στον ώμο του ένα σακούλι, τα γάρι με τα βιβλία του και το ψωμάκι του. Τους χριστιανούς τους έβλεπε μόνο στην εκκλησία που ήρχονται για να ακούσουν το κήρυγμά του ή για να εξομολογηθούν. Παρόμοια διηγούνται και στο Ασκληπιό, τα Λάερμα, τη Μονόλιθο και σε άλλα χωριά της Ρόδου. Εκεί όμως που φαίνεται περισσότερο η αγιότητα του κτήτορα της Μονής της Υψενής και η αγάπη του στους συνανθρώπους του, είναι η περίπτωση των δαιμονισμένων ή τρελών, όπως τους αποκαλεί ο κόσμος. Από διάφορα μέρη έφερναν τέτοιους δυστυχισμένους ανθρώπους, τους οποίους ο Παπαμελέτιος έδαινε σε χοντρούς κορμούς δέντρων και νηστεύοντας ο ίδιος τους ενίστευε και αυτούς, τους εδιάβαζε το ψαλτήρι και με τον τρόπο αυτό εθεραπεύοντο. Κατόπιν τους έλυνε, τους εξομολογούσε, τους κοινωνούσε και αφού τους έδινε τις κατάλληλες συμβουλές να προσέχουν, να μην αμαρτάνουν και να είναι συνδεδεμένοι με την Εκκλησία, τους προέπεμπε με τις ευχές του και με διάφορα δώρα. Έτσι, εφηρμόζοντας την περίπτωσή του οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «Παρθενίας αξίωμα ούκ απόσχεσθε γάμων μόνον, αλλά το φιλάνθρωπον είναι και φιλάδελφων και συμπαθητικών. Τι γαρόφελος παρθενία μετά ομότητος, τι δε κέρδος σοφροσύνη μετά απανθρωπίας». Η φήμη του Παπαμελέτιου διαδόθη παντού. Άνθρωποι από τη Ρόδο και από άλλα ακόμη νησιά, όπως ο διδάσκαλος Λαχανάς από τη Σάμο,
ήρχονται να τον γνωρίσουν, να πάρουν την ευχή του, να εξομολογηθούν, να ακούσουν τα φωτισμένα λόγια του και τις πολύτιμες συμβουλές του. Χωρίς να το καταλάβει, έγινε ένας ιεραπόστολος πρώτης τάξεως. Η Δαιμονή, ένα από τα σπουδαιότερα πνευματικά και φιλανθρωπικά καθιδρύματα του νησιού της Ρόδου. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, γεμάτος πίστη, αρετή και καλοσύνη, θα ήταν συνάμα και άνθρωπος πολλής προσευχής. Πόση κατάνοιξη και χάρη θα είχαν οι ιερές ακολουθίες του, τι αποκαλύψεις θα είχε την ώρα που επρόσφερε στον Κύριο τη θεία και ανέμακτη ιερουργία. Τον φαντάζομαι να ήταν ένα σωστό αντίγραφο του Αγίου Σπυρίδωνα του Θαυματουργού. Κοντός στο ανάστημα, αδύνατος και μελαχρινός, με κυρτωμένο ασκητικό σώμα και καλογερικό σκουφάκι στο κεφάλι. Έτσι μας τον περιέγραψαν οι γεροντότεροι του χωριού, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των γονέων τους, που εγνώρισαν και έζησαν από κοντά τον Άγιο αυτό άνθρωπο του περασμένου αιώνα. Ό,τι είναι για τον άνθρωπο η αναπνοή, ήταν για τον Παπά Μελέτιο η προσευχή. Ήταν η ζωή του και η απόλαυσή του. Για να μην μετεωρίζεται ο νους του και σταματάει η προσευχή, όταν ήσαν πολλοί άνθρωποι στη Μονή, είχε μια σπηλιά όπου κατέφευγε, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ησυχία. Εκοιμάτω ελάχιστες ώρες και προσπαθούσε να έχει στραμμένο πάντα το νου του στην καρδιά του, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη μονολόγηστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών».

Στους δύσκολους χρόνους της Οθωμανικής τυραννίας, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που διέτρεχε το γένος μας ήταν ο εξισλαμισμός. Όπως πολύ παραστατικά γράφει στο βιβλίο του Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο φλογερός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, ο σατανάς, ή να μεταχειριστόμεν ευαγγελική έκφραση, εκράτη κόσκινον και εκοσκύριζε τους χριστιανούς της εποχής εκείνης. Τα όργανα του μικρή και μεγάλη, άρχοντες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όλοι φανατικοί οπαδοί του Μωάμεθ, επίεζον ποικιλοτρόπως τους χριστιανούς, δια να εγκαταλείψουν την πίστη των. Διελαχίστην αφορμήν, συνελάμβανον και φυλάκιζον χιλιάδες χριστιανών, και τότε μόνο ίνιγον τα σιδηρά στήρας των απεσίων φυλακών και άφηνον αυτούς ελευθέρους όταν ειρνούντο την πίστη των και δήλωνον ότι προχωρούν εις την θρησκείαν του ψευδοπροφήτου των. Φόροι βαρύς, δυσβάστακτοι, επεβάλλοντο εις τους ραγιάδες, οι οποίοι οπωσδήποτε θα έπρεπε να εισπραχθούν, μία δε οδός απαλλαγής εκ των φόρων υπήρχεν η αλλαξοπιστία. Ελεύθερος εκ των φόρων ο αλλαξοπιστών, ευνούχοι των σουλτανικών ανακτόρων, ήρπαζον εκ των αγκαλών των μητέρων τας ωραίας Ελληνίδας και ενέκλειον εις τα άντρα της ακολασίας, τα περιβόητα χαρέμια. Επίσης αξιωματικοί του Οθωμανικού στρατού περισυνέλεγον τα εφιέστερα παιδιά των χριστιανών για να τα κάμουν γενιτσάρους. Υπό την πίεση αυτών οι ασθενέστεροι χαρακτήρες έπιπτον. Όχι μόνον άτομα αλλά και οικογένεια και χωρία ολόκληρα ηλαξοπίστουν. Δεν είναι υπερβολή να είπομεν ότι ένα μέγα μέρος των σημερινών Τούρκων, οι οποίοι κατοικούν και νέμονται την πλουσιωτά την χώρα της Μικράς Ασίας, είναι μακρινοί απόγονοι χριστιανών, οι οποίοι επρόδωσαν την πίστη των. Ιδίως ο εξισλαμισμός έκαμε θράψιν στην Μακεδονία, Ήπειρο και προπάντων Αλβανίαν, στην οποία ο αριθμός των χριστιανών από 550.000 κατήλθε εις τον αριθμό των 50.000, οι οποίοι και αυτοί έμεναν αμετακίνητοι στην πίστη των πατέρων, υφίσταντο σκληρούς διωγμούς και μαρτύρια, το δε τελευταίον αίμα οπερεχήθη ή το αίμα χριστιανών, οι οποίοι ως αρνία εσφάγισαν κατά την μικρασιατική καταστροφή. Εις τα 2,5 εκατομμύρια συμποσούνται οι νεότεροι ούτι μάρτυρες. Κατά δε το τέλος του 18ου αιώνος, περί του οποίου μιλούμεν, ενεφανίστη εις το προσκήνιο της ιστορίας αγριώτα των θηρίων, ο Σουλτάνος Μουσταφάς ο Τέταρτος, ως τη συνέλαβε το σατανικό σχέδιο να ενεργήσει με τη Κεσίαν Βαβυλώνους, όλους δηλαδή τους χριστιανούς της Ελλάδος να τους μεταφέρει στα βάθη της Ασίας εις την Μεσοποταμίαν. Εις δε την Ελλάδα να εγκαταστήσει αγρίας φυλάς, αβασγούς, κυρκασίους και κούρδους. Εάν το σχέδιο τούτο εξετελείτο, τελεία εκρίζωσης της χριστιανικής Ελλάδος θα επιτυγχάνετο. Και ταύτα μένε σκέπτοντο και ανήργουν οι ιοί του σατανά προς καταστροφήν και εξαφάνιση του ορθοδόξου χριστιανικού κόσμου, αλλά ο ύψιστος, ως της εφύτευσε το δένδρον της ορθοδοξίας, είναι ανθή και καρποφορή, είναι υπό τη σκιά αυτού ευρίσκουν ανάπαυση κοπιώντες και πεφορτισμένοι όλων των αιώνων, δεν αφήκε να πραγματοποιηθούν τα καταχθόνια αυτά σχέδια. Εξέλεξε τα κατάλληλα όργανα. Ενέπνεε εις εκλεκτάς ψυχάς πνεύμα ζήλου, ιερού ενθουσιασμού, αυταπαρνήσεως, ανδρείας, σοφίας, και εξαπέστειλε αυτά ως νέους αποστόλους και ευαγγελιστάς εκεί όπου εκινδύνευε η πίστης. Εν εκ των εκλεκτών τούτων της Θείας Προνοίας ήτο και ο Κοσμάς ο Ετωλός.

συγκινητικά όλα αυτά που γράφει ο Άγιος Φλωρίνης, πατήρ Αυγουστίνος, και αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς το βιβλίο του. Για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό έχουν γράψει και πολλοί άλλοι, και δικαιολογημένα, γιατί ο Άγιος αυτός ιερομάρτυρας είναι εθναπόστολος της περίοδου εκείνης που ο σκλαβωμένος ελληνισμός διέτρεχε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Άφησε τότε ο ιερομόναχος αυτός του Αγίου Όρους στο κελί του και την ησυχία του και περιόδευσε σε όλα τα μέρη, από την πόλη μέχρι τα Επτάνησα και από την Αλβανία μέχρι τα Δωδεκάνησα, κατηχώντας το λαό με τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως και προτρέποντας τους προύχοντες και τους κληρικούς να ανοίγουν ελληνικά σχολεία για να μαθαίνουν όλη τη γλώσσα των προγόνων τους, στην οποία είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο και η Θεία Λειτουργία, καθώς και τόσα άλλα βιβλία των Αγίων Πατέρων και των άλλων σοφών του γένους μας. Ενδεικτικά της μεγάλης εθνικοθρησκευτικής του δράσεως είναι τα όσα γράφει ο Άγιος Κοσμάς στον αδελφό του, επίσης ιερομόναχο Χρύσανθο. «Τόσον δε μόνο λέγωση δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδελφούς, έως 30 επαρχίας περιήλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος διά τινων επακολουθησάντων σημείων, πλην δόξα το λέγοντι η γάρδι να μη μου εν ασθενία τελειούται». Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στην τρίτη ιεραποστολική του περιοδία ήρθε και κήρυξε και στη Ρόδο. Ήταν τότε η εποχή που εγεννήθη ο Παπαμελέτιος. Η Ρόδος, σαν μεγάλο και πλούσιο νησί και σαν έδρα του Τούρκου Πασά για όλα τα νησιά του αρχιπελάγους, εκτός της Κρήτης, εκινδύνευε περισσότερο από τους Τούρκους. Ο συμπατριώτης μας γυμνασιάρχης κύριος Παπαχριστοδούλου στο μνημειώδες έργο του «Ιστορία της Ρόδου» παραθέτει περιγραφές ξένων και δικών μας που είχαν επισκεφθεί τότε το νησί και είχαν γίνει μάρτυρες της φρικτής καταστάσεως που είχε δημιουργήσει η τουρκική κατοχή. «Μοιάζουμε με ζώα, δεν μπορούμε να πληρώνουμε δάσκαλο, έχουμε το χαράτσι, το καπιτανιλίκι, το δέκατο», έλεγε κάποιος χωρικός εξομολογούμενος στο Γάλλο επισκέπτη. «Βιέ γκερίν». Θα υπήρξαν λοιπόν και εδώ ιδιαίτερα φλογερά τα κηρύγματα του μεγάλου τέκνου της Ετωλίας, υπερπίστεως και πατρίδος. Σαν εθνικά συνθήματα και σαν θούρια ιερά θα τα διατηρούσαν στη μνήμη τους οι Ροδίτες και θα τα μεταβίβαζαν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Έτσι το έργο του Πατροκοσμά δεν θα σταματούσε. Ο σπόρος που έσπηρε δεν θα πήγαινε χαμένος. Το υπέροχο παράδειγμά του θα έβρισκε μιμητές και μάλιστα στο χώρο της εκκλησίας. Και πράγματι, ανάμεσα σε όλους εκείνους που ήπιαν το γάλα των διδαχών του Αγίου Κοσμά και έγιναν οι συνεχιστές του έργου του στη Ρόδο, ξεχωρίζει ο Παπαμελέτιος. Βλέποντας να κινδυνεύουν πολλοί χριστιανοί από τις συναναστροφές τους με τους Τούρκους, ανησυχεί. Τρέμει η ψυχή του, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Να μην παρασυρθούν από τους μουρτάριδες. Να μην δώσουν δικαιώματα στους τυράννους για μεγαλύτερο εξευτελισμό των χριστιανών. Οι συμβουλές και οι νουθεσίες τους στην εκκλησία και σε κάθε τόπο και ευκαιρία στρέφονται κυρίως σε αυτή την κατεύθυνση. Παρακαλεί τους δημογέροντες να επαγρυπνούν, τους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους. Όμως η εθνικοθρησκευτική αυτή δραστηριότητα του Παπαμελέτιου δεν είναι το δυνατό να παραμείνει απαρατήρητη. Οι Τούρκοι Ζαπιέδες, χωροφύλακες, άρχισαν να υποπτεύονται τον ηγούμενο της Υψενής και να τον φοβούνται, γιατί έβλεπαν το σεβασμό και την αφοσίωση του κόσμου στο πρόσωπό του. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις και τις ενέργειές του και όλα τους έπειθαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός ιερομόναχος. Ήταν μια ηγετική μορφή και παρουσία. Ήταν ένας αντίπαλός τους. Γύρευαν λοιπόν κάποια ευκαιρία, μια αφορμή για να του μιλήσουν, να τον επιτιμήσουν, να τον ταπεινώσουν. Δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν σε ένα ρασοφόρο ραγιά, σκλάβο δηλαδή, τόση υπόλοιψη και τόση δράση. Εξάλλου έβλεπαν και τους χωριανούς και ιδιαίτερα τις γυναίκες να μην τους πολυπλησιάζουν και αυτό τους έκαιγε περισσότερο. Να όμως μια μέρα βρήκαν την αφορμή καλύτερη από ό,τι την περίμεναν.

Ένας από τους επιτρόπους του χωριού, που δεν είναι σωστό να αναφέρουμε το όνομά του, είχε μια αδελφή που διατηρούσε επαφές με τους Τούρκους ζαπιέδες της Λίνδου. Οι συνεπίτροποι του και οι δημογέροντες του έκαναν συνέχεια παράπονα, παροτρύνοντάς τον να συμμαζέψει την αδελφή του. «Δεν είναι σωστό», του έλεγαν, «όλες οι γυναίκες να είναι προσεκτικές και φρόνιμες και η αδελφή σου να ξεχωρίζει. Δεν μπορούμε να ανοιχθούμε τη διαγωγή της αυτή, με την οποία εκθέτει όχι μόνο την οικογένειά σας, αλλά και το χωριό μας ολόκληρο και όλη τη Ρωμιοσύνη». Ο επίτροπος εστεναχωρήθη πάρα πολύ και άρχισε να επιτιμά την αδελφή του και να την καθιστά προσεκτική. Δυστυχώς, οι επιπλήξεις και τιμωρίες του σε αυτή έγιναν γνωστές στους Τούρκους. Αγριεμένοι, δύο από αυτούς έτρεξαν στο σπίτι του για να τον σκοτώσουν. Χωρίς όμως εκείνος να χάσει την ψυχραιμία του, ανεβαίνει στο πατάρι και από το παράθυρο ρίχνει μια τουφεκιά στον αέρα για να ακούσουν οι γείτονες και να τρέξουν σε βοήθειά του. Ταυτόχρονα δε, πηδάει από το παράθυρο και εξαφανίζεται. Μεθυσμένοι από το πάθος της εκδικήσεως, οι δυο ζαπτιέδες περιμένουν να ανοιχτώσει για να κλειστούν όλοι οι χωριανοί στα σπίτια τους και βεβαιωμένοι ότι δεν θα έβρισκαν από πουθενά αντίδραση, κατευθύνονται στα σπίτια των δημογερόντων για να τους συλλάβουν και να τους σκοτώσουν. Πρώτα έρχονται στο σπίτι του Διακοδημήτρη, του δημάρχου. Του χτυπούν επίμονα τη θύρα. «Ποιοι είστε και τι ζητάτε τέτοια ώρα?» «Εμείς οι ζαπτιέδες της Λίνδου είμαστε», αποκρίνονται. «Βάρε τα ρούχα σου και έλα μαζί μας, Διακοδημήτρη, γιατί είναι ανάγκη να πάμε σε κάποια σπουδαία δουλειά. Θα περάσουμε να πάρουμε και τον άλλο δημογέροντα μαζί μας, τον Καραγιάννη». Πράγματι, τους καταφέρνουν και τους δυο με δόλο και τους βγάζουν νύχτα ώρα από τα σπίτια τους. «Ακολουθήστε μας», τους είπαν, χωρίς να τους δώσουν καμιά εξήγηση. Στην αρχή δεν έδωσαν και μεγάλη σημασία οι δημογέροντες, όμως σιγά σιγά άρχισαν κάτι να υποπτεύονται. «Πού πάμε νύχτα ώρα?» άρχισαν να ερωτούν με κάποια ανησυχία. «Ελάτε και θα δείτε», τους απαντούσαν στην αρχή. Όταν όμως βγήκαν από το χωριό και ήσαν σίγουροι ότι κανείς άλλος δεν τους έβλεπε, ούτε τους σήκουε, άρχισαν να τους σιγοκτυπούν με τις μύτες των μαχαιριών τους και να τους προστάζουν να τους ακολουθήσουν θέλοντας και μη. Οι καημένοι δημογέροντες κατάλαβαν ότι είχαν πέσει σε παγίδα, αλλά ήταν πια δύσκολο να ξεφύγουν. Άρχισαν να σταυροκοπιούνται και να επικαλούνται τη βοήθεια του υψίστου. Σε λίγο σταμάτησαν πίσω από τη Σκοπή, κοντά στους αρχαίους λαξευτούς τάφους. «Τώρα θα σας δείξουμε, γιαούριδες, πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα σας περάσουμε και τους δύο από το μαχαίρι και μετά θα πάμε στο μοναστήρι να περιποιηθούμε και εκείνο τον Άγιό σας, τον Τραγό Παπά, για να μάθετε άλλη φορά να ξεσηκώνετε τον κόσμο εναντίον μας», είπαν με φανερή χερεκακία οι Τούρκοι. Πιάνουν πρώτα τον Διακοδημήτρη και τον σέρνουν για να τον δέσουν στον κορμό μιας ελιάς που ήταν εκεί πλάι. Ο Καραγιάννης κατάλαβε αμέσως το σκοπό τους και σβέλτος και χεροδύναμος καθώς ήταν, αρπάζει τον ένα Τούρκο και τον στοριάζει κάτω. Αυτός καλεί τον σύντροφό του σε βοήθεια. Και όπως ο Καραγιάννης ήταν πεσμένος πάνω από τον πρώτο αντίπαλο, έρχεται ο δεύτερος και του καρφώνει το μαχαίρι στην πλάτη. Με μεγαλύτερη ευκολία, μετά δέσανε τον Διακοδημήτρη στην ελιά και άρχισαν με μανία να τους χτυπούν και τους δυο με μαχαίρια μέχρι που τους αποτέλειωσαν.

Αυτό ήταν το μαρτύριο του Χατζηδημήτρη και του Καραγιάννη. Άοπλοι και κατάμονοι μέσα στο σκοτάδι και την ερημιά βρήκαν φρικτό θάνατο αμυνόμενοι υπέρ βωμών και αιστιών. Δύο ακόμη δωδεκανήσιοι προσετέθησαν στον κατάλογο των νεομαρτύρων της πίστεως και του γένους. Νομίζω ότι είναι καιρός η ελεύθερη πατρίδα να τιμήσει όπως τους αξίζει τους δύο αυτούς μάρτυρες. Θα είναι καλό να στηθεί στο κεντρικότερο μέρος της Λάρδου ένα άγαλμα προς τιμήν του Χατζηδημήτρη και του Καραγιάννη, καθώς και ένα άλλο προς τιμή του μεγάλου ήρωα και αγωνιστή κατά της φαυλότητος των Τούρκων κατακτητών Ιωάννη Παπαψήρα, λαμπρού τέκνου και αυτού της Λάρδου. Θα πρέπει επίσης να κτιστεί στον τόπο του μαρτυρίου των δύο δημογερόντων ένα δυσυπόστατο εκκλησάκι, του οποίου το ένα κλήτος να τιμάται στο όνομα του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, που εκκρεμάστηκε από τους Τούρκους στη Ρόδο, ομολογώντας τη χριστιανική πίστη μας, το δε άλλο στο όνομα του Εθναποστόλου και Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού, που εστήριξε με τα φλογερά κηρύγματά του το νησί της Ρόδου και μαρτύρησε επίσης από τους Τούρκους στο Κολικόντεση της Βορείου Υπήρου, όπου είναι γνωστό του έδωσαν πέτρα στο λαιμό και τον έπνιξαν στο ποτάμι. Είναι καθήκον μας και υποχρέωση να ενθυμούμεθα και να τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν για να διατηρηθεί η πίστη μας, η γλώσσα μας και ο εθνισμός μας. Όποιος αγνοεί την ιστορία του τόπου του πάβει να είναι σωστός άνθρωπος. Όμως ας συνεχίσουμε τη διήγησή μας για τον Παπαμελέτιο. Μετά τη δολοφονία των δημογερόντων, οι Τούρκοι Ζαπιέδες διψούν ακόμη για εκδίκηση. Τότε θα ικανοποιηθεί πλήρως το αιμοβόρο τους ένστικτο, όταν σκοτώσουν και τον Παπαμελέτιο, αυτόν που με την αδιάβλητη προσωπικότητά του, την πίστη του στον Ιησού Χριστό και την αγάπη του στο γένος, γινόταν εμπόδιο στα σατανικά και καταστρεπτικά σχέδιά τους. Σαν άγρια θηρία ανηφορίζουν μέσα στη νύχτα να φτάσουν στην Υψενή για να βρουν το θύραμά τους, τον Παπαμελέτιο, να τον εξευτελίσουν όσο ήταν δυνατόν. Όμως η Παναγία δεν μπορούσε να αφήσει απροστάτευτο τον ηγούμενο της μονής της, τον ποιμένα των λογικών προβάτων του Υιού της. Πριν λίγες ημέρες η γερόντισσα Σεβαστή, η καντιλανάφτισσα του μοναστηριού, είχε κατέβει στο χωριό και από μερικές συζητήσεις είχε υποπτευθεί ότι τα πράγματα με τους Τούρκους δεν πήγαινανε καλά. Είχε ενημερώσει λοιπόν καταλήλως τον Παπαμελέτιο και τον είχε πείσει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη μονή. Και πραγματικά, όταν ήλθαν οι Τούρκοι δεν τον βρήκαν εκεί. «Πού είναι καλογριά ο παπάς?» «Δεν είναι εδώ, λείπει σε περιοδία», τους είπε η Σεβαστή. «Έχει τύχη που λείπει. Αν τον βρίσκαμε απόψε εδώ θα τον κάναμε κοιμά», είπανε με φανερή κακία οι δολοφόνοι και έφυγαν καταπικραμένοι σαν τους κυνηγούς που χάνουν το θύραμά τους. Από όλη αυτή την ιστορία γίνεται φανερή η εθνικοθρησκευτική δράση και προσφορά του ολιγογράμματου με ένα λαφωτισμένου και ζηλετού ιερομονάχου Μελετίου και εφαρμόζονται πάλι στην περίπτωσή του τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου: «Αρκεί είσαι άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, ολόκληρον αναδιορθώσαστε δήμον».

Η ζωή του Παπαμελέτιου ήταν πάντα ένα φωτεινό παράδειγμα, ένας δείκτης πορείας. Και μόνο που τον έβλεπε κάποιος ένιωθε απέναντί του έναν απέραντο σεβασμό, μια αγάπη, μια αφοσίωση. Όσοι τον ήκουαν να ομιλεί, εκκρέμονται από τα χείλη του, γιατί ο λόγος του ήταν πάντοτε άλλα τυρτημένος. Δεν αστειευόταν, δεν χασκογελούσε, δεν έλεγε λόγια του αέρα. Ή το εγκρατής, όχι μόνο στο φαγητό, αλλά και στη γλώσσα. Αγρυπνούσε όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά για να μην τον υποκλέψει ο διάβολος και πέσει στην κατάκριση. Στην περιαυτολογία ή σε οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. Ένα νόημα είχε η ζωή του. Πώς να δοξάζει τον Θεό με την ψυχική και σωματική του καθαρότητα και με την αδιάλειπτη προσευχή και πώς να ευεργετεί τους συνανθρώπους του με τα καλά του έργα. Θα αναφέρουμε κατωτέρω μερικά περιστατικά της ζωής του με τα οποία γίνεται φανερό ότι ήταν αληθινά ένας άνθρωπος του Θεού, ένας Άγιος. Πολλές φορές κατέβαινε στη Λάρδο για να λειτουργήσει, να εξομολογήσει, να συμβουλεύσει, να βοηθήσει με κάθε τρόπο τους πιστούς και ομαδικά και καθένα ξεχωριστά. Ο κίνδυνος των Τούρκων ήταν πολύ μεγάλος και χρειαζόταν πολλή δουλειά για να τον αντιλαμβάνονται και να τον αποφεύγουν οι χριστιανοί. Πολλές φορές βραδιαζόταν και ήταν υποχρεωμένος να πάρει στα σκοτεινά το δύσκολο και ανηφορικό μονοπάτι που μετά μιας ώρας περίπου πεζοπορία θα τον έφερνε στο μοναστήρι του. Το πράγμα γινόταν ακόμη δυσκολότερο το χειμώνα που κατέβαζε ο ποταμός, ο οποίος για τη μεγάλη του ορμή λέγεται μέχρι σήμερα Φωνιάς. Στις περιπτώσεις αυτές οι χωριανοί συμβούλευαν τον Άγιο να διανυκτερεύει στο χωριό. Αλλιώς όμως τα έβλεπε και τα αισθανόταν εκείνος τα πράγματα. Ήτανε βέβαιος πως μπροστά στη δύναμη της πίστεώς του κανένα εμπόδιο δεν μπορούσε να σταθεί. Ξεκινούσε λοιπόν και όταν έφτανε στην όχθη του ποταμού στεκόταν λιγάκι, έκαμε την προσευχή του και σταυρώνοντας τα νερά μεταφερόταν κατά τρόπο παράδοξο και θαυμαστό στην αντίπερα όχθη. Από εκεί και ύστερα εφαίνεται εμπρός του ένα φως που τον οδηγούσε μέχρι την πόρτα του κελιού του. Μια φορά έγιναν μάρτυρες του θαυμαστού αυτού γεγονότος τρεις βοσκοί που είχαν αποκλειστεί λόγω της βροχής στο απέναντι ξοκλήσι του Αγίου Λουκά. Αληθώς θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Κάποτε εκοιμήθη ο εφημέριος του πλαϊνού χωριού, των Λαέρμων, ο Παπασταμάτης, και η οικογένειά του έστειλε κάποιον στην Υψενή για να παρακαλέσουν τον Παπαμελέτιο να έλθει να τον κηδεύσει. Είχε φέρει μαζί του αυτός ο άνθρωπος και ένα γαϊδουράκι στο οποίο του επρότεινε να καθίσει για να μην κουραστεί καθότι ο δρόμος ήταν μακρινός και ανηφορικός. «Κάθισε εσύ μέχρι τη Λάρδο και μετά καθίζω κι εγώ», του απαντά ο Παπαμελέτιος. Στη Λάρδο πάλι του ξαναπρότεινε να καθίσει. «Πάμε μέχρι του Παπαγιώργη το Βυσάκι και τότε καθίζω», του λέγει. Όταν φτάσανε εκεί αρνήθηκε πάλι να καθίσει λέγοντας όπου να είναι πλησιάζουμε στα απολυστρά του». Έτσι με τον τρόπο αυτό έφτασαν στα Λάερμα χωρίς να καθίσει καθόλου στο ζώο. Στην ερώτηση του συνειδητοπόρου του γιατί το έκαμε αυτό και ταλαιπώρησε τόσο πολύ τον εαυτό του, ο Άγιος απάντησε «Εγώ θέλω να κοπιάσω να έλθω να θάψω τον αδερφό μου για να πιάσει και ο μισθός μου». Μια άλλη φορά ευρέθη ο Άγιος στα Λάερμα. Είχε διψάσει και έσκυψε να πιει νερό από ένα αυλάκι που έτρεχε μπροστά του. «Πάτερ, μην πίνεις από εδώ», του είπε κάποιος. «Πάμε να πιεις από τη βρύση που είναι πιο καθαρό το νερό». «Αν η καρδιά μας ήταν καθαρή σαν και αυτό το νερό, τι άλλο θέλαμε», είπε στο συνομιλητή του Άγιος, δείχνοντας την απλότητα και βρίσκοντας την ευκαιρία να του πει δύο λόγια πνευματικά και ωφέλιμα. «Αν η καρδιά μας ήταν καθαρή σαν και αυτό το νερό, τι άλλο θέλαμε». Εφαρμόζοντας τα λόγια του Αποστόλου, «Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος».

Μια μέρα βρέθηκαν στο μοναστήρι πολύ ξένοι και φτωχοί. Ο Άγιος παρήγγειλε στη συγγενή του γερόντισσα Σεβαστή να μαγειρέψει και να στρώσει το τραπέζι να έρθουν όλοι να φάνε. Όσα ψωμιά είχαν τα έκοψαν. Φαίνεται δε πως δεν υπήρχε στην αποθήκη αλεύρι για να ζυμώσουν άλλα ψωμιά και η κατηλανάφτισσα με κάποια ανησυχία και αμηχανία του είπε: «Τώρα που ξοδέψαμε όλα τα ψωμιά, τι θα προσφέρομαι αύριο στους εργάτες?» «Μη χάνεις το θάρρος, ευλογημένη, και θα δεις πως θα τα οικονομήσει η Παναγία», της απεκρίθη ο παπάς με τη χαρακτηριστική ηρεμία και απάθεια που τον διέκρινε. Και πράγματι, την άλλη μέρα ήρθαν προσκυνητέ από το χωριό Απόλλωνα με 5 μουλάρια φορτωμένα σιτάρι που το πρόσφεραν δώρο στη Μονή. Από αυτό το περιστατικό καταλαβαίνουμε πόσο πιστός άνθρωπος ήταν ο Παπαμελέτιος και πόση αγάπη ένιωθε για τους συνανθρώπους του. Φαίνεται πως η ελεημοσύνη τον συγκινούσε ιδιαίτερα. Αληθινή αφροσύνη και χαρά ένιωθε στην ψυχή του όταν έβρισκε την ευκαιρία να ταΐσει πεινασμένο, να ποτίσει διψασμένο, να ντύσει γυμνό, να περιποιηθεί ξένο, να προσφέρει με κάθε τρόπο ανακούφιση και χαρά σε κάθε άνθρωπο, γνωστό του ή άγνωστο. Ο Παπαμελέτιος ήταν άνθρωπος δίκαιος, πράος και ειρηνοποιός. Ευρισκόμενος κάποτε στο χωριό Μονόλιθος για εξομολόγηση, βρήκε τους χωρικούς να είναι χωρισμένοι σε δύο παρατάξεις και να διαπληκτίζονται για το αν θα έπρεπε να κτίσουν την καινούργια τους εκκλησία στο πάνω ή στο κάτω μέρος του χωριού. Άλλοι λέγανε ότι έπρεπε να κτιστεί εδώ και άλλοι εκεί. Λυπημένος για αυτή την ασυνεννοησία, τους επλησίασε και αφού τους ενουθέτησε με λόγια πατρικά και σοφά, τους συμβούλευσε να κτίσουν την εκκλησία στο πάνω μέρος που ήταν στερεότερο και θεαματικότερο συνάμα και πιο ιστορικό, αφού εκεί ήταν και η πρώτη γειτονιά που είχαν ζήσει οι γονείς τους και οι παππούδες τους. Επηρεασμένοι όλοι από τη σεβάσμια μορφή του Αγίου και το πατρικό και πράο ύφος με το οποίο τους μίλησε και ικανοποιημένοι από τη λύση που τους υπέδειξε, τρέξανε και του φίλησαν το χέρι ζητώντας συγγνώμη και την ευλογία του να αρχίσουν ενωμένοι και αγαπημένοι το κτίσιμο της καινούργιας εκκλησίας τους. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας που ήταν όλα σιωπηλά και τάσκιζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, οι χριστιανοί δεν είχαν άλλη ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί να δημιουργήσουν δική τους ατμόσφαιρα παρά μόνο κάθε φορά που έγινε θρησκευτικό πανηγύρι. Η εκκλησία ήταν η φιλόστοργη μάνα που σαν άλλη κλώσσα μάζευε τα παιδιά της.